έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του

δυνάμενα σωμάτων του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι Εκκλησία μαρτύρων. Μυριάδες είναι οι μάρτυρες που επότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος μιλά για νέφος μαρτύρων στην προς Εβραίους επιστολή του. Όπως είναι αδύνατον να ρυθμίσει κάποιος τις σταγόνες των υδρατμών που αποτελούν έναν νέφος, άλλον τόσον είναι αδύνατον να ρυθμίσει και να καταγράψει τα ονόματα των μαρτύρων της πίστης. Εκείνον που με τα λόγια, τα έργα και με το αίμα τους εμαρτύρησαν και εβεβαίωσαν την πίστη τους. Οι πρώτοι μάρτυρες για τους οποίους κυρίως μιλά ο Απόστολος Παύλος ήταν όλοι εκείνοι που από αγάπη στο Θεό αγωνίστηκαν στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης των καλών αγώναν και θυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη τους στο Θεό. Με τον ερχομό του Χριστού στην γη, το νέφος αυτών των μαρτύρων εμεγάλωσε και μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου. Στα 300 πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, την περίοδο των διωγμών, υπολογίζεται ότι θυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη τους 11 εκατομμύρια χριστιανοί. Ύστερα από την περίοδο αυτήν των διωγμών, η περίοδος που έχει να παρουσιάσουν τους περισσότερους μάρτυρες είναι η περίοδος της τουρκοκρατίας. Στους παλαιούς μάρτυρες της Εκκλησίας προστέθηκαν και νέοι μάρτυρες, οι οποίοι ονομάστησαν νεομάρτυρες. Οι νέοι αυτοί μάρτυρες ήταν άνθρωποι με έναν κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Αγαπούσαν τον Θεό περισσότερον από κάθε τι άλλον. Τον αγαπούσαν τόσον, ώστε προτίμησαν να πεθάνουν παρά να τον αρνηθούν. Οι Άγιοι αυτοί ήρωες ήξεραν να αντιμετωπίζουν όλα με πίστη, με σταθερότητα και ηρεμία πολλήν. Δεν τους φόβιζε ούτε ο θάνατος, ούτε τα βασανιστήρια, που ήταν συχνά κάτι το απάνθρωπον και φρικιαστικόν. Πέθαναν μέσα σε φρικτούς πόνους, αλλά δεν αρνήθηκαν τον Χριστόν. Τόσον οι παλαιοί, όσον και οι νέοι μάρτυρες, προέρχονταν από διάφορα μέρη. Όλοι οι τόποι και όλες οι περιοχές μπορούν να καυχηθούν πως δώσανε στην Εκκλησία μάρτυρες. Οι νεομάρτυρες, όπως και οι παλαιοί μάρτυρες, προέρχονταν από διάφορες κοινωνικές τάξεις, ηλικίες και καταστάσεις. Ήταν πλούσιοι αλλά και πτωχοί, μορφωμένοι αλλά και αμόρφωτοι, κληρικοί αλλά και λαϊκοί, άντρες αλλά και γυναίκες, γέροντες αλλά και παιδιά. Και μοιράκια, μικρά παιδιά, είδαμε να κλείνουν τον αυχέναν άφοβα στη Μάχεραν, γράφει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Νεκτάριος. Τα μοιράκια αυτά, τα νεαρά βλαστάρια, γράφει ο ποιητής Γεώργιος Βερίτης, οι σεμνοί αυτοί έφηβοι που δώσανε το αίμα τους παρθενικής σπονδής των αρχηγών των μαρτύρων, είναι αδέλφια μας κι αυτά, χθεσινά μόλις, που τόσο μέσα τους έβραζε η πίστη και τόσο δυνατή ήταν η φλόγα της αγάπης τους για τον Χριστόν. Των νεομαρτύρων, όπως και των παλαιών, δεν γνωρίζομεν όλων τα ονόματα, ούτε των αριθμών. Οι πιο πολλοί, σίγουρα, μας είναι άγνωστοι. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, στο βιβλίο του Νεομάρτυρες, αναφέρει 123 ονόματα νεομαρτύρων. Αναφέρει όμως ότι και πάρα πολλοί εμαρτύρησαν που είναι σε μας άγνωστοι, γνωστοί όμως στο Θεό, τα ονόματα των οποίων εγγράφησαν εν βίβλος ζωής. Στο λεξικό νεομαρτύρων, ο θεολόγος Ιωάννης Περαντώνης συγκεντρώνει πληροφορίες για 168 νεομάρτυρες. Οι νεομάρτυρες συνέβαλαν με τη θυσία τους στην πνευματική ενίσχυση του λαού και στην ανακοπή του μεγάλου κύματος εξισλαμισμού που παρατηρείτο στα δύσκολα εκείνα χρόνια της τουρκοκρατίας λόγω της καταπίεσης του κατακτητή. Γράφει για τους νεομάρτυρες
ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος συνέγραψε αρκετούς βίους νεομαρτύρων. Οι νεομάρτυρες προκαλούν μεγαλύτερο θαυμασμό από τους παλαιούς, γιατί αυτοί εμφανίστηκαν όταν ο φόβος του Θεού έλειψε, όταν η πίστη εξασθένησε, όταν η ελπίδα λιγόστεψε, όταν η αρετή εξέλιπεν και η κακία επερίσσευσεν. Εμφανίστηκαν σαν φωτεινά μετέωρα στη ζωφώδη εποχή της τουρκοκρατίας, στον πνευματικό σκοτάδι που τότε επικρατούσε. Οι νεομάρτυρες αποτελούν θαύματα της χάριτος του Θεού, τρανήν απόδειξη ότι ο Χριστός ζει και βασιλεύει στους αιώνες. Οι νέοι αυτοί μάρτυρες, παρουσιαζόμενοι στον κόσμο, εμφυτεύουν και ανακαινίζουν στις καρδιές των χριστιανών την πίστη προς τους παλαιούς μάρτυρες. Και όπως η νέα τροφή ενδυναμώνει τα αδυνατισμένα από την προηγούμενη πείνα σώματα, όπως η βροχή αναθάλλει τα δέντρα εκείνα που είναι μαραμμένα από τη ξηρασία, έτσι και οι νεοφανείς μάρτυρες ενδυναμώνουν και αναθάλλουν την αδυνατισμένη και μαραμμένη πίστη των τωρινών χριστιανών. Οι νεομάρτυρες, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, είναι θάρρος και παρακίνηση στο να τους μιμούνται και οι άλλοι χριστιανοί. Είναι σαν να λένε σε όλους τους χριστιανούς: «Φυλαχτείτε, αδέλφια γλυκύτατα, για την αγάπη του Χριστού, ο οποίος σας εξαγόρασε με το αίμα του. Φυλαχθείτε για τη σωτηρία των ψυχών σας και μην αρνηθείτε την ορθόδοξη πίστη σας και να ομολογήσετε τη θρησκεία εκείνων. Μην τυφλωθείτε τόσον ώστε να προτιμήσετε το σκοτάδι από το φως, το ψεύδος από την αλήθεια, τον άδειν από τον ουρανό, την κόλαση από τον παράδεισο». Πώς να μην ευχαριστήσει κάποιος τον Θεό, καταλήγει ο Άγιος, βλέποντας τόσους αθλητές κάτω από το σκληρό ζυγό της δουλείας. Πραγματικά τούτον είναι ένα θαύμα. Είναι σαν να βλέπεις μέσα στην καρδιά του χειμώνα ανοιξάτικα λουλούδια και τριαντάφυλλα, μέσα στη βαθιά νύχτα ήλιον, μέσα στο ψηλαφυτό σκοτάδι λαμπερά φώτα, στον καιρό της εχμαλωσίας και της σκλαβιάς ελευθερία, στον καιρό της ασθένειας δύναμη υπερφυσική. Λέγει το απολυτίκιο των νεομαρτύρων: «Νέοι μάρτυρες, παλαιάν πλάνην καταστρέψαντες, ύψωσαν πίστην των Ορθοδόξων και στερώς γονίστησαν, τη γάραν όμο θρησκείαν ελέξαντες, εν παρησία Χριστών ανεκήρυξαν Θεόν τέλειον, και νυν απαύστος πρεσβεύουσιν, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος».

Η Κύπρος, η ιδιαίτερη μας πατρίδα, έχει να παρουσιάσει αρκετούς νεομάρτυρες. Ένας από αυτούς είναι και ο νεομάρτυρας Πολύδωρος, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 3 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό θα κάνουμε λόγο στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Το υλικό της εκπομπής είναι παρμένο κυρίως από το βιβλίο του μακαριστού Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου «Μορφές που άγιασαν την Κύπρο» και από έναν άρθρο του ιστορικού ερευνητή Κωστή Κοκκινόφτα, ο νεομάρτυρας Πολύδωρος ο Κύπριος, που είναι δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ορθόδοξη Μαρτυρία», τεύχος 44. Ο νεομάρτυρας Πολύδωρος, το όνομα του δεν είναι γνωστό στους πολλούς και όμως αποτελεί έναν πραγματικό στολίδι της Εκκλησίας και έναν ηρωικό μαχητή της χριστιανικής μας πίστης. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στα δύσκολα και σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς. Οι γονείς του, Χατζηλούκας και Λουρδανού, άνθρωποι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι, έδωσαν στο παιδί τους χριστιανική ανατροφή και μόρφωση. Όταν ο Πολύδωρος μεγάλωσε, επιδόθηκε στο εμπόριο. Έξυπνος και δημιουργικός καθώς ήταν, πέτυχε στην εργασία του. Σε αυτόν το βοήθησε και η γλωσσομάθειά του. Γνώριζε πολύ καλά, εκτός από την ελληνική, την τουρκική, την αραβική και τη γαλλική γλώσσα. Για τις εμπορικές του δουλειές συχνά έκανε ταξίδια εκτός Κύπρου. Σε έναν από τα ταξίδια του αυτά στην Αίγυπτο γνωρίστηκε με έναν πλούσιο εξωμότη από την Ζάκυνθον και προσλήφθηκε στην υπηρεσία του ως γραμματικός. Στην εργασία αυτή συνδέθηκε και με διάφορους τύπους της ηλικίας του, τύπους άμυαλους και διεφθαρμένους, τύπους ανήθικους και σχρούς. Στην αρχή αγωνίστηκε να κρατηθεί, όμως δεν το κατόρθωσε. Και ο λόγος, εύκολος και απλός. Τα μέσα που θα το συγκρατούσαν και θα τον ενίσχυαν στον αγώνα του είχαν προπολού εγκαταληφθεί. Στην αρχή εγκαταλήφθηκε η προσευχή. Ύστερα ακολούθησε ο εκκλησιασμός και οι επισκέψεις του σε πρόσωπα που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Μετά ήρθε η σειρά του πνευματικού του. Τον παράτησεν και αυτόν και σε επίμετρον άρχισε να ξενυχτά, να πίνει και να μεθά, να χαρτοπέζει και να νυχτοξημερώνεται στα διάφορα καταγόγια. Το κακόν δεν άργησε να έλθει. Μια βραδιά σε έναν από τα κέντρα αυτά της ακολασίας παρασύρθηκεν και ήπκεν τόσον που μέθησεν και στο μεθύσει επάνω αλίμονον αλλαξοπίστησε. Ναι, ο Πολύδωρος με τη χριστιανική ανατροφήν και το φόβο του Θεού, ο νέος με τη δυνατή πίστην και το θάρρος για τη ζωή λύγησε, νικήθηκε, έπεσε. Εγκατέλειψεν τον πολύτιμο θησαυρόν του, τη χαράν της ψυχής του, τη χριστιανική του πίστην, την πίστην των γονιών του και ασπάστηκε των μεθανισμών. Ήταν στα 1793. Από την πρώτη στιγμή όμως τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας δεν τον ικανοποίησαν. Η νέα θρησκεία δεν του πρόσφερε καμιά χαρά. Εκείνος που έζησε μέσα στο φως του Χριστού δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με το φως των πηγολαμπίδων. Έτσι και η καινούργια θρησκεία δεν του πρόσφερε, δεν μπορούσε να του προσφέρει και την ελάχιστη ψυχική ικανοποίηση. Παρά τα χρήματα που κέρδιζαν και τις θέσεις και τα μεγαλεία που εξασφάλιζαν με τη νέα του ζωή, καμιά χαρά δεν είδεν. Αντίθετα, οι τύψεις που άρχισαν να ξυπνούν μέσα του και που μεγάλωναν μέρα με την ημέρα και πλήθαιναν, δεν τον άφηναν να ησυχάσει. Η συνείδησή του μαστίγιο σκληρών και ανελέητων τον έδερνε σφιχτά και χωρίς ίχτον. Κάποια βραδιά
Σε μια τέτοια ψυχική αναστάτωση θυμήθηκε με γλυκιά νοσταλγία το σπίτι του. Αγράμματοι ήταν οι γονείς του, μα είχαν τη μόρφωση της πίστης και της αρετής. Αυτήν ακριβώς τη μόρφωση αγωνίστηκαν να δώσουν και σε αυτόν. Στην αθώα παιδική ψυχή του φρόντισαν να σταλάζουν καθημερινά της Θείας Χάριτος τη δροσάν με την προσευχή και του Θεού τα έργα. Πόση ειρήνη ήταν τότε χυμένη στις καρδιές, πόση γαλήνη. Και η προσευχή πόσο συγκινούσε και ξεκούραζε πριν να πάνε για ύπνον το βράδυ και ύστερα από τη σκληρή δουλειά και τους κινδύνους της κάθε μέρας, τους κινδύνους που δημιουργούσαν η βαρότητα του Τούρκου δυνάστη και η μαύρη σκλαβιά, γονάτιζαν όλοι μπροστά στο εικόνισμα της Μεγαλόχαρης και του Αφέντη Χριστού. Γονάτιζαν και προσεύχονταν. Κάποια στιγμή, εκεί που ο πόνος σαν δίκοπο μαχαίριν του τρυπούσαν την καρδιά, μια χτίδα ελπίδας πέρασεν από το κουρασμένο μυαλό του και έναν παρήγορο φως πρόβαλε και φώτισε τα δακρυσμένα μάτια του. Ήταν τα λόγια και πάλι της καλής του μάνας. Του τα είχε μπει σε μια περίπτωση που έκανε κάτι που δεν έπρεπε και ήταν ανήσυχος και στενοχωρημένος. «Παιδί μου», του είχε πει, «την ταραγμένη συνείδηση έναν πράγμα μόνο την καθησυχάζει και τη γαλινεύει, η μετάνοια και η εξομολόγηση». Τα λόγια αυτά της μάνας που θυμήθηκεν εκείνη τη στιγμή, και η θύμηση αυτή τον ενίσχυσε κάπως. Όπως ο άσωτος της παραβολής δεν αρκέστηκε στα ξυλοκέρατα και ελθόνισε αυτόν επέστρεψεν εις τον πατέραν του, έτσι και ο Πολύδωρος. Χωρίς καμιά καθυστέρηση και αναβολή, βαθύτατα λυπημένος για τις πράξεις του, εγκατέλειψε την Αίγυπτον και κατέφυγε στη Βηρητών. Σαν έφτασε, με λαχτάραν έτρεξε να δει το δεσπότη και όταν το βρήκε, με βαθιά συντριβή έπεσε μπροστά του και τον παρεκάλεσε να δεχθεί την εξομολόγησή του. «Δέσποτα μου, πατέρα μου», ψέλισε με στεναγμούς και δάκρυα, «είμαι ένας άθλιος αμαρτωλός, συγχώρεσέ με». «Ναι, συγχώρεσέ με, πατέρα». Τα είπεν όλα, τίποτα δεν απέκρυψε. Ο δεσπότης, ένας ευλαβής κληρικός, τον άκουσε με συμπόνια και δάκρυα στοργής. Στο τέλος, αφού τον παρηγόρησε και τον ενίσχυσε, το συμβούλευσε για ασφάλειά του να καταφύγει σε κάποιο μοναστήρι του Λιβανίου Όρους. Εκεί, με το πρόγραμμα ψυχικής περισυλλογής και την όλη πνευματική ζωή, την τακτική προσευχή, την αποκοπή του από τις παλιές συναναστροφές και την ειρηνική ατμόσφαιρα, «θα ξεκουραστείς, θα γαλινέψεις, θα ηρεμήσεις», του είπε. Το συμβούλευσε να ησυχάσει εκεί την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του 1794 και αμέσως μετά το Πάσχα να επιστρέψει στη Βηρητών για να το χρήσει με το Άγιο Μύρο, δείγμα ότι η Εκκλησία τον δέχεται και πάλι στους κόλπους της. Ο Άγιος Πολύδωρος, που γνώριζε πως αν οι Τούρκοι μάθαινα για τις πράξεις του Επισκόπου ετίθετος σε κίνδυνον η ζωή του, δεν επέστρεψε στη Βηρητών, αλλά μετέβηκε στη Πτολεμαΐδα, όπου είχε μαρτυρήσει ο Άγιος Γεώργιος με σκοπό να ομολογήσει στην πόλη αυτή δημόσια την μετάνοια και την πίστη του στο Χριστόν. Εκεί όμως ο Μητροπολίτης της πόλης του ανέφερε ότι σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση η ομολογία έπρεπε να γίνει στον τόπο που είχε γίνει η άρνηση. Έτσι ο Άγιος αποφάσισε να επιστρέψει στην Αίγυπτον και για τον λόγο αυτόν επιβιβάστηκε σε κάποιον καράβι που έκανε το σχετικό δρομολόγιο. Μεγάλη θαλασσοταραχή όμως εμπόδισε το καράβι να προχωρήσει με αποτέλεσμα να προσαράξει στη Γιάφα.
Ο Πολύδωρος, βλέποντας τα πολλά προβλήματα που υπήρχαν για τη μετάβασή του στην Αίγυπτο, αναχώρησε με άλλον καράβι για τη Χίον με σκοπό να μαρτυρήσει στο νησί αυτό. Από κάποια αιτία όμως εμποδίστηκε και εκεί και έτσι στις 13 Ιουνίου 1794 αναχώρησε για τη Σμύρνη όπου στόχευε να υλοποιήσει την απόφασή του. Οι πνευματικοί όμως της πόλης τον εμπόδισαν να ομολογήσει δημόσια την επιστροφή του στο χριστιανισμό, γιατί μετά το μαρτύριο του νεομάρτυρα Αλεξάνδρου στις 26 Μαΐου του 1794 και την ταπείνωση που προκάλεσε στους Τούρκους της Σμύρνης η θαραλέα του Στάση, οι τελευταίοι ήταν εξαγριωμένοι με τους χριστιανούς και υπήρχε ενδεχόμενο να προβούν σε μαζικές σφαγές. Έτσι ο Πολύδωρος επέστρεψε και πάλι στη Χίον, όπου κατέφυγε κοντά σε γέροντα πνευματικών για να ενισχυθεί πνευματικά και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μαρτύριο. Για 40 περίπου μέρες έζησε προσευχόμενος, νηστεύοντας και μελετώντας την Αγία Γραφή. Αφού εξομολογήθηκε και πάλι στο γέροντά του, χρήστηκε με το Άγιο Μύρον και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Ήταν πλέον πανέτοιμος για να αντιμετωπίσει τους κατακτητές.

Τελικά, στις 25 Αυγούστου, ο Πολύδωρος αναχώρησε για τη Νέα Έφεσο της Μικράς Ασίας. Αμέσως μετά την άφηξή του στη Νέα Έφεσο, ο Πολύδωρος παρουσιάστηκε μπροστά στον Μουφτή και χωρίς περιστροφές τον ρώτησε: «Πες μου, Αφέντη, είναι νόμιμο και σωστό να δώσω πίσω ένα πράγμα κάλπικον που μου έδωσαν πριν λίγων καιρών με απάτη?» Ο Μουφτής απάντησε καταφατικά: «Ναι», του είπε, «είναι νόμιμο». Τότε ο αθλητής πρόσθεσε: «Δώσε μου, σε παρακαλώ, αυτήν την απόφαση γραπτός». Ο Μουφτής έγραψε την απόφαση και του την έδωσε. Μόλις ο ηρωικός αγωνιστής πήρε στο χέρι του την απόφαση, χωρίς να χάσει καιρόν, έτρεξε στον ιεροδικαστή, τον Κατίν, και δείχνοντας την απόφαση του Μουφτή, του είπε: «Πριν από καιρό με ξεγελάσετε και με κάνετε να αρνηθώ την πίστη μου. Πέταξα το χρυσάφι που κρατούσα για να πάρω το χώμα. Τώρα μετανιώνω. Λυπάμαι για αυτό που έκαμα και στενοχωρούμε και κλαίω. Πάρτε το χώμα σας και εγώ ξαναπέρνω το χρυσάφι μου. Ήμουνα χριστιανός, μένω χριστιανός και είμαι έτοιμος να πεθάνω χριστιανός». Στα λόγια του ομολογητή, ο Κατής με κόπος συγκράτησε το θυμό του. Δοκίμασε κάτι να πει. Άρχισε τις κολακίες, προχώρησε στις υποσχέσεις, προσπάθησε να μεταπίσει τον Πολύδωρο τάζοντας του χρήματα και θέσεις και τιμές. Τον προέτρεψε να εγκαταλείψει την Έφεσον για οποιοδήποτε άλλο μέρος επιθυμούσε και άγνωστος μεταξύ αγνώστων να ζήσει όπως ήθελε. Και κατέληξε: «Έναν καιρόν ήσουν χριστιανός, τώρα όμως είσαι Τούρκος». «Όχι, όχι», διαμαρτυρήθηκε έντονα ο αθλητής, «είμαι χριστιανός και θα πεθάνω χριστιανός. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θέλ να πεθάνω». Ο Κατής δεν απογοητεύτηκε. Συνέχισε τις υποσχέσεις. Υποσχέσεις δελεαστικές, απίθανες. Μα τίποτα. Στο τέλος, σαν αντιλήφθηκε πως οι προσπάθειες του ήταν χαμένες, διέταξε να αρπάξουν τον Πολύδωρο, να τον κλείσουν στη φυλακή και να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Όλη νύχτα οι δήμοι βασάνιζαν τον μάρτυρα. Με το πρόσωπο αλλοιωμένο από τις ολονύχτιες κακώσεις και τον κορμί τσακισμένο από τους αλίπητους ξυλοδαρμούς, οδηγήθηκε την άλλη μέρα μπροστά στο συμβούλιο από Τούρκους άρχοντες. Για δεύτερη φορά ο συντετριμμένος αγωνιστής της αλήθειας, με σταθερότητα και παρησία ζηλευτήν, διακήρυξε πάλι την πίστη του στο Χριστό και την αμετάκλητη απόφασή του να πεθάνει γι' αυτόν. Σε όλες τις απειλές και τις πιέσεις που του έκαναν, η απάντησή του ήταν: «Είμαι χριστιανός, θα μείνω χριστιανός και θα πεθάνω χριστιανός». Η άκαμπτη επιμονή του είχε εξοργήσει όλα τα μέλη του συμβουλίου, που για να δώσουν μια διέξοδο στο αδιέξοδο, διάταξαν να ρίξουν και πάλι τον Άγιο στη φυλακή και να επαναλάβουν τα βασανιστήρια. Οι δήμοι, με ασυγκράτητη μανία, άρπαξαν το θύμα ξανά και το πέταξαν σε ένα σκοτεινό κελίν. Εκεί άρχισαν το μακάβριον έργο τους. Έδεσαν τα χέρια και τα πόδια του μάρτυρα για να μην μπορεί να μετακινηθεί και με μαστίγια το χτυπούσα συνέχεια παντού. Το Άγιο Κορμίν έγινε μια πληγή από την οποία το αίμα έτρεχε άφθονο. Ύστερα του έβαλα σίδερα καυτά και τούβλα πυρωμένα στους ώμους και τις μασχάλες, και άλλη την ίδια ώρα του φορούσα στο κεφάλι έναν πειραχτωμένο τάσιν για σκούφο. Ο καρτερόψυχος ομολογητής τα υπέμεινε όλα με θάρρος και καρτερία μοναδική. Τα υπόμεινε προφέροντας με πίστην: «Κύριε, συγχώρεσέ με».
Είχε πια αποφασίσει το θάνατο και έτσι ο πόνος δεν το φόβιζε. Το φόβιζε μονάχα μήπως λυπήσει ξανά το Χριστό μας. Ακόμη λίγο σκεφτόταν και το μαρτύριο θα μεταβληθεί σε πηγή χαράς και αγαλίασης. Θα γίνει σκάλα που θα με ανεβάσει κοντά στο Χριστό μου, το σωτήραν και λυτρωτή μου. Με τα μαρτύρια πέρασε όλη νύχτα, αλλά και με το όραμα του Χριστού που στέκεται μπροστά του, να τον κοιτάζει με ειρηνικό χαμόγελο, να του δροσίζει τα καμένα από τον πόνο χείλη του, να του δείχνει τον παράδεισο. Όταν ξημέρωσε, μερικοί δήμοι πήραν τον μάρτυρα και τον οδήγησαν με φωνές και βρυσές στην πλατεία μπροστά στον Κριτή, που περίμενε καθισμένος σε μια ψηλή εξέδρα ανάμεσα σε πολλούς επίσημους μωαμεθανούς. Λίγο πιο κάτω ήταν στημένη μια αχώνη. Ο μάρτυρας κοίταξε πρώτα την αχώνη και ύστερα τον Κριτή. Ένα αίσθημα παρηγοριάς ένιωσε βλέποντας την πρώτη. Μια αναηδία σαν αντίκρισε το δεύτερο. Τι λες, του φώναξε ο Κριτής με ένα γέλιο σαρδόνιον. Έβαλες μυαλά ή ακόμα επιμένεις τις απόψεις σου? Τα μυαλά μου τα χάσα μόνον όταν παρασύρθηκα και αντάλλαξα την πίστη μου με τη δική σας. Τώρα τα έχω 400 τα μυαλά μου, τώρα που ξαναγύρισα στο Χριστό μου. Στα λόγια του μάρτυρα ο Κριτής έχασε την υπομονή και φώναξε: «Κρεμάστε τον Κιαούριν να γλιτώσουμε. Κρεμάστε τον, είναι αγύριστον κεφάλι». Οι δήμοι οδήγησαν τον Πολύδωρο προς την αχώνη και αυτός, αφού με σταθερό βήμα πλησίασε, ασπάστηκε με σεβασμό το σχοινί της, έκαμε με ευλάβιαν το σταυρόν του και γαλήνιος δέχτηκε το σχοινί στον λαιμόν του. Δοξολόγησε ξανά τον Κύριο για την τιμή και στα λίγα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν προσευχήθηκε θερμά για τους εκτελεστές του και την Ανάσταση του γένους. «Κύριε», είπε, «συγχώρεσε τους βασανιστές μου. Χριστέ μου, δώσε λευτεριά στη Ρωμιοσύνη». Ο Δήμιος έσυρεν το σχοινί. Το κορμίνι ψώθηκε μετέωρον, ενώ η Αγία Ψυχή του μάρτυρα πέταξε στα γαλάνα χάη του ουρανού για να αναπαυθεί κοντά στο Χριστό μας. Ήταν 3η Σεπτεμβρίου του 1794. Το Άγιο Λείψανον έμεινε 3 μέρες στην αχώνη. Την 3η μέρα οι Τούρκοι διάταξαν τους χριστιανούς να το πάρουν και να το θάψουν. Μερικές αγνές ψυχές κατέβασαν το Άγιο Σκήνομα από την αχώνη, το ξέπλυναν με καθαρό νερό και το έθαψαν ρένοντάς το με τα δάκρυα του θαυμασμού και της αγάπης τους.

Ο Άγιος Πολύδωρος σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα απέκτησε φήμη θαυματουργού Αγίου. Αναφέρονται μάλιστα αρκετά θαύματα που έγιναν με παρέμβασή του. Παράλληλα, το θάρρος και η θυσία του ενέπνευσαν και πολλούς άλλους νεομάρτυρες, όπως το Θεόδωρον των Βυζάντιων, που μαρτύρησε στη Μυτιλίνη στις 17 Φεβρουαρίου του 1795 να ομολογήσουν δημόσια την πίστη τους. Από τα θαύματα του αναφέρομαι εδώ δύο. Το πρώτο, στη Νέα Έφεσον ζούσε κάποιος χριστιανός που λεγόταν Νικόλαος. Ο δυστυχισμένος είχε κυριευθεί από δαιμόνιον. Κάποια μέρα γνώρισε τον άρρωστον ένας κληρικός που είχε στην κατοχή του λείψανα του Αγίου Πολυδώρου και έναν κομμάτι από το σχοινί της Αχώνης και τον λυπήθηκε. Πήρε τα ιερά κοιμήλια και πήγε στο σπίτι του. Μόλις έφτασε στην πόρταν και τον είδε ο δαιμονιζόμενος, έβαλε τις φωνές. «Εσύ εδώ, εσύ εδώ, τι ήρθες να κάνεις, τι θέλεις από μένα?» Ο ιερέας, χωρίς να χάσει καιρόν, έβγαλε από τον κόρφο του τα Άγια Λείψανα και έκανε το σημείο του σταυρού προς τον άρρωστον. «Α, α, κάηκα, κάηκα», άρχισε να λέει με σπραχτικές φωνές ο άρρωστος. «Με έκαψε ο Πολύδωρος, με έκαψε, ω, κακό που με βρήκε, φύγε από μπροστά μου, με έκαψες», και έπεσε κάτω. Ο ιερέας πλησίασε, έβαλε πάνω στον άρρωστον τα λείψανα και το κομμάτι του σχοινιού που κρατούσε και ότου θαύματος. Ο άρρωστος έβγαλε μια δυνατή κραυγή και ύστερα ηρέμησε. Το δαιμόνιον έφυγε και ο άνθρωπος έγινε πια καλά. Το δεύτερο θαύμα. Στις θλιβερές και μαύρες εκείνες μέρες που ο ελληνισμός λόγω της μικρασιατικής καταστροφής ξεριζωνόταν από την κοιτίδα του και έφευγε κυνηγημένος, ένας ιερομόναχος, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως, Κύριλλος Ψύλλας, άρπαξε την Αγία Κάραν του Μάρτυρος για να τη σώσει. Η μανία των Τούρκων ενάντια στους κληρικούς και ο έλεγχος τους για την ανέβρεσή τους ήταν απίστευτος. Η μανία τους στρεφόταν ακόμη και ενάντια στους ναούς και τα ιερά κοιμήλια. Όταν ανακάλυπταν κληρικούς ή άλλα πρόσωπα να κρατάνε εικόνες, λείψανα κτλ., τους έσφαζα χωρίς καμιά κουβέντα. Η πράξη του πρωτοσύγκελου ήταν πολύ τολμηρή. Αν τον ανεκάλυπταν, θα πλήρωνε αμέσως με τη ζωή του αυτό που πήγαινε να κάνει. Ο ευλαβής όμως εργάτης του Χριστού του αποφάσισε. Ντύθηκε σαν γερόντισσα, πήρε μαζί του τον πολύτιμο θησαυρό του, έκαμε το σταυρό του και προχώρησε. Ατέλειωτη σειρά περίμενε μπροστά του για έλεγχον. Σαν έφτασε στο τουρκικό φυλάκιο για την έρευνα, οι Τούρκοι ήταν μανιασμένοι, είχαν ανακαλύψει μερικούς μεταφιεσμένους και είχα γίνει έξαλλη. Την ώρα εκείνη που οι άπιστοι βρίζανε και χτυπούσαν τα θύματα τους και ούρλιαζαν σαν θεριά, ήρθε και η σειρά του μεταφιεσμένου Κύριλλου για έλεγχον. Ο πιστός κληρικός, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, έσφιξε στα στήθη των θησαυρών του την κάραν του Αγίου και ψιθύρισε μέσα του. «Άγιε Πολύδωρε, σώσε με», και τον έσωσε. «Γκρεμίσου χανούμισα», φώναξε ο Τούρκος και τον έσπρωξε μπροστά. Σε λίγον ο ιερομόναχος βρισκόταν πεταγμένος στη βάρκα σωτηρίας του με το θησαυρό του. Πώς έγινε αυτό, ο ίδιος δεν θυμάται, δεν κατάλαβε. Ένα είναι το γεγονός, σώθηκε. Σώθηκε και αυτός και η Αγία Κάρα του Μάρτυρος. Όταν έφτασε στην Αθήνα, την κατέθεσε στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης της Πλάκας. Εκεί βρίσκεται και σήμερα. Δεκάδες πιστών περνάνε κάθε μέρα για να την προσκυνήσουν και χιλιάδες κάθε χρόνο στις 3 του Σεπτέμβρη, που είναι η μέρα της γιορτής του,
τρέχουν να τιμήσουν τον μάρτυραν, τον εξωμότη που μετανόησε, και να ζητήσουν την χάρη του. Στην Κύπρο μεταφέρθηκε η Αγία Κάρα το 1968 κατόπιν ενεργειών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, οπότε εξετέθη σε λαϊκό προσκύνημα για έναν περίπου μήνα. Θα ήταν ευχής έργων αν ύστερα από ενέργειες της Εκκλησίας της Κύπρου μεταφερόταν η Κάρα του Αγίου στη Λευκωσία και χτιζόταν εκεί ναός μέσα στον οποίο να τοποθετηθεί. Στη βιβλιοθήκη της Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο όρος Σινά σώζονται δύο επιστολές που σχετίζονται άμεσα με τον Άγιον Πολύδωρο. Οι επιστολές αυτές μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για κάποιες από τις πτυχές της ζωής του Αγίου. Η πρώτη, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 1794, γράφτηκε από τον Μακάριον Νοταράν και απευθύνεται προς το σκευοφύλακαν του μοναστηριού Ραφαήλ Σιναήτην. Ο Μακάριος Νοταράς αναφέρεται στη γνωριμία του με τον Πολύδωρο και στους πνευματικούς του αγώνες ώστε να προετοιμαστεί κατά το δυνατόν καλύτερα για το μαρτύριο. Μιλά επίσης για τις πνευματικές σχέσεις του Πολύδωρου με τον Ραφαήλ πριν από τον εξισλαμισμό του νεομάρτυρα και τη λύπη που αισθανόταν από την πράξη του αυτήν. Τονίζει ακόμα τη σημασία του μαρτυρίου του Πολύδωρου για τον λαόν και αποστέλει σχετικόν υπόμνημα στο οποίο περιγράφει τους αγώνες του μάρτυρα ώστε να ενισχύονται οι πιστοί που θα το διαβάσουν. Παρακαλεί να κοινοποιηθεί σε όλους ώστε να αντλούν δύναμη όσον το δυνατόν περισσότεροι από τη θυσία του. Στέλνει ακόμα και μέρος της αχώνης και του υποκαμίσου του Πολυδόρου ως ευλογία για τη Μονή. Η δεύτερη, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 1795, είναι απάντηση του Ραφαήλ του Σιναήτη στον Μακάριον Νοταράν. Αναφέρεται ο Ραφαήλ στο ρόλο που διαδραμάτισε ο τελευταίος ώστε να ενισχυθεί πνευματικά ο μάρτυρας και να μπορέσει να υπομείνει το μαρτύριο. Ακόμα γίνεται λόγος για τον αδελφόν του Πολυδόρου ιερομόναχο Χρύσαθον, ο οποίος ήταν πιθανότατα μέλος της αδελφότητας της Μονής του Σινά. Το Απολυτίκιον του Νεομάρτυρα. Μέγα καύχημα της Λευκωσίας, μέγα στήριγμα πέλης Εφέσου, μέγα κλαίωστε το δύο πόλεων, της μέγα αργόνος σεπτός εχρημάτισας, της δε τα σάε πορφύρωσαν αίματα, αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό Πολύδωρε, είναι αριστόμεν κινδύνων και θλίψεων. Το Μεγαλινάριον του Αγίου, δόξης απροσίτου μαρμαριγές και θείες αχτίσιν ελαμπόμενος αθλητά Πολύδωρε μάκαρ, της τριλαμπούς και θείας τριάδος της ευχές σου ημάς κατάβγασον. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Το περασμένο Ιούλιο σταματήσαμε την εκπομπή μας επάνω στο θέμα της χριστιανικής αγάπης λόγω του καλοκαιρινού, των καλοκαιρινών διακοπών. Εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να επανασυνδέσουμε το θέμα μας αυτό, το μεγάλο του ύμνου της αγάπης και της χριστιανικής αγάπης, δηλαδή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και γενικά του ανθρώπου προς τον Θεό. Είχαμε σταματήσει στη σύγκριση της αγάπης με τα χαρίσματα των γλωσσών, το οποίο θα αφιερώσουμε σήμερα την δική μας εκπομπή. Λόγω του καλοκαιριού είχαμε επαναληπτικές εκπομπές, αδελφοί μου, και γι' αυτό βέβαια το θέμα ίσως να είναι λίγο ξεχασμένο από τους αγαπητούς μας ακροατάς, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε με την αρχή του, ώστε να καταλάβουμε περισσότερο και να μπούμε

έχασε τον προσανατολισμό του, χωρίστηκε πνευματικά από τον Θεό, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει αθάνατη η αμαρτία, έστειλε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιόν και Λόγο του, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, δηλαδή για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον επαναφέρει, όπως και πάλι έχουμε πει, στην αρχαία του κατάσταση, στο αρχαίον κάλος, από εκεί δηλαδή που εξέπεσε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος περιπλανόμενος, όπως θα λέγαμε, μέσα σε αυτήν εδώ την κοιλάδα του Κλαθμόνος που ονομάζεται η Γη, άρχισε να χάνει, όπως είπαμε, τον προσανατολισμό του. Ερχόμενος βέβαια ο Κύριος έσωσε πνευματικά τον άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος ήθελε και θέλει να σωθεί. Διαφορετικά, χωρίς τη δική μας θέληση δεν μπορεί να σωθείς. Δεν μπορεί να σωθεί κανείς πνευματικά, αδελφοί μου. Επομένως χρειάζεται να έχουμε την ιδιαίτερη προσοχή ως προς το σύνδεσμό μας με το Θείο, με το Θεό. Δηλαδή ανάλογα με τη ζωή μας, ανάλογα με την πορεία της ζωής μας, με το βίωμα το οποίο έχουμε εδώ στη γη, τότε ο Θεός κανονίζει και την πορεία την περαιτέρω του τάφου, δηλαδή μετά από τον σωματικό μας και βιολογικό μας θάνατο, που θα μας κατατάξει και που θα υπάγουμε, εφόσον είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε, θέλω να πιστεύω ακλόνητα, στην αιώνια ζωή, στην ζωή εκείνη η οποία ανοίγεται μετά από εδώ, μετά από τον σωματικό μας θάνατο. Επομένως η αγάπη του Θεού, μπορούμε να πούμε, είναι απερίγραπτη και απεριόριστη. Η αγάπη μόν των πιστών, των ανθρώπων που ζούμε στη γη, ποια είναι εναντί του Θεού. Αυτό κυρίως προσπαθούμε να δείξουμε εδώ και φέρνουμε διάφορα παραδείγματα, ούτως ώστε να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε μεγάλο αγώνα για να προσπαθήσουμε αυτήν την αγάπη να την εξιδανικεύσουμε και να την κάνουμε όσο μπορούμε δυνατότερη στη ζωή μας, ούτως ώστε να μην χάσουμε την επαφή μας με τον Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε από αυτό που είχαμε σταματήσει, από το θέμα που είχαμε σταματήσει, μάλλον από την παράγραφο που είχαμε σταματήσει, αδελφοί μου, και συνεχίζουμε σήμερα με τη σύγκριση της αγάπης με τα χαρίσματα των γλωσσών. Μας λέγει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος το περιεχόμενο του 13ου βιβλίου της προς Κορινθίους επιστολής του Παύλου, θα μπορούσαμε να το διαιρέσουμε σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος συγκρίνεται η αγάπη η χριστιανική προς άλλα χαρίσματα και αγαθά και αναδεικνύεται από τη σύγκριση η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητά της. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η έννοιά της, οι ιδιότητές της, η καρπή της, και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι αληθινή ευγένεια και ένας άριστος πολιτισμός δια τον άνθρωπο. Στο τρίτο μέρος θα μπορούσαμε να πούμε εξυμνείται το ύψιστο και άριστο αγαθό στον κόσμο, διότι είναι ανώτερη και αυτής της πίστης και της ελπίδος, η αγάπη δηλαδή, επειδή είναι αιώνια και μόνιμη. Γιατί στο τέλος μόνο η αγάπη θα μείνει, αδελφοί μου, μετά εννοώ και την κρίση του Θεού κατά την Δευτέρα Παρουσία. Από τη σύγκριση της αγάπης με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς αποδεικνύεται η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα της αγάπης, διότι χωρίς την αγάπη και το μεγαλύτερο χάρισμα και το ενδοξότερο προτέρημα πάνω στη γη, τίποτα δεν είναι ωφέλιμο, είναι ένα μηδέν θα λέγαμε. Να πως ακριβώς, αδελφοί μου, διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος και λέγει: εάν υποθέσουμε ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, έγινα όμοιος προς τον άψυχο χαλκό, λέγει ο Απόστολος, που βουίζει όταν τον χτυπούν, ή προς το κύμβαλο που βγάζει θορυβόδι και χωρίς σημασία ήχο. Για να γίνει όμως κατανοητός αυτός, αδελφοί μου, ο λόγος του Αποστόλου, είναι ανάγκη να δούμε τι ήταν το

χάρισμα των γλωσσών. Η νέα διδασκαλία, η χριστιανική, φανερώθηκε στον κόσμο σε μια εποχή που ολόκληρη η ανθρωπότητα ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι, το ειδωλολατρικό, και κανένας δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό εκτός από τους Ιουδαίους. Οι πολλοί άνθρωποι ατελώς τον γνώριζαν. Θα ήταν αδύνατο λοιπόν να διαδοθεί η χριστιανική διδασκαλία εάν δεν πείθονταν οι άνθρωποι ότι είναι πραγματικά αληθινή και θεία. Αλλά ένα μέσο για να πιστεύσουν ήταν και τα έκτακτα γεγονότα, δηλαδή τα θαύματα και τα υπερφυσικά χαρίσματα που παρουσίαζαν οι Απόστολοι και οι κήρυκες της νέας αυτής θρησκείας. Αυτός ο Κύριος είχε υποσχεθεί πρώτης αναλήψεώς του ότι θα έστελνε Πνεύμα Άγιο στους μαθητές του και θα τους όπλιζε με θαυματουργική δύναμη. Τι τους είχε πει τότε? Να πάτε σε όλη την οικουμένη και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη τη λογική κτήση αλλά και δημιουργία. Εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Εκείνος όμως που θα απιστήσει θα κατακριθεί. Σε εκείνους που θα πιστεύσουν θα παρακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά σημάδια που θα αποδεικνύουν την δι' αυτόν χάριν που ενεργεί και την αλήθεια της πίστης τους με την επίκληση του ονόματός μου, που θα μπορούν να βγάλουν από τους ανθρώπους και δαιμόνια και θα μπορούν να μιλήσουν γλώσσες ξένες που για αυτούς θα είναι νέες και άγνωστες μέχρι τη στιγμή εκείνης. Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά χωρίς να πάθουν τίποτα από τα δαγκώματά τους, και αν ακόμα πιούν δηλητήριο που θα φέρνει θάνατο, δεν θα τους βλάψει, αδελφοί μου. Θα βάλουν τα χέρια τους πάνω στους ασθενείς και θα γίνουν καλά. Σε εκείνους που θα πιστεύσουν θα ακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα. Η υπόσχεση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά γράμμα, αδελφοί μου, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, σημειώνει ο ιερός συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων. Πολλά τέρατα και σημεία εγένετο. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει και μας λέει στην επιστολή του: «Ευχαριστώ το Θεό, διότι μου έδωσε το χάρισμα των γλωσσών και μιλώ γλώσσες περισσότερο από όλους σας». Όμως τα χαρίσματα αυτά δεν περιορίστηκαν, αδελφοί μου, μόνο στους Αποστόλους, αλλά δόθηκαν και σε πολλούς πιστούς της Αποστολικής εποχής. Παραδείγματος χάρη, ο Πέτρος, κατ' εντολή του Αγίου Πνεύματος, ήλθε στην Κεσάρια στο σπίτι του Κορνήλιου, ενός αξιωματούχου ειδωλολάτρη, όπου μετά το κήρυγμά του επιστρέφει ο Κορνήλιος. Επίσης στις πράξεις ακόμα γράφεται: «Και όταν ο Παύλος έθεσε πάνω στα κεφάλια τους τα χέρια του, ήλθε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους και τους μετέδωσε διπλά χαρίσματα, διότι μιλούσαν σε διάφορες γλώσσες, τις οποίες ως ξένες δεν γνώριζαν πρωτύτερα, συγχρόνως δε και προφήτευαν». Στην εκκλησία της Κορίνθου τα χαρίσματα των Ιαμάτων δόθηκαν ακόμα πιο πλούσια, διότι τοποθέτησε ο Θεός στην εκκλησία πρώτα Αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον διδασκάλους, έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδους θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα προστασίας των ορφανών και των χειρών και των πτωχών, των κάθε είδους ασθενών, χαρίσματα κυβερνήσεως και διοικήσεως στην εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Σχολιάζοντας αυτά του Αποστόλου Παύλου, ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας παρατηρεί χαρακτηριστικά ότι εκείνο το χάρισμα προτάσσεται μέσα στην Αγία Γραφή, το οποίο ωφελεί περισσότερο το σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς τοποθετείται
υποτέλειο της χρησιμότητας των άλλων χαρισμάτων, πολύ περισσότερο επομένως του κορυφαίου χαρίσματος της αγάπης. Αξιοσημείωτο ότι προτάσσονται τα χαρίσματα τα περισσότερων προς οικοδομήν της Εκκλησίας συντελούντα και προηγούνται οι διδάσκαλοι των εχόντων δυνάμεις και χαρίσματα ιαμάτων, καθώς και των διακρινωμένων εν τη διοικήση, μολονότι η υπερφυσική θεραπεία και η επιτέλεση θαυμάτων προκαλούν κατάπληξη και πείθουν περί της παρουσίας και ενεργίας της Θείας Δυνάμεως, εν τούτης, ο έχων το χάρισμα του διδάσκην και μεταδιδώνε εις τους άλλους την απαραίτητον προς οικοδομήν αυτών χριστιανικήν γνώσην, είναι τιμιότερος και αναγκαιότερος εν το όλο σώματι της Εκκλησίας, αδελφοί μου. Και διαχειρίζεται μεν εξουσίαν ίσως μεγαλυτέραν ο προϊστάμενος και κυβερνών εν τη Εκκλησία, εντεύθεν δε και ασκεί μεγαλυτέραν επιρροή παρά της πολλής. Αλλά όμως προτάσσεται και τούτου εντάφθα ο διδάσκαλος. Του χαρίσματος δε των γλωσσών προτάσσονται πάντα εν γέννη τα άλλα χαρίσματα, διότι εϊάσεις ασθενειών, εαντιλήψεις των πτωχών, εκυβερνήσεις έχουσι πρόδειλον την χρησιμότητα αυτών εν το εκκλησιαστικό σώματι. Πόσο μάταιον όμως καθίσταται να ομιλεί της κάποιος, δηλαδή ξένας γλώσσας, όταν το χάρισμά του τούτο καθίσταται εις αυτόν αφορμή καυχήσεως και επιδείξεως. Το χάρισμα του προκαλεί μεν των θαυμασμών, αλλά οίκιστα δύναται να συντελέσει εις την οικοδομή του πλησίον. Συνεπώς, εκείνου το χάρισμα είναι τιμιότερον και περισσότερο ζηλευτόν, το οποίον επιφέρει μεγαλυτέραν ωφέλιαν. Καν δε της έχει μικρότερον τον άλλον χάρισμα, εάν δηλαδή κάποιος έχει ένα χάρισμα μικρότερο τον άλλον, καθίσταται μέγας, εάν δι' αυτού καθίσταται οικοδομικότερος εις την Εκκλησίαν. Ασφαλώς δε ουδής πρέπει να θεωρείται ανωφελής, επειδή έχει μικρότερον χάρισμα. Ο Θεός τον έθεσε εκεί όπου ευρίσκεται. Γι' αυτό έρχεται και ο Απόστολος να υποδείξει ότι τόσο το χάρισμα αυτό της γλωσσολαλιάς όσο και τα λοιπά είναι μηδαμινά μπροστά στην αγάπη. Και τους λέει, εάν υποθέσουμε ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, όμως δεν έχω αγάπη μέσα μου, έγινα όμοιος προς τον άψυχο χαλκό που βουίζει όταν τον χτυπούν ή προς το κύμβαλο που βγάζει θορυβόδη και χωρίς σημασία ήχο. Και αν λοιπόν έλαβε κανείς τη δωρεά αυτή να γνωρίζει όλες τις γλώσσες με την εφράδειά του, ακόμα και με την εφράδεια του Δημοσθένη και με τη μεγαλοπρέπεια θα λέγαμε του Περικλή, και αν παρουσιάζεται και ως άγγελος ακόμη με δύναμη με την οποία να κατακυριεύει και να ενθουσιάζει τις καρδιές του κόσμου και να προκαλεί νέφη θαυμασμού, να εχμαλωτίζει τη θέληση του λαού και να κατευθύνει σε πράξεις σπουδαίες, δεν έχει όμως την αγάπη, τότε είναι απλώς ένα άψυχο κύμβαλο, ένα τύμπανο όπως τα λέγαμε, αδελφοί μου. Οι λόγοι του είναι κενοί, πάταγοι που ομοιάζουν στον ταούλι και έχουν ήχο ατερπή, στο Θεό είναι φορτική, όσο είναι φορτικό σε μας τον ταούλι. Γνωρίζουμε άλλωστε καλά ότι τα ωραιότερα λόγια στη χριστιανική θρησκεία και η τεχνικότερη ρητορική συμβολή μας αφήνει ψυχρούς και αδιάφορους, όταν ξέρουμε καλά ότι από εκείνον που μας τα λέει λείπει η προς εμάς αγάπη, και μάλιστα η αληθινή και η χριστιανική αγάπη. Η αγάπη, αδελφοί μου, είναι παγκόσμια γλώσσα. Δεν είναι εύκολο να μάθει κανείς γαλλικά ή αγγλικά. Όταν ξέρει να αγαπά, τότε ξέρει και όλες τις γλώσσες. Ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος έχει μεγάλη αγάπη μέσα του, μπορεί να γνωρίζει όλες τις γλώσσες, διότι η αγάπη είναι η μητρική γλώσσα
όλων των ανθρώπων και των λευκών και των μαύρων και των πολιτισμένων και των απολύτιστων. Συνεννοείται κανείς αμέσως με όλους. Ξέρει γλώσσα τον ήπιο επί παραδείγματι? Όχι, αδελφοί μου. Και όμως πώς συνεννοείται με τη μητέρα του? Ένας μεγάλος διάσημος Άγγλος καθηγητής φυσικών επιστημών διηγόταν το εξής ιστορικό γεγονός ενώπιον μιας ομογύρεως. Βρέθηκε κάποτε στην Αφρική μεταξύ μαύρων απολύτιστων. Αυτοί θυμόνταν πολύ ζωηρά ένα Ευρωπαίο, τον Δαβίδ Λίβιγκστον, που είχε πεθάνει προκαιρού, αλλά έμενε ζωηρά στη μνήμη των βαρβάρων αυτών λαών της Αφρικής. Γιατί άραγε? Μήπως διότι ήξερε τη γλώσσα τους? Ούτε αυτός ούτε εκείνοι αντάλλαξαν μια λέξη ποτέ αγγλική. Αλλά γνώριζε, αδελφοί μου, την παγκόσμια γλώσσα της αγάπης. Και εκείνοι αισθάνονταν τόσο βαθιά την προς αυτόν αγάπη τους, ώστε να λάμψουν από χαρά τα μάτια τους όταν ο Δρυμόνδος ανέφερε το όνομα αυτού που είπαμε προηγουμένως, του Δαβίδ Λίβιγκστον. Όμως εδώ, αδελφοί μου, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα μας.

0: Είμαστε συντονισμένοι, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, αδελφοί μου. Ο Απόστολος Πέτρος μιλάει στο 12ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους ότι το Άγιο Πνεύμα πρίκησε με χαρίσματα έκτακτα πολλούς από τους τότε χριστιανούς. Επίσης, ο Πέτρος όταν μίλησε την ημέρα της Πεντηκοστής τους είπε: «Γιατί εκπλήτεστε με αυτά που βλέπετε και ακούετε?» Δεν είπε ο Θεός με τον προφήτη Ιωήλ: «Θα εκχύσω από τα χαρίσματα του πνεύματός μου και θα διαμοιράσω αυτά σε όλους τους ανθρώπους και θα προφητεύσουν οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας?» Το χάρισμα της προφητείας ήταν διπλό. Πολλοί προγνώριζαν και προέλεγαν τα μέλλοντα. Έτσι και ο Παύλος αποχαιρέτησε στη Μίλητο τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, διότι το Πνεύμα το Άγιο από πόλη σε πόλη μαρτυρεί έντονα και λέει ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Δεν θα τους έβλεπε πλέον, επειδή το Πνεύμα το Άγιο συνεχώς τους τόνιζε ότι τον περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Επίσης προφήτευσε περί του ναυαγίου που συνέβη ενώ έπλεαν προς την Ρώμη. Αλλά και όταν ο Βαρνάβας κατέβηκε στην Αντιόχεια από τα Ιεροσόλυμα και κήρυξε, τον καιρό εκείνο κατήλθαν και προφήτες, στη σύναξη των πιστών σηκώθηκε ένας από αυτούς που λεγόταν Άγαβος και αφού φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατέστησε γνωστό ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη. Έγινε δε πράγματι η πείνα αυτή, αδελφοί μου, όταν ήταν αυτοκράτορας ο Κλάβδιος Κέσαρας. Προφήτευσε όμως ο Παύλος στο σπίτι Φιλίππου του Ευαγγελιστή στην Κεσάρια. Άλλοι από εκείνους που έλαβαν το χάρισμα της προφητείας γνώριζαν να αναπτύξουν τις θείες αλήθειες, τις οποίες το Πνεύμα το Άγιο τους ενέπνεε, και κατά αυτόν τον τρόπον ωφελούνταν και οικοδομούνταν εκείνοι οι οποίοι τους άκουγαν. Εκείνος όμως που προφητεύει λέει προς τους ανθρώπους λόγια τα οποία στηρίζονται στην πίστη και προτρέπουν και ενισχύουν στην αρετή και παρηγορούν τους πειρασμούς. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας σύγκριση της αγάπης με τις γλώσσες, με τις προφητείες και με τα τόσα άλλα θαυμαστά και ύψιστα χαρίσματα, έλεγε: «Εάν, λέει, έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω και όλη την γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος και αν έχω κάθε βαθμό πίστης ώστε να μεταθέτω και βουνά ακόμα, δεν έχω όμως την αγάπη, δεν είμαι τίποτα». Η βάση λοιπόν, αδελφοί μου, είναι η αγάπη, πάνω στην οποία θα στηριχτούν όλα τα χαρίσματα και επομένως μπορούν οι γονείς να μορφώσουν στα παιδιά τους αγάπη προς το Χριστό και την Εκκλησία και των πλησίων, να μορφώσουν καρδιά χριστιανική. Τότε όλα τα άλλα, τα άλλα δηλαδή χαρίσματα, θα λειτουργούν ως άριστα όργανα και ως μέσα τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους, που θα τους οδηγούν στην πρόοδο αλλά και στην ευτυχία. «Και αν έχω προφητείαν», λέγει και πάλι ο Απόστολος, «και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστην ώστε όρη με θυστάνην, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε». Η σύγκριση αυτή φαίνεται, αδελφοί μου, παράδοξη και εύλογη είναι η απορία. Είναι δυνατόν τόσο μεγάλη πίστη που θα μεταθέτει βουνά να εκμηδενίζεται από την απουσία της αγάπης και να μην έχει καμιά αξία? Εφόσον ο Χριστός είπε: «Εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί θα σωθεί», και ο Απόστολος Παύλος έγραψε: «Η δικαίωση δε αυτή δίδεται από τον Θεόν διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό και σε όλους, και πίπτει άφθονα πάνω σε όλους όσοι πιστεύουν». Πώς λοιπόν τώρα παρουσιάζει την πίστη τόσο αδύναμη ώστε να καταντά χωρίς καμιά αξία? Μήπως πρόκειται για υπερβολή, μήπως κάνει λάθος, κάθε άλλο. Ο λόγος είναι βεβαιότατος, αδελφοί μου. Νυν πίστην ούτην των πιστών έφη, την κοινήν και καθολικήν. Διότι δεν πρόκειται περί ζώσης πίστεως και δικαιοσύνης που δεν μπορεί να είναι χωρισμένη από την αγάπη, την αγάπη την ενεργό, η οποία βέβαια σώζει και έχει μεγίστη αξία, αλλά πρόκειται για ένα άλλο είδος πίστης, η οποία είναι θαυματουργική και η οποία δύναται να υπάρξει και χωρίς την αγάπη. Ήταν χάρισμα και αυτό, όπως το να μιλεί κάποιος γλώσσες που διδόταν στους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σε πολλούς των μετέπειτα χρόνων. Γι' αυτό βλέπουμε άνδρες που διέπρεψαν στην αρετή και την αγιότητα, όπως επί παραδείγματι ο Μέγας Βασίλειος. Δεν έχουν το χάρισμα της θαυματουργικής πίστης, δεν τελούν θαύματα κατά τη στιγμή που άλλοι μικρότερης αξίας το παρουσιάζουν. Ο Άγιος Γεράσιμος, παραδείγματος χάρη, έχει το χάρισμα αυτό. Περί αυτού λοιπόν πρόκειται εδώ. Το μεθυστάνι νόρι είναι καταπληκτικό στους ανθρώπους και αδυνατεί ο άνθρωπος όρι μεθυστάνι. Και όμως η αγάπη χριστιανική ενώπιον του Θεού έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και κατορθώνει πιο μεγάλα και θαυμαστά, ενώπιον των οποίων θαυμαστών κατορθωμάτων οι άνθρωποι θα εξαντλήσουν το λεξιλόγιο του θαυμασμού τους και των εγκομείων τους. Βλέπετε πόσο διαφορετικά κρίνει, αδελφοί μου, ο Θεός από μας. Εμείς θαυμάζουμε τα μεγάλα έργα, τα αδύνατα να γίνουν από πολλούς. Ο Θεός όμως, όταν αυτά τα έργα είναι χωρισμένα από την αγάπη και γίνονται προς το Θεαθήνε, αδιαφορεί. Όμως εδώ, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα μας, πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, είναι ασύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσι συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Πόθος κάθε ευσεβούς ψυχής είναι να βλέπει το σχέδιο του Θεού να προάγεται. Να βλέπει τον Θεό να βασιλεύει. Είναι βαθύς ο πόνος από το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο. Η ευαίσθητη κατά Θεόν ψυχή δεν μπορεί παρά να πονά βλέποντας την αδικία, τον πόνο, τις διαστροφές, το ψεύδος να κερδίζει την παράσταση στην παρούσα ζωή και με λαχτάρα αναζητεί και επιζητεί την επικράτηση τελικά της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στην θεοπαράδοτη προσευχή που ονομάζεται Κυριακή προσευχή, δηλαδή στο Πάτερ ημών, μας δίδαξε να προσευχόμαστε και να ζητάμε το «ελθέτω η Βασιλεία σου», το οποίο μάλιστα είναι το κεντρικό από τα αιτήματα της Κυριακής προσευχής. Για αυτούς τους λόγους, μέσα στην Ιερά Βίβλο των Ψαλμών, την οποία μελετούμε μαζί μέσα από την εκπομπή μας αυτή, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχουν οι θεοκρατικοί λεγόμενοι ψαλμοί οι οποίοι υμνούν την κυριαρχία του Θεού, την επικράτηση της Βασιλείας Του. Είναι ψαλμοί οι οποίοι έχουν ένα θριαμβευτικό χαρακτήρα, αλλά στην πραγματικότητα περικλείουν και μία προφητεία. Μπορεί να συνδυάζονται με τα ιστορικά γεγονότα του λαού του Ισραήλ, αλλά σε βάθος χρόνου προμηνύουν την Βασιλεία του Μεσσίου, δηλαδή του Χριστού, και την τελική επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Ένας ακόμη θεοκρατικός ψαλμός είναι αυτός τον οποίον θα μελετήσουμε σήμερα. Πρόκειται για τον 98ο ψαλμό. Είναι ο τρίτος που αρχίζει με την θριαμβευτική φράση «Ο Κύριος εβασίλευσεν». Τελικά ο Θεός κυριάρχησε. Υμνεί ο ψαλμός αυτός την επικράτηση του Θείου Σχεδίου και της Θείας Κυριαρχίας. Ο Θεός τελικά είναι ο θριαμβευτής, είναι ο νικητής, εκείνος τον οποίο τα πάντα θα υποταχθούν. Ένας ωραιότατος ψαλμός, ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να συνδέεται με ιστορικά γεγονότα του λαού του Ισραήλ και με την εγκαθίδρυση στη Σιών τελικά του ελευθέρου λαού του Θεού παρά την αντίσταση των εθνών. Όμως βλέπουμε ότι τελικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η βασιλεία του Θεού θα εξαπλωθεί σε όλα τα έθνη και γι' αυτό καλεί όλους τους λαούς να ετοιμαστούν για να υποδεχθούν τον μεγάλο βασιλέα. Αυτός ο ψαλμός μοιάζει με τους άλλους αναλόγους θεοκρατικούς ψαλμούς. Μιλά για τη βασιλεία του Κυρίου που ξεκινά από τη Σιών και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη γη, αλλά έχει και μία ουσιώδη διαφορά. Τονίζει ιδιαιτέρως ο συγκεκριμένος ψαλμός το πώς πρέπει να ετοιμαστούν οι άνθρωποι για να υποδεχθούν τον ουράνιο βασιλέα και να γίνουν πραγματικοί υπήκοοι του. Γι' αυτό με ιδιαίτερη προσοχή ας τον μελετήσουμε για να λάβουμε και τα διδάγματα που μας χρειάζονται για τη δική μας πνευματική πορεία. Ο ψαλμός φέρεται ως έργο του Δαβίδ. Εφόσον δεχόμαστε ότι είναι γνήσιο έργο του Δαβίδ, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτός ο ψαλμός γράφτηκε λίγο πριν από την μεταφορά της Κιβωτού στο όρος Σιών, γεγονός που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών. Και ξεκινούμε την ανάγνωση του κειμένου. «Ο Κύριος εβασίλευσεν, οργιζέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σαλευθεί το η γη. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός, επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάστοσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ ητίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Αυτό είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού, στο οποίο ο Κύριος υμνείται ως παντοδύναμος και παγκόσμιος βασιλεύς. Ο Κύριος εβασίλευσε. Ο Κύριος έγινε κάτοχος της βασιλείας του, κυριάρχησε. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι αναφέρεται στην τελική επικράτηση της βασιλείας του Θεού στο λαό του Ισραήλ. Το θέλημα του Θεού εκπληρώθηκε. Ο λαός του Ισραήλ αποκαταστάθηκε στην επίγεια πατρίδα και μάλιστα έχει τάξη και κράτος το οποίο κυβερνάται κατά τον νόμο του Θεού. Όμως δεν μένουμε σε αυτή την ιστορική συγκυρία. Η σκέψη προχωρά πολύ περισσότερο. «Ο Κύριος εβασίλευσε, οργιζέστοσαν λαοί». Ο Θεός έχει το σχέδιό του και αυτό το σχέδιο θα εκπληρωθεί. Έστω και αν ξεσηκωθούν εναντίον του Θεού λαοί και αυτή ακόμα ολόκληρη η γη. Ο Κύριος ευασίλευσε, οργιζέσωσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σαλευθήτω η γη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε σε μία σειρά τα νοήματα του στίχου αυτού. Ο Κύριος ο οποίος κάθεται επί των χερουβίμ είναι μία εικόνα ανθρωπομορφική που προέρχεται από την πίστη που είχαν οι Εβραίοι ότι επίγειος θρόνος του Θεού είναι η κυβωτός της Διαθήκης την οποία επισκίαζαν χερουβίμ κατασκευασμένα από πολύτιμες ύλες. Αυτός λοιπόν ο Θεός που επαναπάβεται επί των αγγελικών δυνάμεων ευασίλευσε, γι' αυτό οργίζονται, φριάτουν οι λαοί και σαλεύεται η γη ζητώντας να βάλει προσκόμματα κατά τις πραγματώσεις του Θείου Σχεδίου. Το Θείο Σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου εκπληρώθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και βλέπετε ότι όταν ο Κύριος μας ολοκλήρωσε επί της γης το έργο του με τη σταύρωση, τον θάνατο, την Ανάστασή του, όταν εμφανίζεται στους Αποστόλους του αναστημένος και ένδοξος, τους λέει «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Έλαβε την εξουσία και γι' αυτό δίνει την εντολή στους μαθητές του να πορευθούν σε όλα τα έθνη για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, με την υποκίνηση του διαβόλου, πόσοι δεν αντιστάθηκαν στο Ευαγγέλιο, πόσοι δεν οργίστηκαν κατά του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας του, λαοί και αυτοκρατορίες, οργιζέστοσαν λαοί, οργίζονται και φριάτονται οι λαοί και η γη σαλεύεται ζητώντας να φέρει εμπόδια στην εξάπλωση του Ευαγγελίου. Όμως εκείνο το οργιζέστοσαν και σαλευθεί το η γη, μπορούμε να πούμε ότι έχει μία περαιτέρω έννοια. Οργίζονται λοιπόν και κλονίζονται. Ας οργίζονται και ας κλονίζονται. Ό,τι και αν κάνουν, όσο και αν επιτίθενται κατά της αληθείας του Ευαγγελίου, το Ευαγγέλιο τελικά θα επικρατήσει. Το σχέδιο του Κυρίου θα πραγματοποιηθεί και όλοι αυτοί, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνουν, στην πραγματικότητα θα υπηρετήσουν τη Θεία Βουλή. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το πιστεύουμε. Δεν αρκεί να πιστεύουμε, αδελφοί μου, ότι υπάρχει Θεός. Πρέπει να δεχόμαστε ότι ο Θεός έχει εξουσία επάνω στον κόσμο και στην ιστορία και ότι ο Θεός βασιλεύει και δεν βασιλεύει μόνο στον αόρατο κόσμο αλλά και στην ορατή δημιουργία και όχι μόνο στα άψυχα και ανέσθητα, δηλαδή σε εκείνα τα δημιουργήματα που υποτάσσονται στους άκαμπτους φυσικούς νόμους τους οποίους ο δημιουργός από την αρχή όρισε, αλλά και επάνω στον κόσμο των λογικών πλασμάτων. Ο Θεός το σχέδιό του θα το πραγματοποιήσει όσο κι αν οργίζονται οι αντιδιατηθέμενοι, και αυτό πρέπει να το πιστεύουμε και να μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι έτσι θα γίνει. Υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγήσουμε τα πράγματα κάποιες φορές, διότι με τις αισθήσεις μας τις σωματικές βλέπουμε μόνο το κακό που γίνεται γύρω μας, βλέπουμε αντιδράσεις, εκδηλώσεις αδικίας εκμετάλλευση της ανθρώπινης αδυναμίας από επιτιδίους και μάλιστα με πείσμα, και τα συμφέροντα, τα δαιμονοκίνητα συμφέροντα σε αυτόν τον κόσμο φαίνονται ακατανίκητα. Υπάρχει κίνδυνος να απογοητευθεί ο κάθε άνθρωπος. Δεν ακούμε τίποτα άλλο με τα αυτιά μας παρά βουές και κραυγές και θόρυβο των ανθρώπων της ανομίας και των ανθρώπων που είναι υποταγμένοι σε πάθη και μικρότητες. Θέλουν να συμπνίξουν το δίκαιο, να διαστρέψουν την αλήθεια. Αυτά τα βλέπουμε και τα ακούμε καθημερινά και μας γεμίζουν ανησυχία. Γιατί να συμβαίνει? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση? Ας έχουμε υπόψη μας ότι εμείς βλέπουμε μόνο με τις σωματικές αισθήσεις τι γίνεται σε αυτό τον ορατό κόσμο. Την αόρατη όμως επέμβαση του Θεού δεν τη βλέπουμε. Τι ο Θεός ετοιμάζει στις βουλές του, σε μας παραμένει ίσως άγνωστο. Ποιους τρόπους έχει ο Θεός για να ματαιώνει τα σχέδια των ασεβών και απανθρώπων ανθρώπων, ώστε να επιβληθεί η δική του δικαιοσύνη, δεν μπορούμε ούτε καν πολλές φορές να τα υποπτευθούμε. Γι' αυτό εκείνο που θα πρέπει από την αρχή της μελέτης του ψαλμού αυτού να έχουμε κατά νου είναι ότι θα πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό. Ναι, ο Κύριος έχει τη δύναμη. Ο Κύριος έχει την εξουσία. Γι' αυτό και εμείς ευχόμαστε από την καρδιά μας και λέμε «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», και αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Ναι Κύριε, Εσύ να βασιλεύσεις και να σταματήσουν πια να βασιλεύουν και να κυριαρχούν στον κόσμο τα ψεύδι, οι απάτες, οι προπαγάνδες, οι άνομες, τα συμφέροντα, τα απατηλά και σκοτεινά. Η Βασιλεία του Θεού έχει έλθει. Ο Κύριος αδελφοί εβασίλευσεν. Από τότε που αναστήθηκε ο Χριστός μας, ο πόλεμος κρίθηκε. Το κακό δεν έχει πια δόντια. Δεν μπορεί να κατασπαράξει. Κάνει τις σπασμωδικές του κινήσεις, αλλά ξέρουμε ότι είναι ιτημένο και δεν αργεί ο καιρός που θα εξουδετερωθεί τελείως. Ο Θεός όλα τα παρακολουθεί, είναι ο κυρίαρχος και εκείνος θα προωθήσει το σχέδιό του. Γι' αυτό ας μελετούμε αυτή την αλήθεια, ας τη βάζουμε στην καρδιά μας, ας σκεπτόμαστε τι σημαίνει το να βασιλεύσει ο Θεός, και ας μη μας παραξενεύει όταν βλέπουμε κάποιους λαούς, κάποιους ανθρώπους να οργίζονται συνειδητοποιώντας τη δύναμη του Θεού και να αντιστρατεύονται σε αυτήν, και να σαλεύεται η γη, οι γήινες δηλαδή δυνάμεις, οι χωμάτινες, οι πρόσκαιρες, οι πύληνες εναντίον του Θεού. Όταν βλέπουμε τον πόλεμο κατά του Θεού, της Εκκλησίας, του δικαίου, της καλοσύνης, της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης, ας ξέρουμε ότι πραγματοποιείται αυτό που ο Λόγος του Θεού προέβλεψε. Οργίζονται οι λαοί διότι φοβόνται. Οργίζονται εκείνοι οι οποίοι είναι ασεβείς και άπιστοι, διότι ξέρουν ότι δεν μπορούν τελικά να τα βάλουν με το Θεό, έστω και αν κατά σατανικό τρόπο συνεχίζουν να αντιστέκονται στο σχέδιό του. Ο Θεός είναι ο βασιλεύς και εμείς πιστοί σε εκείνον.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 98ο Ψαλμό. Ένας από τους θεοκρατικούς ψαλμούς που υμνούν την Βασιλεία του Κυρίου, την εγκαθίδρυση δηλαδή της κυριαρχίας του. «Ο Κύριος σε βασίλευσεν και οργίζονται οι ασεβείς λαοί. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν θα επιτύχουν. Διότι ο Κύριος, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, επί των ουρανίων δυνάμεων, θα έχει τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό ας αναστατώνονται οι κάτοικοι της γης, τελικά θα δουν να θριαμβεύει η δόξα του Θεού. Διότι Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς». Ο Κύριος, ο οποίος είναι ενθρονισμένος στη Σιών, είναι μέγας και υπεράνω όλων των λαών. Κύριος όλων των λαών. Βλέπετε ότι η Βασιλεία του Θεού φαίνεται να ξεκινά από την Σιών, από την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν είναι μόνο για την Ιερουσαλήμ. Είναι Κύριος για όλους τους λαούς. Και το όνομά Του μεγάλο και φοβερό και άγιο. Είναι μέγα το όνομα του Θεού, διότι το μεγαλείο Του είναι ασύγκριτο. Είναι φοβερό το όνομά Του για εκείνους οι οποίοι αντιστρατεύονται το θέλημά Του και το έργο Του, για εκείνους που δεν αποδέχονται τη Βασιλεία Του. Είναι όμως Άγιον για εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν και τους αγιάζει. Το όνομα του Κυρίου μας είναι όντως μέγα και ένδοξο και φοβερόν της υπεναντίης. Το όνομα επίσης Ιησούς, ένα ανθρώπινο όνομα που το έλαβε όμως ο Υιός του Θεού και έχει όλη τη δύναμη της παρουσίας του εφόσον με αυτό επικοινωνούμε μαζί του. Η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού είναι όπλο και δύναμη, φοβερό για τους υπεναντίους, ενίσχυση και αγιασμός για τους πιστούς. Εν το ονόματι Κυρίου Ιησού Χριστού μάστιζε πολεμίους, συνιστά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτό λοιπόν το φοβερό όνομα που το φέρουμε και εμείς ως χριστιανοί, αγαπητοί μου αδελφοί, ας το προφέρουμε με πίστη και όντως θα βλέπουμε τη δύναμη του Θεού να είναι κοντά μας και να συμμαχεί μαζί μας στους πνευματικούς αγώνες. Εξομολογηθάστος σαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Συ ητίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνην εν Ιακώβ, συ επίησας. Ας δοξολογούν λοιπόν όλοι οι λαοί το όνομα το μεγάλο και φοβερό και άγιο του Κυρίου μας. Διότι η τιμή, δηλαδή η εντιμότης του βασιλέως, αγαπά την δικαιοσύνη και εσύ θεμελίωσες στο λαό του Ισραήλ τις διατάξεις της δικαιοσύνης και τις όρισες με την δικαία σου κρίση. Όταν λέει η τιμιότης του βασιλέως, είναι ένας τρόπος για να απευθυνθεί στον Μέγα Βασιλέα, τον Κύριο, όπως λέμε η μεγαλειώτης του βασιλέως. Έτσι εδώ λέει η τιμιώτης, διότι αυτό είναι το γνώρισμα του Κυρίου, είναι
ο Κύριος μας τιμημένος και τίμιος. Δηλαδή φροντίζει πάντοτε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, χωρίς περιστροφές και χωρίς υπεκφυγές. Είναι ευθύς ο Κύριος, όπως το ακούμε και το διαβάζουμε σε άλλα σημεία της βίβλου. Ευθύς ο Κύριος. Είναι ευθύς διότι αγαπά κρίσιν, αγαπά τη δικαιοσύνη. Ο Κύριος δεν κυβερνά το λαό του παρά με δικαιοσύνη και αγάπη, εφόσον εκείνος ο Θεός όρισε το δίκαιο. Είναι ο θεμελιωτής, θα λέγαμε, της ηθικής τάξεως. Αυτός λοιπόν που όρισε τάξη για τον κόσμο και για την κοινωνία των ανθρώπων, είναι δυνατόν να κυβερνά αυθαιρέτως και τυραννικά? Όχι. Πάντοτε με δικαιοσύνη, αγάπη και ευσπλαχνία. Είδατε ότι τον θείο νόμο τον ονομάζει ευθύτητα, διότι είναι η αλήθεια που οδηγεί τον άνθρωπο στο να είναι ευθύς, αληθινός. Εκείνος ο Θεός έδωσε στο λαό του Ισραήλ και στον κόσμο επομένως την δικαιοσύνη, έδωσε τον νόμο του, έδωσε την αλήθειά του. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών σημαίνει μεγαλύνατε τον Κύριο, δοξολογήστε τον με ύμνους, με ύμνους οι οποίοι είναι αντάξιοι του, αν και δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να συνθέσει και να ψάλει ύμνους αντάξιους της μεγαλειότητος του Θεού. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν. Ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν ψάλουμε, θα είναι πολύ λίγο μπροστά στα όσα οφείλουμε στον Κύριο ή μπροστά στο ασύλληπτο μεγαλείο του. Μας προτρέπει όμως ο ψαλμωδός με ενθουσιασμό, διότι συνειδητοποιεί το μεγαλείο της δυνάμεως του Θεού και της επικρατήσεώς του, και γι' αυτό μας προτρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να ψάλουμε και να δοξολογούμε τον Κύριο και να προσκυνούμε το υποπόδιο των ποδών αυτού, διότι είναι Άγιος. Ποιο είναι το υποπόδιο? Είναι το μέρος εκείνο στο οποίο ο Κύριος πατεί τους πόδας του. Είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση που προέρχεται από τις συνήθειες των βασιλέων της παλαιάς εκείνης εποχής. Όταν κάθονταν στο θρόνο τους, είχαν ένα μικρό είδος βάθρου ή ένα μαξιλάρι στο οποίο πατούσαν. Όταν πήγαιναν οι υπήκοοι τους να τους χαιρετήσουν, εξέφραζαν την υπακοή και το σεβασμό τους σκύβοντας μέχρι το έδαφος και ασπαζόμενοι το υποπόδιον, εκεί δηλαδή που πατούσαν οι βασιλείς. Αυτή την εικόνα δανείζεται ο ιερός ψαλμωδός και την μεταφέρει στη σχέση των ανθρώπων με το Θεό. Να προσκυνήσουν το υποπόδιον. Βέβαια ο Θεός είναι πνεύμα και γι' αυτό μιλήσαμε για ανθρωπομορφισμό. Ποιο ήταν το υποπόδιο του Κυρίου? Στην εποχή εκείνη της Παλαιάς Διαθήκης

πατέρες της Εκκλησίας μας αυτόν τον στίχο τον ερμηνεύουν με έναν αναγωγικό τρόπο για μας, για τους ανθρώπους που ζούμε μέσα στη χάρη της Καινής Διαθήκης. Υποπόδιον είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, στην οποία ο Κύριος στηρίχτηκε και ήρθε κοντά στους ανθρώπους. Όμως η υμνολογία της Εκκλησίας μας και πολλοί λόγοι πατέρων κατεξοχήν υποπόδιον του Θεού θεωρούν τον Τίμιο Σταυρό, διότι όντως επάνω στον Τίμιο Σταυρό στάθηκε ο Κύριος και μάλιστα σε αυτόν καρφώθηκαν τα άχραντα πόδια του. Γι' αυτό και στις εορτές του Τιμίου Σταυρού ψάλουμε «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί», όπως ακριβώς είναι γραμμένο σε αυτό το σημείο του 98ου Ψαλμού. Ακόμη όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορατό σημείο της παρουσίας του Κυρίου, υποπόδιο του Κυρίου, είναι οι εκκλησίες, όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, οι ναοί μας δηλαδή, οι οποίοι υπάρχουν σε όλη τη γη και στις οποίες προσφέρουμε στον Άγιο Θεό την προσκύνηση. Και αξίζει να προσκυνούμε, πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό ότι Άγιος εστί, διότι είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μοναδικός, είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τις αδυναμίες και τις μικρότητες των δημιουργημάτων. Βλέπετε ότι στο στίχο 3 μας είπε ότι φοβερόν και Άγιον εστί το όνομα του Θεού, ότι Άγιος εστί ο Θεός, επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά εδώ η λέξη Άγιος, μια δυνατή λέξη που σημαίνει την μοναδικότητα του Θεού αλλά και την χάρη που μπορεί να λάβουν όσοι βρίσκονται σε ζωντανή σχέση και κοινωνία με Αυτόν τον Θεό.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του σταθμού μας στους αριθμούς 4118 602 ή 4118 640. Ερμηνεύουμε από το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών τον 98ο Ψαλμό και βρισκόμαστε στον 6ο στίχο. Με τον 6ο στίχο

αρχίζει το δεύτερο μέρος του ψαλμού. Στην εισαγωγή είπαμε ότι ο θεοκρατικός αυτός ψαλμός παρουσιάζει μία διαφορά από τους υπολείπους που επίσης υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Η διαφορά είναι ότι σε αυτό το ψαλμό τονίζεται ιδιαιτέρως το πώς θα πρέπει να ετοιμαστούν οι άνθρωποι για να υποδεχθούν ως βασιλέα τον Κύριο, να αναδειχθούν αληθινοί υπήκοοι του. Ας διαβάσουμε το κείμενο και από εκεί θα εξαχθούν και τα διδάγματα σχετικά με αυτή την έννοια. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν. Εστήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδω και ναυτής. Κύριε ο Θεός ημών, σύ επίκουες αυτόν, ο Θεός σύ ευήλατος εγίνω αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Το δεύτερο μέρος αυτού του ψαλμού αρχίζει με τρία ονόματα: Μωυσής, Αρών και Σαμουήλ. Είναι τρία από τα επισημότερα ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν σημαντική λειτουργία στο Θεό του Ισραήλ. Ο μεν Μωυσής είναι ο νομοθέτης. Ο νόμος του Θεού δια Μωυσέως εγένετο. Εκείνος μετέφερε στους ανθρώπους τα θελήματα του Θεού. Ο Αρών είναι ο πρώτος των ιερέων. Ο πρώτος που έλαβε το ιερατικό χρίσμα, όπως όρισε ο Θεός στο Μωυσή. Και ο Σαμουήλ θεωρείται ο έξαρχος των προφητών. Αυτές οι τρεις μεγάλες προσωπικότητες, εκτός της μεγάλης τους προσφοράς στο έργο του Θεού, ήταν και πραγματικοί γίγαντες της προσευχής. Έκαναν μεγάλα έργα και θαυμαστά, δυσανάλογα με τις ανθρώπινες δυνάμεις. Είχαν αγία δράση στη ζωή τους. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι ότι ο Θεός μιλούσε προς αυτούς. Και η πραγματική προσευχή δεν έχει μόνο τον ανθρώπινο λόγο προς τον Θεό, δηλαδή τον άνθρωπο να ομιλεί προς τον Θεό, αλλά περιλαμβάνει και την απάντηση του Θεού. Ακούγεται και ο Θεός να απαντά στον άνθρωπο. Και εφόσον ο άνθρωπος προσπαθεί να συνταυτίζει τη βούλησή του με το θέλημα του Θεού, όπως έκαναν και αυτοί οι τρεις άνδρες που προαναφέραμε, οι οποίοι εφύλασσον τα μαρτύρια του Θεού και τα προστάγματά του έδω και ναυτής, είναι όντως πρότυπα για τους πιστούς. Σημαίνει αυτό ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν τέλειοι? Αν μελετήσουμε τα ιερά κείμενα θα δούμε ότι όχι. Ως άνθρωποι είχαν και αυτοί τις αδυναμίες ίσως και τις πτώσεις τους. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Αρών υποχώρησε στις παράλογες απαιτήσεις του λαού του Ισραήλ και έφτιαξε το είδωλο, τον Μόσχο, στην έρημο. Και επίσης, όπως διαβάζουμε στα βιβλία της Εξόδου και των Αριθμών,
Ήρθε στιγμή που η πίστη του Μωυσή κλονίστηκε. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί αγωνίστηκαν με όλη τους τη δύναμη να γίνουν αρεστοί στο Θεό με την αγιότητα του βίου τους. Γι' αυτό και έφτασαν να εξομοιωθούν σχετικώς προς τον απολύτως Άγιο Θεό κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί λοιπόν είναι οι προσευχόμενοι προς τον Κύριο. Όσες φορές, λέει το κείμενο, επικαλέστηκαν τον Κύριο, εκείνος άκουσε τις προσευχές τους. Μέσα από στήλο νεφέλης ομιλούσε προς αυτούς, διότι αυτοί εφύλασαν τις εντολές και τα προστάγματα αυτά που έδωκε σε αυτούς. Βλέπετε ότι εκείνοι κάνουν υπακοή στο Θεό, αγωνιζόμενοι να τηρούν τις εντολές του, και ο Θεός εισακούει τις προσευχές τους. Να λοιπόν πρότυπα που είμαστε καλεσμένοι να ακολουθήσουμε, να κάνουμε κι εμείς ό,τι έκαναν εκείνοι, να έχουμε ως παρακαταθήκη το παράδειγμά τους. Ναι Κύριε ο Θεός, Συ εισήκουσες τις προσευχές τους. Συ ο Θεός φάνηκες ήλιος προς αυτούς και έδωσες ευλογία σε όλα όσα επιχειρούσαν. Και καταλήγει ο ψαλμός: «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών». Δοξολογήσατε λοιπόν τον Κύριο και Θεό μας, αντάξια προς το μεγαλείο Του, και προσκυνείτε Αυτόν στο ιερό λόφο της Σιών, όπου ο ναός Του, διότι είναι Άγιος ο Κύριος ο Θεός μας. Βλέπετε λοιπόν ότι προτρέπονται οι πιστοί να αγωνίζονται ώστε να μιμούνται τους δικαίους και έτσι να γίνονται άνθρωποι ισχυροί στην προσευχή, άξιοι να προσεγγίζουν τον Κύριο και να τον δοξολογήσουν στο ναό Του. Θα μπορούσαμε να εννοήσουμε τον επίγειο ναό, το ναό που βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ, στη Σιών. Όμως κατά τους ερμηνευτές, για μέν τους Ιουδαίους, ο ναός του Θεού ήταν ορατός εκείνος που στεκόταν στην επίγεια Ιερουσαλήμ. Για μας όμως τους χριστιανούς, ο ναός του Θεού, στον οποίο οφείλουμε να τον λατρεύουμε και να τον προσκυνούμε, είναι η Αγία του Εκκλησία. Ως μέλη της Εκκλησίας προσκυνούμε το Θεό και αυτή η Εκκλησία μας προσανατολίζει στην ουράνια Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία του Θεού, όπου θα πρέπει με πόθο να αναμένουμε να αποδώσουμε στον Κύριο λατρεία και τιμή, γιατί εκείνος είναι ο μόνος Άγιος. Ίσως να προσέξατε ότι τρεις φορές επαναλαμβάνεται η φράση «ότι Άγιος εστί», «ότι Άγιον εστί το όνομα του Θεού», «ότι Άγιος εστίν ο Θεός», «ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών». Είναι μια μυστική απόδοση του Τρισαγίου ύμνου, του ύμνου των Αγγέλων. Λοιπόν, αν εμείς είμαστε υπήκοοι του Θεού, θα πρέπει μαζί με τους Αγγέλους να τον υμνολογούμε, και να τον υμνολογούμε όχι μόνο με το στόμα μας αλλά και με τα έργα μας, με τον καθημερινό μας αγώνα, όπως έκαναν ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Σαμουήλ. Και τότε η Βασιλεία του Θεού θα είναι για μας μια μεγάλη ευφροσύνη, διότι και εμείς
είμαστε καλεσμένοι με τον αγώνα και την πίστη μας να συμβάλλουμε στην τελική επικράτηση του Θεού και του θελήματός Του. Ο 91ος ψαλμός που ακολουθεί τον ψαλμό που μόλις τώρα ερμηνεύσαμε είναι ο τελευταίος από τους θεοκρατικούς ψαλμούς. Ο 92ος είναι ο πρώτος, ο 98ος ο τελευταίος. Θα λέγαμε ότι είναι ο επίλογος των όσων είπαμε στην ερμηνεία των ψαλμών αυτών. Είναι ένας ψαλμός που προσκαλεί τους κατοίκους όλης της γης να ανυμνήσουν το Θεό του Ισραήλ με αγαλίαση, γνωρίζοντας πως φρόντισε για το λαό του και προσερχόμενοι με ευλάβεια στο ναό του για να προσφέρουν εκδηλώσεις σεβασμού και λατρείας. Θα λέγαμε είναι μια πρόσκληση παγκόσμια. Γι' αυτό και μια μετάφραση του ψαλμού αυτού Συριακή έχει την επιγραφή «Ψαλμός προς την των εθνών επιστροφήν εις την αληθινή πίστη». Αλλαλάξατε λοιπόν το Κυρίο πάσα η γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν εφροσύνη. Εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών. Αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει και εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Όλοι οι κάτοικοι λοιπόν της γης ας αναπέμψουν αλλαλαγμούς και δοξολογίες, ας υπηρετήσουν τον Κύριο αλλά με εφροσύνη καρδιάς και ας εισέλθουν στο ναό του με ψυχική αγαλίαση. Δέστε πως ευπρόσδεκτη είναι στο Θεό η υμνολογία που προσφέρεται με εφροσύνη καρδιάς, διότι η λαρών δω την αγαπά Κύριος ο Θεός. Ό,τι του προσφέρουμε θέλει να του προσφέρουμε με ευχαρίστηση, με χαρά, όχι με δυσκολία, όχι με δυσανασχέτηση, όχι με πίεση. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ο στίχος αυτός προλαμβάνει και προμηνύει τα μηνύματα και τα καλέσματα της Καινής Διαθήκης, όπου εκεί η χαρά και η αγαλίαση και ο πλατισμός, η ευρυχωρία δηλαδή η πνευματική, είναι μια μεγάλη δωρεά του Θεού. Μάθετε ότι Αυτός είναι ο Κύριος των πάντων. Αυτός μας δημιούργησε και μας ανέδειξε στην ύπαρξη και μας κατέστησε έθνος. Εκείνος και όχι εμείς. Δηλαδή ούτε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις μπορούμε να έρθουμε στην ύπαρξη ή να μείνουμε ζωντανοί στην ύπαρξη, αλλά ούτε και να συγκροτηθούμε ως έθνη, ως λαοί. Εκείνος είναι ο οποίος κατευθύνει τα πράγματα της ιστορίας. Εμείς είμαστε λαός νομής αυτού, δηλαδή τα πρόβατά του, τα οποία φροντίζει ο ίδιος. Γι' αυτό ελάτε στο ναό του. Με δοξολογία εισέλετε στις Άγιες Αυλές του περιβόλου του. Με ύμνους δοξολογείτε το όνομά του ακατάπαυστα, διότι αυτός ο Κύριος είναι αγαθός. Η ασπλαχνία του αστήρευτη στους αιώνες και η αξιοπιστία των λόγων του παραμένει ασάλευτη σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες. Βλέπουμε ότι τελικά οι ψαλμοί αυτοί καλούν όλα τα έθνη να απολαύσουν τη χαρά της επικρατήσεως της Βασιλείας του Θεού. Και θα λέγαμε ότι αυτοί οι ψαλμοί παραπέμπουν τελικά στο τέλος της ιστορίας, όταν με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου όντως η Βασιλεία του επικρατήσει. Γι' αυτό και οι ψαλμοί αυτοί βρίσκουν, θα λέγαμε, την απόδοση και την ολοκλήρωσή τους στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννη, όπου στο 10ο κεφάλαιο
διαβάζουμε: «Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, ότι ήλυθας την δύναμή σου την μεγάλην και βασίλευσας, και τα έθνη οργίσθησαν και ήλθεν η οργή σου, και ο καιρός των νεκρών κρυθύνε και δούνε των μισθών σου της δούλης σου». Όλοι οι πιστοί στεκόμαστε εν αναμονή και περιμένουμε τη Βασιλεία του Θεού, για την οποία θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε. Ας είναι όμως ο Θεός κυρίαρχος της δικής μας ζωής. Ας έχει εκείνος τον λόγο στις αποφάσεις μας. Το θέλημά Του ας ρυθμίζει την πορεία μας. Και τότε ας είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ο Θεός μας που φροντίζει για μας, που θα μας αξιώσει να είμαστε μέτοχοι στο θρίαμβό Του και πολίτες της Βασιλείας Του στους αιώνες των αιώνων. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσι καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν μη την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την ραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακόν. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν, εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 4 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου Αντιοχίας. Ενέματι βάψα σου την ιεράν διπλοίδαν, εισήλθες εις Άγια των Αγίων, Άγιος σύ γενόμενος Βαβύλα ένδοξε, και σαφώς πάντοτε απολάβεις της Θεώσεως, οραϊζόμενος και το μαρτυρίο λαμπόμενος, και άγγελος δεικνύμενος τες καθαρωτάτες μεθέξεσιν. Όθεν σε τιμόμεν και πόθο εορτάζομεν την συνιερωτάτην πανήγυριν, άξιο μακάριστε.

4 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των σύναυτο τριών παιδων, ήδη εξήφουσε τελειώθησαν. Ο Χριστόν αυτόν Βαβίλας θείον πάλε, Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους. Ο Βαβίλας που θυσίαζε τον ίδιο τον Χριστό κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας θυσιάστηκε πρόθυμα διαξήφους προς χάριν του Χριστού. Υπερμεγίστου δεσπότου Θεού Λόγου τρέχουσι θερμός προς ξήφος τα παιδεία. Για χάρη του δεσπότη Θεού Λόγου έτρεξαν τα παιδιά με ενθουσιασμό προς το ξήφος.

Άγιος Ιερομάρτης Βαβύλας απαγόρευσε και εμπόδισε τον ασεβέστατον αυτοκράτορα Νουμεριανό να εισέλθει στον Ιερό Ναό της Αντιοχίας, διότι είχε φωνεύσει τον γιο του βασιλιά των Περσών, τον οποίο κρατούσε ως όμηρο. Για τον λόγο αυτόν ο τύραννος αυτός αυτοκράτορας έδεσε τον Άγιο από το λαιμό με

πάσιμον κρυπίδαν η εκκλησία και έκτητε τους ιερούς σου αγώνας ιερομάρτης Βαβύλα, ειν και φυλάτης ακράδαντον και ανεπιβούλευτον εκλίκων κρατεών, κηρύττουσαν τας αριστείες σου και μεγαλύνουσαν συν σύτα νήπια τα υπερ Χριστού τηθέντα με τα σου μακάριε.

Άγιος Βαβύλας έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νουμεριανού και διαδέχθηκε τον Σεβίνο στον επισκοπικό θρόνο της Αντιοχίας. Τον καιρό εκείνο ο Νουμεριανός σκότωσε απάνθρωπα τον γιο του βασιλιά των Περσών, που είχε στα χέρια του σαν ενέχειρο για την ασφάλεια της ειρήνης με τους Πέρσες. Όταν το έμαθε ο Βαβύλας, αποδοκίμασε την ενέργεια του αυτοκράτορα. Τότε ο Νουμεριανός θέλησε να πλήξει τον Βαβύλα και όσο το δυνατόν περισσότερους χριστιανούς κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μόλις λοιπόν πληροφορήθηκε ο Βαβύλας ότι στο ναό εισέρχεται ο εγκληματίας αυτοκράτορας με όλη του την συνοδεία, δεν φοβήθηκε. Αμέσως ήλθαν στο μυαλό του τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Ανδρίζεσθε, κρατεούσθε». Αγωνίζεστε δηλαδή σαν άνδρες για νέοι, πάρτε δύναμη και θάρρος. Πράγματι με περίσσια τόλμη και θάρρος, ο Βαβύλας στην είσοδο της εκκλησίας άρπαξε από το στήθος τον Νουμεριανό και του είπε να βγει έξω, διότι δεν επιτρέπεται η είσοδο στο ναό σε αιματοβαμμένους εγκληματίες. Ο αυτοκράτορας ντροπιασμένος απεχώρησε, αλλά την επόμενη μέρα φυλάκισε τον Βαβύλα και κατόπι τον αποκεφάλισε. Έθαψαν το σώμα του μαζί με τα δεσμά του, όπως ήταν η επιθυμία του. Μαζί με τη μνήμη του Αγίου Βαβύλα συνεορτάζεται και η μνήμη των τριών παιδιών που μαρτύρησαν μαζί με αυτό. Αυτά ήταν αδέλφια μεταξύ τους, νέοι στην ηλικία, αλλά βράχοι άθραυστοι στην πίστη. Τα τρία αδέλφια όταν πήγαιναν στην φυλακή, τον δάσκαλό τους Άγιο Βαβύλα, με θάρρος τον συμπαραστέκονταν, συνελήφθησαν τότε και αυτά. Όταν μάτια προσπάθησε ο Νουμεριανός να τα αλλαξοπιστήσει,

τελικά τα αποκεφάλισε και έτσι πήραν το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας, ιεραρχίες το φωτία παστράπτων, δικαιοσύνης φυτοκόμος εδείχθης, αποτεμών την άκανθαν της πλάνης αληθώς, όθεν των αιμάτων σου φινιχθείς τεζρανήσει, το Χριστό παρέστηκας ανακράζων βαβύλα, ιδού εγώ και τα παιδεία Ιησού, όθεν προσδέχου ημάς ως ευδόκησας.

ότι αυτή η μέρα ο Άγιος Προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούται, ούκ εκ πέτρας νυν, ούδο πισθίον μέρη, μωσή θεωρείς, αλόλων θεών βλέπεις. Ο Μωυσής τώρα δεν βλέπει τον Θεό από την πέτρα, ούτε το πίσω του μέρος, αλλά τον βλέπει ολόκληρο καθώς εστί. Ο Άγιος Προφήτης Μωυσής γεννήθηκε στην Αίγυπτο, τον διέσωσε δε από τα ύδατα του Νείλου ποταμού η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία και τον πήρε ως γιο της και τον εκπαίδευσε με όλη την σοφία των Αιγυπτίων. Ο Μωυσής όταν έφτασε στην ηλικία των 40 ετών φώνευσε ένα άνδρα Αιγύπτιο γιατί έδερνε κάποιο Εβραίο και τον έχωσε στην άμμο. Επειδή όμως η ενέργεια του αυτή αποκαλύφθηκε, φοβήθηκε μήπως τιμωρηθεί από τον Φαραώ και έφυγε από εκεί και πήγε και κατοίκησε στην χώρα Μαδιάμ. Εκεί νυμφεύτηκε την Σεπφόρα, την θυγατέρα του Ιωθόρ. Στη Μαδιάμ ο Μωυσής πείμενε τα πρόβατα του πεθερού του. Μια μέρα οδήγησε τα πρόβατα πέρα από την έρημο και έφτασε στο όρος Χορίβ. Εκεί είδε το παράδοξο φαινόμενο της φλεγόμενης και μη καιόμενης βάτου και μέσα από εκεί του ομίλησε ο Θεός. Βεβαίως εκείνος έστρεψε αλλού το πρόσωπό του διότι φοβόταν να δει τον Θεό κατά πρόσωπο. Ο Μωυσής αφού συμπλήρωσε 40 χρόνια στη χώρα Μαδιάμ κατήλθε στην Αίγυπτο ύστερα από εντολή του Θεού να ζητήσει από τον Φαραώ να αφήσει ελεύθερους τους ομοεθνείς του Εβραίους να αναχωρήσουν από την Αίγυπτο και έτσι να πραγματοποιήσουν στην έρημο τις λατρευτικές τους εκδηλώσεις. Επειδή όμως ο Φαραώ δεν πίστηκε να αφήσει ελεύθερο το λαό των Εβραίων, ο Θεός έστειλε 10 μεγάλες πληγές, τιμωρίες κατά του Φαραώ και της χώρας του. Ύστερα από τις πληγές ο Φαραώ επέτρεψε την αναχώρηση των Εβραίων από την Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν με την βοήθεια του Θεού ο Μωυσής παρέλαβε τους Εβραίους οι οποίοι πήραν μαζί τους τα αργυρά και χρυσά σκεύη που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι και τους πέρασε πέρα από την Ερυθρά θάλασσα. Ακολούθως εκπαίδευσε και καθοδήγησε διαθαυμαστόν σημείο τον λαόν αυτό και τον περιτύχησε και τον θωράκισε με νόμο που ο Θεός του αποκάλυψε, με τον λεγόμενο δηλαδή Μωσαϊκό νόμο. Αλλά ο Θεόπτης Μωυσής, επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή του Θεού στην έρημο Σιν, δεν ευτύχησε να εισέλθει επικεφαλής του Ισραηλιτικού λαού στην γη της Επαγγελίας. Την ποινή δε αυτή του την επέβαλε ο Θεός παροργισθείς από την αντιλογία του. Όμως ύστερα από εντολή του Θεού ο Μωυσής ανήλθε στο όρος Ναβάβ της Μωάβ στην κορυφή Φασγά η οποία είναι απέναντι από την Ιεριχώ. Έτσι είχε την ευτυχία να ειδεί από μακριά την γην Χαναάν στην οποία θα εγκαθίστατο ο λαός των Εβραίων με επικεφαλής τον διάδοχό του Ιησού του Ναβί. Ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε στην γη Μωάβ και τον έθαψαν στην Γαΐ, μια περιοχή της Μωάβ, αλλά τον τάφο του δεν τον είδε ύστερα κανείς. Κατά τον θάνατό του ο προφήτης ήταν 120 ετών. Προέλαβε δε την επιγής παρουσία του Χριστού έτη 1485.

Η ιστορία του προφήτου Μωυσέως, αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη. Περιλαμβάνεται στα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Με πολλή συντομία θα αναφερθούν εδώ οι κυριότεροι μόνο σταθμοί της ζωής του. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο τον καιρό της εκεί δουλείας των Εβραίων και συγκεκριμένο στην εποχή που ίσχυε η διαταγή του Φαραώ να σκοτώνονται τα αρσενικά Εβραιόπουλα μόλις γεννιόνται. Η μάνα του, η Οχαβίδ, δεν θέλησε να τον σκοτώσει. Τον έβαλε μέσα σε ένα κάνιστρο πισαρισμένο και τον έριξε στα νερά του Νείλου ποταμού. Εκεί τον βρήκε και τον συμπάθησε η κόρη του Φαραώπουλου Ζώταν, τον ανέσυρε και τον κατέστησε θετό παιδί της. Μέσα στην βασιλική αυλή ο Μωυσής εκπαιδεύτηκε πολύ στα γράμματα και στην σοφία των Αιγυπτίων. Όταν έγινε 40 ετών, αγανακτισμένος από μια αδικία κάποιου Αιγυπτίου εις βάρος ενός Εβραίου, τον σκότωσε. Φοβούμενος όμως μήπως συλληφθεί, εγκαταλείπει το παλάτι και φεύγει στη γη Μαδιάμ, όπου νυμφεύεται τη σεμνή Σεπφόρα και βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ, που ήταν ιερέας του τόπου. 40 χρόνια άσκησε το επάγγελμα του βοσκού ο Μωυσής. Όταν στη βάτο που φλεγόταν αλλά δεν καιγόταν, στο Χορίβ, του φανερώθηκε ο Θεός, ο οποίος τον πρόσταξε να ελευθερώσει τον λαό του Ισραήλ από την δουλεία του Φαραώ. Πρόθυμος στην προσταγή του Θεού, μαζί με τον αδελφό του Ααρών, ζητάει από τον Φαραώ να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να προσφέρουν θυσία έξω από την πόλη. Με το πρόσχημα αυτό θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο του Φαραώ και να αναχωρήσουν. Ο Φαραώ, ο οποίος κατάλαβε το σχέδιο, εξοργίστηκε και όχι μόνο δεν ικανοποίησε το αίτημα, αλλά έγινε ακόμα πιο σκληρό στη συμπεριφορά του απέναντι των Εβραίων. Ο Θεός τότε με 10 αλλεπάλληλες πληγές τιμωρεί αυτόν και όλους τους Αιγυπτίους. Επιτέλους πίστηκε ο Φαραώ ότι οι πληγές οφείλονται στον Θεό των Εβραίων και έδωσε την συγκατάθεσή του να φύγουν. Τότε με την βοήθεια του Θεού ο Μωυσής παίρνει τον Ιουδαϊκό λαό, περνάει θαυματουργικό στην Ερυθρά θάλασσα, ανοίγεται στην έρημο και επί 40 χρόνια βαδίζει προς την γη της Επαγγελίας. Στην έρημο, παρόλο ότι ο Ισραήλ αμάρτησε με πολλούς τρόπους και αποστάτησε από το Θεό, ο Θεός εξόπλησε και τύχησε το λαό του με τον νόμο που το εμπιστεύθηκε στα χέρια του Μωυσέως. Ο Μωυσής ήταν εκλεκτός και αγαπητός δούλος του Θεού, αλλά επειδή κάποτε αντέταξε μια αντιλογία στο Θεό, ο Θεός δεν τον αξίωσε να φτάσει στην γη της Επαγγελίας. Του επέτρεψε να τη δει μόνο από μακριά. Ανέβηκε στο όρος Ναβάβ, αντίκρισε την ποθητή χώρα και ύστερα πέθανε σε ηλικία 120 ετών. Ο Μωυσής και ο Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, είναι οι δύο μεγαλύτερες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης. Τους βλέπουμε να εμφανίζονται στο όρος και να συζητούν με τον εν δόξη μεταμορφωμένον θεάνθρωπο για το πάθος του. Ο Μωυσής έζησε περίπου 1500 χρόνια π.Χ. Είναι ο συγγραφέας των 5 βιβλίων του νόμου ή πεντατεύχου, όπως λέγεται, της Γενέσεως, της Εξόδου, του Λεβιτικού, των Αριθμών και του Δευτερονομίου, που είναι τα πιο παλαιά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Παγκόσμιας Φιλολογίας. Το νόμο του Μωυσέως δεν τον απέρριψε ο Χριστός, μόνο τον συμπλήρωσε, τον τελειοποίησε και τον πρόβαλε σαν νόμο στον οποίο πρέπει να υπακούμε όλοι και να εφαρμόζουμε αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι του Θεού και να έχουμε αιώνια ζωή.
«Όποιος δεν πιστεύει στο Μωυσή και στους προφήτες», είπε, «δεν θα πιστέψει και στο Θεό, όσο μεγάλο θαύμα και αν δει με τα μάτια του και νεκρανάσταση ακόμη». Αυτός ο λόγος του Χριστού μας υποδεικνύει το καθήκον μας να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, τα βιβλία του Μωυσέως και των άλλων προφητών και να εμβαθύνουμε στα γεγονότα της Βίβλου. Η εκτέλεση του καθήκοντος αυτού θα μας κάνει φίλους του Θεού και του Μωυσέως, με τον οποίο πολλά κοινά και ενδιαφέροντα θα έχουμε να πούμε, αν ο Θεός μας αξιώσει να συναντηθούμε κάποτε στους ουρανούς.

Ο Μωυσής είναι τύπος του Ιησού Χριστού, αφού η ζωή του έχει πολλά χαρακτηριστικά όμοια προς τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Η αλόφιλη σεπφόρα που νυμφεύθηκε ο Μωυσής, ο οποίος είναι τύπος του Χριστού, αποτελεί τύπο της εξεθνών εκκλησίας, σύμφωνα με τον Θεοδόρητο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 4 του Σεπτέμβρη, η μνήμη των Αγίων Κεγούρου, Σεκενδίνου και Σεκένδου. Ίσως είναι τα 3 παιδιά αδέλφια μεταξύ τους, τα οποία μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Βαβίλα, επίσκοπο Αντιοχίας. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Βαβίλα, διδασκάλου στην Νικομίδια και των 85 μαθητών του. Ο Άγιος αυτός Βαβίλας είναι μεταγενέστερος του Αγίου Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας. Δίδασκε στην Νικομίδια την πίστη του Χριστού στους νέους. Όταν επισκέφθηκε την Νικομίδια ο Μαξιμιανός 286-305, καταγγέλθηκε ότι διδάσκει στους νέους την χριστιανική πίστη. Συνελήφθη λοιπόν μαζί με 84 νεαρούς μαθητές του και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια, γέροντας πλέον, μαζί με τους 84 μαθητές του αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ερμιώνης, κόρης του Αποστόλου Φιλίππου. Ήταν μια από τις 4 κόρες του Αποστόλου Φιλίππου που είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα και αφοσιώθηκε στο αποστολικό έργο. Όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα στην Έφεσο για να συναντήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βρήκε ανταυτού που είχε αποβιώσει τον μαθητή του Πετρώνιο, από τον οποίο διδάχθηκε και στηρίχθηκε περισσότερο στο ευαγγελικό έργο. Λέγεται μάλιστα ότι κάποτε από την Έφεσο πέρασε ο Τραγιανός για να πάει να πολεμήσει τους Πέρσες και άκουσε πολλά για το προφητικό χάρισμα της Ερμιώνης. Την κάλεσε λοιπόν για να προφητεύσει γι' αυτόν. Η Ερμιώνη του είπε ότι θα νικήσει τους Πέρσες, αλλά την βασιλεία των Ρωμαίο θα καταλάβει ο γαμπρός του Ανδριανός, που πράγματι έτσι έγινε. Επειδή η προφητεία επαληθεύτηκε, ο Τραγιανός διέταξε και βασάνισαν σκληρά την Ερμιώνη. Κατόπιν την παρέδωσε στους δημίους για να την θανατώσουν, αλλά αυτοί πίστεψαν στο Χριστό και την άφησαν ελεύθερη. Έτσι η Ερμιώνη πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στην Έφεσο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Θεοτήμου και Θεοδούλου ήταν η δήμη που πίστεψα στο Χριστό δια της Αγίας Ερμιώνης, απεβίωσαν ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Πετρονίου, μάλλον είναι ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που συνάντησε η Αγία Ερμιώνη στην Έφεσο, όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα και την ενδραίωσε στο Ευαγγελικό έργο. Ο Άγιος Πετρόνιος απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Χαριτίνης μαρτύρησε κατά την παρουσία του Τραϊανού στην Έφεσο όταν πήγαινε στον πόλεμο κατά των Περσών. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Σαρβίλου μαρτύρησε δια λιθοβολισμού. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Κεντυρίωνος, Θεοδόρου, Αμμιανού, Ιουλιανού και Οκεανού κατάγονταν από το χωριό Κανδάβλη και συνελήφθησαν επί βασιλέως Μαξιμιανού 288 μετά Χριστόν. Επειδή όλοι ομολόγησαν με θάρρος την χριστιανική τους πίστη, τους έκαψαν ζωντανούς και έτσι πήραν το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου.

Η μνήμη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, των Αγίων Θαθουήλ και Βεβαίας ήταν αδέλφια μεταξύ τους και έζησα στα χρόνια του βασιλιά Ανδριανού το 116 μετά Χριστόν. Ο Θαθουήλ ήταν ιερέας της δαιμονικής πλάνης και διδάχθηκε τον χριστιανισμό από ένα επίσκοπο. Μαστιγώνεται σκληρά από τον τοπάρχη Αύγαρο και στη συνέχεια του βγάζουν τα μάτια. Έπειτα τον κρέμασαν από το ένα χέρι, του έγδαραν την κοιλιά και με φωτιά έκαψαν τις πλευρές του. Τελικά έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου μαζί με την αδελφή του, αποκεφαλιζόμενοι και οι δύο.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ανθίμου, του νέου ασκητού από την Κεφαλονιά. Γεννήθηκε στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς το 1727 και πέθανε το 1782. 7 μόλις ετών έχασε το φως του και το ξαναβρήκε θαυματουργικά χάρης των προσευχών της μητέρας του Αντζουλέτας. Αλλά εξαιτίας της σκληρής μοναχικής του ζωής ξαναέχασε το φως του και πήγε στο Άγιον Όρος. Παρά την τυφλωσή του ανέπτυξε σπουδαίο, κηρυκτικό και ιεραποστολικό έργο και μάλιστα έκτισε πολλές μονές σε διάφορα μέρη. Φέρεται σαν προστάτης της Αστυπάλαιας, έκανε πολλά θαύματα. Αγιοποιήθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Ιουλίου το 1974. Της πάλης το βλάστημα κεφαλινίες πυρσών των θείων δομήτωραν της των λεπέδων μονής φεδρός εφημίσομεν άνθιμον τον ασκήσει των εχθρών καθελώντα, χάριν δε γεμάτων εκ Κυρίου λαβώντα, πρεσβεύονταν εκτενώς ημάς διασώζεσθε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Υφορπιών βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώζησαν και εισάψαν ημολοπέας μου από προσώπη της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατηκάμφθη νέος τέλους όλη την ημέρα να σκυτροπάζουν πορευόμην, ότι εψώε με πλήστησαν μπεγμάτων και ουκές την ίασίσαν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρο ριόμουν από στην αγμό της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αγμός μου από σου κατακρίδει. Η καρδία με τεράχτηκε τη λυπέ μου ισχύρι μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έθιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξυναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστα μου που μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζουν και ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν αδειότητας και δοβιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ διώσω και ο φως σου κήκων και όσοι άγαλος σου κανείγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ο κέχονται στο μάτι αυτό έλεγμος ότι έπισε Κύριε ήπισα σε εισακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδας με τεμέ μεγαλουρυθμόνησαν ότι εγώ εις μάστιος έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου τη δέχθρη μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πλήθη της ανμίσουντες με αδίκως και ανταποδιδώντες μη κακά διαγάθων εν διέβαλων με επικατεδίουκον αγαθοσύνην μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστήσατε μου πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστήσατε μου πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου ο Θεός μου σε ορθορίζω διψησέ εσύ η ψυχή μου όπως απλώσει σάξουμεν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο ούτως ον του Αγίου όφθηνση την δύναμή σου και την δόξαν σου ότι κρίσουν το ελαιός πεζοάς στα χείλη με πενέσους είσαι ούτως ευλογήσου σε τη ζωή μου και εν το όνομα της φαρότας χείρας μου ως αξιτέατους και ποιότητους εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου η ευνημονευόνους απ' της τρομνής μου της όρθες σε μελέτων εσαι ότι η γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτου μου τερίγων σου αγαλιάσομαι και κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβονται δεξιά σου αυτοί δε εισμάτων εζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης αραδοθήσονται εις χειράς δρομφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό επινεθίστε πάσο μνίον εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα δυσόρθησε μελέτων εσέ ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν δισκέπτουμ δε ρίγον σου αγαλιάσομαι και κολλήθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβονται δεξιά σου δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκαραξε και νυχτή εναντίον σου εισελθέτε ενωπιόν σε προσευχή μου πληνώντος εις την δέησή μου ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε προσελογίστη με το τον καταπαινόντων εις λάκουν εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος ως οι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφωνου και μην εις της έτοικη αυτή εκ της χειρός απόστησαν έθεντο με λάκου και του τάτουν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου επέ με επεστηλήθη ο θυμός σου και πάντως τους μετεωρισμούς σου επίωγες επέ με εμάκουνα στους γνωστούς μου επέ μου έθεντο με ευδέλημα εαυτής παρεδόθεν και ο ξεπορευόμενοι αυθαρμοί με στένησαν από πτωχίας εκεί έκραξα προς η Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασε προς η τασχύρας μου ή της νεκρής πίσης θαυμάσια για τρία να στήσουν και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε έτησεν τον τάφο του ελαιός και την αληθιά του σε τη απολία. Η γνωστή σε τέντο σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Και εγώ προσέ, Κύριε, και κραξά και το πρωί προσεύχη μου προφθάσεσαι. Να δει, Κύριε, από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό μου σε παιμού. Το χώσε με εγώ και αν κόψε εκνότητό μου ψωθεί δε ταπεινώθην και εξεπορήθην. Επαιμέ, δίμηθον οργέ σου, φερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με όσοι δωρόλοι την ημέρα αν περιέσχουν με άμα. Ημάκρινα σε παιμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου που ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκαραξε και νυχτή εναντίον σου εξελθέ τον οποίον σε προσευχή μου πληνώντα όσο εις την δέησή μου Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Εν ευηλατεύω τα πάσας τας ανομίας των ιόμουνων πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκ θωράς την ζωή σου τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Εν επιπλώνην αγαθείς την επιθυμίαν σου να κινηστήσετε όσα ή του νεότη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τους οδούς αυτού το Μωύση της Ίσης δηλαδή τα θελήματα αυτού. Δικτύμων και λέει μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος ο Κύριος τελεύς ο γης στήσετε ούτε εις τον αιώνα μην ή. Που κατά τα συνομία σημών επίσης είναι μην ουδέ κατά τα σαματία σημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος του έλεος αυτού επί της προβμένους αυτών. Καθώς σου να παίχουσε να ανατολέα από δυσμών εμάκρινε να φημών τα συνομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος προβμένους αυτών ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνηστοτικούς εσμέν. Άνθρωπος εσύ κόρτωσε η μέρα αυτού ως η άντρος του άγοντος εξανθήσει. Το διπνεύμα δήλυθεν εν αυτό και ούχι πάρξει και ούχι πεινώστε έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίης ιών της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος τον ουρανό ετοιμάζει τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες τον όγον αυτού του ακούσε τις φωνής των όγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεήσή μου και αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησες κρίσιν μετά το δούλου σου οποίο δικαιωθήσε την οποίον σου παζών ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου είναι μια ταράχθη καρδία μου εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σε μελέτων διεπέτασε προς εδασχύρας με ψυχή μου ως Γιάννη δρόση ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε θεμού και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνεις εις λάκων ακουστών πείσον με το πρωί του έλεος σου ότι επί σε ήλπισα γνώρισον με Κύριο δον εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον τη δαξώνω με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη η ευθεία ένε και εν το όνομα του όσο Κύριε ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν τελεγεί σου εξουλοθερεύσεις σου εχθρούς μου και απολύς πάντα στους τρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη η ευθεία δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ιησούν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου της Θείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεων σε βλαβίας και φόβου

0: πόλεως, ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές, Κυρίου δε ηχόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Ερευκρασίας αέρας, χωρίας των καρπών της γης και καιρών.

0: Κρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη λαγούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη περιπλογημένης εν δόξου δεσπίνης, ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, είναι και

Ξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθό σου πεις τον αιώνα του αέρεως αυτούν, Θεός, Κύριος και επεφανετήμην ευλαγημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κύριος.

0: σου την Παναγία ψυχή την οίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε εκουσίως των Υιών και Θεών σου, όντερ ευλογημένη δισοκούσα μη πάψη, συγχώρηση δεσμάτων ημίν χωρίσαστε.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία σε χράντη και ευλογημένη σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσιντες εαυτούς και αλλήλους που πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι το σταυρό προσηλωθείς και τη λόγη και αντιθείς την Αθανασία με πήγασας ανθρώπι σωτήρι μον δόξασι.
0: Ξούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί ο υψωθήσε πως θα πω εκουσίως τη επωνύμω σου και η πολιτεία του συγκριμού σου δόνησε Χριστέ ο Θεός έφθανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων νίκας φορικών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία να έχει εν υψηλόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.

0: καθένας, οδηρωμένη έλεγε δακρύουσα, τέκνον ποθυνότατον, πως θαν είναι ηρετήσω, πως δε τε θανάτωσε τον κακούργον εν μέσω. Ο καταφύσιν δικαίος Θεός, ο ξολογός ποιε το μακρό θυμόν.
1: Τα χύπνο κατάλαβε μην κουλωθήνε, ημάς εθρής βλασφημούσισε και απειρούσιν, ημί Χριστέ ο Θεός ημών.

μας ανεκαλέσω το πριν Χριστέ ο Θεός ημών. Έτοιμα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου, λόγιδε την πλευρά σου κατεδέξον υγιεινε το πλήθη των

0: νημικά σταυρωμένων, έβλεψε σε κουσίω των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη τη σοφούσα μη πάψη, συμφώνη συντεσμάτων ημίν χωρίσαστε.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήρω των τιμών σου εξάμψα τον όνομά μου, και πλέον πλέον από τις αμμίες μου και τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ό,τι ενώ με μου γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον μες τη διαπαντός. Σήμωνο ημάρ το επιτροπέν το ενώπιον σε ποιήσα από σαν δικαιώτης εν της λόγης σου και νικής συνδοκρινές θέσαι. Ιδού γάρ, εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φωσήν αγαλιάζονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδιάν καθαράν, κτίσου ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισου εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανάγγελε την ένεσή σου. Ότι θέλησα στη σένα εδώ καν, όλο καυτόματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και καταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον και εν τη ευδοκία σου την Σιών και υπονομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσεις της σένα δικαιοσύνης. Αναφοράν και όλο καυτόματα τότε ανήσου συνεπ το θυσία στηρίων σου μόσχους. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήστε πνεύματος και λόγων ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσου γηθόμενος ταύτη στα θαύματα. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σοι, σταυρό διεπέτασας, θείας παλάμας μακρόθυμε και των απολύμενων κόσμων εκάλεσας, προς επίγνωση του κράτους σου, εκτήρμον όθεν μεγαλύνω με την ασπλαχνίαν σου. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξα σοι, τον όφην ανήψωσε ο Μωυσής εικονίζοντα, την θείαν σου σταύρωσιν λόγιο προάναρχε, δις πέπτο και νοιοβόλος όφης του πτώματος πρόξενος Αδάμ γενόμενος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, Αγίων λαμπρότητας νυν κατοικίνηξιώθητε, ασάλευτον μάρτυρες παραλαβώντες σαφώς, όσε δήλωσαν ο Παύλος βασιλείαν και δόξη συμμέτοχη Χριστού γεγόνατε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, υψώμενα κύματα των ανυπίστων κολάσεων, ημών ουκ ευήθησε το σκάφος μάρτυρες, κυβερνήσει γάρ του πάντων βασιλέως, λιμένας ευφάσατε της αναπαύσεως. Υπεραγία θητώ και σώσον ημάς, προμφέως έφησεν ο Σιμεών την καρδίαν σου, δίνθενος έβλεψας Χριστόν σταυρούμενον, μόνον δέσποινα, μητώμενον τη λόχη, όθεν ολολίζουσα, πόνους υπέφερες. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, την των οικείων αιμάτων ως Μωυσής ερυθρέαν θάλασσαν, ακυμάντος διελθών βαβίλα, μακάριε Θεό επινίκαιον οδύν, εγώ ασάσομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, σύ των γήινων των πόθρων το θεϊκό υποτάξας έρωτη, κατεφρόνησας του ζήν, βαβίλα μακάριε Χριστού, επιγόμενος ειδήν την ωραιότητα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, της υπερθέου Τριάδος ως εραστής, της τρισή συνέθανες, αγαλόμενος πεσί, βαβίλα μακάριε την σύν, προϊέμενος ψυχήν το ταύτης έρωτη, υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, τον σε αυτίστε το θεία δημιουργών, ως αυτός η θέληση εν εξασπόρου σου γαστρός, υπερνούν σαρκούμενον αγνή, των κτισμάτων αληθώς ερήχθης δέσποινα. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερημών, Μωσής προφητών εμείς το πρώτερος, ως εν οποίο Θεό συνομιλήσας πρώτος εμφανός, εν προσώπο προς πρόσωπον ουκ ενιγμάτων φάσμασιν, αλλος εν είδη σαρκός βλέψας αυτόν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερημών, ως θείων δημαγωγών τερίστημσε τους συγγενούς Ισραήλ, Μωσή Θεόπτα δέδοτε Θεός το Πατρί, ως υφξα το Ευαγγελίας ρήματι, προμηθέντη σου την γέννηση. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν, σοφία σε θησαδόν εφεύραντο, εγινικέαρτε, εγκεκριμένων γνώση του Θεού, ως ενθύλη Θεόπτα Μωσή, διώσε αναθρέψατο η Βασιλής και Θεία Πρόνοια. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιο Πνεύματι, ειρηνής ο Θεοπτικός πανέφημε εκ βρέφους πάσα ανθυλήν, το δεγνησίο γάλα τετραφής παρεδήλους σαφέστατα, της προς Θεόν εγκύτητος το υπεραίρον σιο αξίωμα, εν ειν πια οίκη σου ρασθενών να μην, κατέπτει ειδών Μωσής, παράδοξον εν πρώτης θέαμα, βάτων και φλόγα ξένην συμπλοκήν των Θεών εκ παθένου μητρός, προζωγραφούσαν άφατον ον διαβάς τους χρόνους είδες αρχή. Τόσο σημανολόγους Θεοτόκε ζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον και αντιθεία ρόξε σου στεφάνων ρόξης αξίωσον. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξαση, ως πρόβατον ήλκε προσφαγήν σε λαό σου παράνομος Χριστέ, αμνών Θεού υπάρχοντα και θέλοντα ελυτρώσαστε, λύκου πικρού τα πρόβατα, άφυλα ανθρώπος η γάπη σας. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξαση, παρέστης κριτός κριτή αδίκο, ο κρίνων δικαίως πάσαν γίν και είναι μπιας δραπίσματα, ελευθερώσε θέλων με δεδουλωμένων Κύριε το πονηρό κοσμοκράτορη. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, αθλήσαντες Άγιοι νομίμως ανόμους ισχύνατε εχθρούς και γνώμη θανατούμενοι διά την πάντων έγερσιν των του θανάτου πρόξενων κατεπαλέσατε δράκοντα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ήθεν ανυψώθησαν ευκλίας οι ήδη επιβάντες αληθούς μαρτυρικώς οι μάρτυρες και της αήλης τάξης οι ηλικοί νόθησαν χαράς αρήτου πληγούμενοι. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, εξού η ανάπλαση της Εύας, οράθη παρθένε αληθώς, Θεός αρκήτη πτώμενος και εν σταυρό υψούμενος και καταράσον δαίμονας, Θεοχαρίτωτε δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ουκ έστειν Άγιος ως η Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας σου βαβύλα του πιστού και στεφανώσας αυτόν το στεφάνο της ομολογίας σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, μαρτύρων γέγον εν ισχύς, Κύριε ο Σταυρός σου, στερεώσας τους πέδας, συν βαβύλα το κλεινό και καθελών δι' αυτών κατ' της πλάνης άθεα φριάγματα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ισχύς εξέλιπε Χριστέ διαβόλου εις τέλος, της αρχάτης πασί γάρ και βαβύλα το κλεινό, υπάτε, ητάτε ο ισχυρός και γελάτε υπ' αυτόν πεζόμενος. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, ισχύς μου ύμνησης Χριστός, ο εξού ανατήλας περικείμενος άρκα Θεοτό και δουλικήν και εκ δουλείας ημάς διαβόλου σώζον αγαθότητη. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, όλος της αρήτου γνώσεως επλήστηστε όπτα, το γαρπνεύμα το Πανάγιον διαγγέλου την των αρχαίων εμοιήσαντος σε γνώσεν τρανός. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, φέρον τη λαυγός τας θείας αυγάς, τες θεοσημείες καταλήλυπες Αίγυπτον μεταβάλλον την των στοιχείων παραδόξως φύσιν πάνσοφε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύβγη το ωραίον κάλο σου, την εκθείας έγλης λαμπράν αστιότητα και προστίαν απλήστος πάντας επεσπάσω ωραιότητα. Την ίν και αίγυες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ήχθης του φρικτού οράματος προς εκστατικήν κατανόησιν πάνσοφε, αλεσχέθης φωνή Κυρίου που τεχθέντος εκ παρθένους αρκή.
0: Όξον δυνατόν εις θέλης εγκαίοι, παστεγόντες περιεζώσαν ο δυνατόν.

0: αντιλαβώσου σου ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός. Εσύ χάρητη,
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη της Παναγίας Ακράντου περευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ή και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ευσεβίας Κύριε κατιαθετών εδραίωμα η Εκκλησία δοξάζει σε ένδοξε λαμπινωμένη σήμερον άλλος έχων παρησίαν εν ειρήνη τελεία τους ανημνούντεσαι των Χριστών φυλαχθήν εδισόπισον ο πολύ αθλέ.
2: Δισόπισον ο πολύ αθλέ.
1: Την του κόσμου σαφώς ματαιότητα εννοών ο του κόσμου αλότριος και τα πάθη Χριστού μη μισάμενος τα του σώματος πάθη ενέκλωσας και των σταυρών σου ανάμενος οικολούθησας μάρτης το κτίστη σου και σημαίνων αυτόν ηνικέτευε υπέρ των σε τιμών των αληθώς ο πολύ αθλέ.
2: Υπέρ των σε τιμών των αληθώς.

μωσή θεωρείς αλλόλων θεών βλέπεις, τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μιας των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου, χωρίς προς αυτούς ουρανούς Ερμιώνη, Ερμαίων ευρικία την σωτηρίαν. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι αποδημίων πιστεύσαντες περιτελειούνται, Θεότιμος τέθνη και συν Θεοδούλο, τιμήν συν αυτόδουλη κίν δους Κυρίω. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κεντηρίωνος Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκόμης Κανδάβλης, ο Κεντηρίων Πυρπόθου, θείων πνέων, ψυχήν προθήμος εις το πύρα αποπνέει, τρυπής αθλητές η πυρά κλίμαξ ξένη, διείς ανήλθον ουρανού προς το πλάτος. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίου, Χαριτίνης, Ζερβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας, τμηθέντες άνθο Θαθουήλ και Βεβαία, ζωήν βεβαία νεύρων αντεψευσμένης, Βέβυλον ο Σάρβυλος, ου σέβων σέβας, ανδών βεβύλων χερσή βάλετε λήθης. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων 3.628 μαρτύρων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: και την ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητην.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Της Παναγίας Αχάντου περιβλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς

0: μου, στην δόξα να απέμπουμεν, ο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξεν υψίστηστε ότι επί γης ειρήνη να δόξει ευδοκία, ενούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε και τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πολλάνε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, τι αιμόνα γενέση σου πιστε και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου, έλων πνευματία του κόσμου, ελέησον ημάς σου, έλων θεσαμαρτίας του κόσμου. Πρόσδοξε την δύση, είναι μόνο καθήμερος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και είναι σου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήτηση μήνα γενιά τη γενιά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, Κυρίασε την ψυχή μου τίματον σου. Κύριε προς εκατέφυγον, δίδαξον με του πίνου το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασυντική ζωής εν το ποτίσω ψάμετα φως. Παράτουν εν το έλεο όσο ξυπνός σου ζήσε. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη, αναμαρτή της φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέντο και το έλεο όσο εφημάς, καθάπερ και ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσπα συνέσσον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο όσο στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου είναι παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: ερχόμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές σου, μοντήρινη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Μη πόλη των χρόνων τη ζωή σημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή σημών, ανώδυναν επέσχεντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειν η πάση
1: και το Πνεύμα της σου.
0: Τα σκεφαλά σιλά.

θύρων ημών κατεύθυνων της ουτεξής κατεώρων Άγιοι μαρτύρες των αγώνα των καλώνων ηγονήσαστε πως εν σώματι όντες των ασώματων ευθρών ετροπόσαστε Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησάμενοι όθεν επαξίωσαν εδείχθητε δαιμόνων φυγαδευτέ

0: το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου, ύψιστε το αναγγέλιο το πρωί του έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την Κυρίνη και Αΐ και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τας αμαρτίας ημών, δέστος συγχώρεστος αμήνες ημών, Άγιε επίσκεψε και για στάσεις ταινίας ημών. Ένε και εντρωματός σου, διαλέησον, διαλέησον, διαλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την Κυρίνη και Αΐ και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, ήρθε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θερμά σου, όσον ουρανό και πτυγείς των άλλων ημών των οποίου σου εν δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήγημε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έντιες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της υπάρητη. Διελέησον της Παναγίας

0: Διαλύνεις και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.

0: πρόσφυγε με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες Παναγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Τα μαρτυριά σου επιστρώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγιάς, μαρτύρια.

είσαι στρανήσει. Το Χριστό παρέστηκα σαν να κάζουν βαβύλα. Είδου εγώ και τα παιδιά Ιησού. Όθεν προσδέχουν, είμαστε σιγό.

ασεπτό και σκηνώμα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαρά να πλύζεις τας δωρεάς της πόλης.

πατήριμον. Διό νεκράσι ελτάφο προσφώνεις και όφυλης χυσούν μετεβάλες και εντομέπιν τες Αγία σου ευχάς αγγέλουσες και συλλειτουργούντας ιερότατε. Δόξα τους εδόξας αντικρίσεις

0: Κεντρών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενφάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.

δεύξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο. Πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεϊθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσουν. Κατοιχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλάβω και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη. Κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμο.

0: όσοι κατοικούμενοι προέλθετε ή κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, νίτης των κατοικουμένων, όσο πιστεί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διαλέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Διαλέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διαλέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, στον τιμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελφώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός χορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν.

ξερέκος της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης.

εν πρώτης μνήστη τη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τες Αγίες.

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοκυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν

0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέντης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρασώμεσαν.
1: Συν Κύριε.
0: Ότι Συ ο Αγιασμός ημών εις την δόξαν αναπέμπομεν ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Αγίου Ψωτής υπεπιθνότητας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σύ αυτού. Αντιδόξασον θήκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες τους ιερεύσει. Τσάκουσε το στρατό ημών και παν το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάντοροι ματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

0: Κυρίου θεϊσκόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ευχηθμάς για αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκι ευλόγησον.
0: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου, Παναμό, Μαγείας, Εκμητρός, και κλειμένης Πορταϊτής, εις τη αδυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών Αηλών Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτίστων των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Εναγίνη Ψαυματουργού, Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως που Ισοστόμου και Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν επετελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων Βαβύλα Επισκόπου Αντιοχίας και των Συναυτοτριών Παιδών Ουρβανού, Ριλιδιανού και Πολωνίου, Ετιδέ, Χαριτίνης, Ευτυχίδος και Πετρονίου.

Το Αγίου εν δόξου προφήτου Μωυσέως του Θεότου και της Αγίας εν δόξου Πετρός ημών Ερμιώνης, θυγατρός του Αποστόλου Φιλίππου και των διαυτής πιστευσάντων Θεοτήμου και Θεοδούλου, έτι δε και του Ασίου Πατρός ημών Ανθίμου του Νέου του Επικεφαλινίας,

0: Yet quod unae Deum Pater omnium, Kyrie Iesu Christe Theos, eleison, Jesus animas.
1: Amen.
2: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 4 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου Αντιοχίας. Ενέματι βάψα σου την ιεράν διπλοίδαν, εισήλθες εις Άγια των Αγίων, Άγιος σύ γενόμενος Βαβύλα ένδοξε, και σαφώς πάντοτε απολάβεις της Θεώσεως, οραϊζόμενος και το μαρτυρίο λαμπόμενος, και άγγελος δεικνύμενος τες καθαρωτάτες μεθέξεσιν, όθεν σε τιμόμεν, και πόθο εορτάζομεν την συνιερωτάτην πανήγυριν άξιο μακάριστε.

4 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα, επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των σύναυτο τριών παιδων, ήδη εξήφουσε τελειώθησαν. Ο Χριστόν αυτόν Βαβύλας θείον πάλε, Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους. Ο Βαβύλας που θυσίαζε τον ίδιο τον Χριστό κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας θυσιάστηκε πρόθυμα διαξήφους προς χάριν του Χριστού. Υπερμεγής του Δεσπότου Θεού Λόγου τρέχουσι θερμός προς ξήφος τα παιδεία. Για χάρη του Δεσπότη Θεού Λόγου έτρεξαν τα παιδιά με ενθουσιασμό προς το ξήφος.

Άγιος Ιερομάρτης Βαβύλας απαγόρευσε και εμπόδισε τον ασεβέστατον αυτοκράτορα Νουμεριανό να εισέλθει στον Ιερό Ναό της Αντιοχίας, διότι είχε φωνεύσει τον γιο του βασιλιά των Περσών, τον οποίο κρατούσε ως όμηρο. Για τον λόγο αυτόν ο τύραννος αυτός αυτοκράτορας έδεσε τον Άγιο από το λαιμό με αλυσίδες και τον διαπόμπευσεν περιφέροντάς τον σε όλη τη χώρα. Τελικά πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν διαξήφους μαζί με τα τρία παιδιά που είχαν γίνει μαθητές του και τον ακολουθούσαν παντού όπου πήγαινε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Βαβύλας και τα τρία παιδιά ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

βάσιμον κρυπίδαν η εκκλησία και έκτιτε τους ιερούς σου αγώνας ιερομάρτης Βαβύλα, ειν και φυλάτης ακράδαντον και ανεπιβούλευτον εκλίκων κρατεών, κηρύττουσαν τας αριστείες σου και μεγαλύνουσαν συν σύ τα νήπια τα υπερ Χριστού τηθέντα με τα σου μακάριε.

Άγιος Βαβύλας έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νουμεριανού και διαδέχθηκε τον Σεβίνο στον επισκοπικό θρόνο της Αντιοχίας. Τον καιρό εκείνο ο Νουμεριανός σκότωσε απάνθρωπα τον γιο του βασιλιά των Περσών, που είχε στα χέρια του σαν ενέχειρο για την ασφάλεια της ειρήνης με τους Πέρσες. Όταν το έμαθε ο Βαβύλας, αποδοκίμασε την ενέργεια του αυτοκράτορα. Τότε ο Νουμεριανός θέλησε να πλήξει τον Βαβύλα και όσο το δυνατόν περισσότερους χριστιανούς κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μόλις λοιπόν πληροφορήθηκε ο Βαβύλας ότι στο ναό εισέρχεται ο εγκληματίας αυτοκράτορας με όλη του την συνοδεία, δεν φοβήθηκε. Αμέσως ήλθαν στο μυαλό του τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Ανδρίζεσθε, κρατεούσθε». Αγωνίζεστε δηλαδή σαν άνδρες γενναίοι, πάρτε δύναμη και θάρρος. Πράγματι με περίσσια τόλμη και θάρρος, ο Βαβύλας στην είσοδο της εκκλησίας άρπαξε από το στήθος τον Νουμεριανό και του είπε να βγει έξω, διότι δεν επιτρέπεται η είσοδο στο ναό σε αιματοβαμμένους εγκληματίες. Ο αυτοκράτορας ντροπιασμένος απεχώρησε, αλλά την επόμενη μέρα φυλάκισε τον Βαβύλα και κατόπι τον αποκεφάλισε. Έθαψαν το σώμα του μαζί με τα δεσμά του, όπως ήταν η επιθυμία του. Μαζί με τη μνήμη του Αγίου Βαβύλα συνεορτάζεται και η μνήμη των τριών παιδιών που μαρτύρησαν μαζί με αυτό. Αυτά ήταν αδέλφια μεταξύ τους, νέοι στην ηλικία, αλλά βράχοι άθραυστοι στην πίστη. Τα τρία αδέλφια όταν πήγαινα στην φυλακή, τον δάσκαλό τους Άγιο Βαβύλα, με θάρρος τον συμπαραστέκονταν, συνελήφθησαν τότε και αυτά. Όταν μάτια προσπάθησε ο Νουμεριανός να τα αλλαξοπιστήσει, τελικά τα αποκεφάλισε και έτσι πήραν το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας, ιεραρχία στο φωτία παστράπτων, δικαιοσύνης φυτοκόμος εδείχθης, αποτεμών την άκανθαν της πλάνης αληθώς. Όθεν των αιμάτων σου φινιχθείς τεσρανίσι, το Χριστό παρέστηκας ανακράζων Βαβύλα. Ιδου εγώ και τα παιδεία Ιησού, όθεν προσδέχου ημάς ως ευδόκισας.

Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούται, ούκ εκ πέτρας νυν, ούδο πισθίον μέρη, μωσή θεωρείς, αλλόλων θεών βλέπεις. Ο Μωυσής τώρα δεν βλέπει τον Θεό από την πέτρα, ούτε το πίσω του μέρος, αλλά τον βλέπει ολόκληρο καθώς εστί. Ο Άγιος Προφήτης Μωυσής γεννήθηκε στην Αίγυπτο, τον διέσωσε δε από τα ύδατα του Νείλου ποταμού η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία και τον πήρε ως γιο της και τον εκπαίδευσε με όλη την σοφία των Αιγυπτίων. Ο Μωυσής όταν έφτασε στην ηλικία των 40 ετών φώνευσε ένα άνδρα Αιγύπτιο γιατί έδερνε κάποιο Εβραίο και τον έχωσε στην άμμο. Επειδή όμως η ενέργεια του αυτή αποκαλύφθηκε, φοβήθηκε μήπως τιμωρηθεί από τον Φαραώ και έφυγε από εκεί και πήγε και κατοίκησε στην χώρα Μαδιάμ. Εκεί νυμφεύτηκε την Σεπφόρα, την θυγατέρα του Ιωθόρ. Στη Μαδιάμ ο Μωυσής πήμενε τα πρόβατα του πεθερού του. Μια μέρα οδήγησε τα πρόβατα πέρα από την έρημο και έφτασε στο όρος Χορίβ. Εκεί είδε το παράδοξο φαινόμενο της φλεγόμενης και μη καιόμενης βάτου και μέσα από εκεί του ομίλησε ο Θεός. Βεβαίως εκείνος έστρεψε αλλού το πρόσωπό του διότι φοβόταν να δει τον Θεό κατά πρόσωπο. Ο Μωυσής αφού συμπλήρωσε 40 χρόνια στη χώρα Μαδιάμ κατήλθε στην Αίγυπτο ύστερα από εντολή του Θεού να ζητήσει από τον Φαραώ να αφήσει ελεύθερους τους ομοεθνείς του Εβραίους να αναχωρήσουν από την Αίγυπτο και έτσι να πραγματοποιήσουν στην έρημο τις λατρευτικές τους εκδηλώσεις. Επειδή όμως ο Φαραώ δεν πίστηκε να αφήσει ελεύθερο το λαό των Εβραίων, ο Θεός έστειλε 10 μεγάλες πληγές, τιμωρίες κατά του Φαραώ και της χώρας του. Ύστερα από τις πληγές ο Φαραώ επέτρεψε την αναχώρηση των Εβραίων από την Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν με την βοήθεια του Θεού ο Μωυσής παρέλαβε τους Εβραίους οι οποίοι πήραν μαζί τους τα αργυρά και χρυσά σκεύη που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι και τους πέρασε πέρα από την Ερυθρά θάλασσα. Ακολούθως εκπαίδευσε και καθοδήγησε δια θαυμαστών σημείο τον λαόν αυτό και τον περιτύχησε και τον θωράκισε με νόμο που ο Θεός του αποκάλυψε, με τον λεγόμενο δηλαδή Μωσαϊκό νόμο. Αλλά ο Θεόπτης Μωυσής, επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή του Θεού στην έρημο Σιν, δεν ευτύχησε να εισέλθει επικεφαλής του Ισραηλιτικού λαού στην γη της Επαγγελίας. Την ποινή δε αυτή του την επέβαλε ο Θεός παροργισθείς από την αντιλογία του. Όμως ύστερα από εντολή του Θεού ο Μωυσής ανήλθε στο όρος Ναβάβ της Μωάβ στην κορυφή Φασγά η οποία είναι απέναντι από την Ιεριχώ. Έτσι είχε την ευτυχία να ειδεί από μακριά την γην Χαναάν στην οποία θα εγκαθίστατο ο λαός των Εβραίων με επικεφαλής τον διάδοχό του Ιησού του Ναβί. Ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε στην γη Μωάβ και τον έθαψαν στην Γαΐ, μια περιοχή της Μωάβ, αλλά τον τάφο του δεν τον είδε ύστερα κανείς. Κατά τον θάνατό του ο προφήτης ήταν 120 ετών. Προέλαβε δε την επιγής παρουσία του Χριστού έτη 1485.

Η ιστορία του προφήτου Μωυσέως, αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη. Περιλαμβάνεται στα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Με πολλή συντομία θα αναφερθούν εδώ οι κυριότεροι μόνο σταθμοί της ζωής του. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο τον καιρό της εκεί δουλείας των Εβραίων και συγκεκριμένως στην εποχή που ίσχυε η διαταγή του Φαραώ να σκοτώνονται τα αρσενικά Εβραιόπουλα μόλις γεννιόνται. Η μάνα του, η Οχαβίδ, δεν θέλησε να τον σκοτώσει. Τον έβαλε μέσα σε ένα κάνιστρο πισαρισμένο και τον έριξε στα νερά του Νείλου ποταμού. Εκεί τον βρήκε και τον συμπάθησε η κόρη του Φαραώπουλου Ζώταν, τον ανέσυρε και τον κατέστησε θετό παιδί της. Μέσα στην βασιλική αυλή ο Μωυσής εκπαιδεύτηκε πολύ στα γράμματα και στην σοφία των Αιγυπτίων. Όταν έγινε 40 ετών, αγανακτισμένος από μια αδικία κάποιου Αιγυπτίου εις βάρος ενός Εβραίου, τον σκότωσε. Φοβούμενος όμως μήπως συλληφθεί, εγκαταλείπει το παλάτι και φεύγει στη γη Μαδιάμ, όπου νυμφεύεται τη σεμνή Σεπφόρα και βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ, που ήταν ιερέας του τόπου. 40 χρόνια άσκησε το επάγγελμα του βοσκού ο Μωυσής, όταν στη βάτο που φλεγόταν αλλά δεν γεγόταν, στο Χορίβ του φανερώθηκε ο Θεός, ο οποίος τον πρόσταξε να ελευθερώσει τον λαό του Ισραήλ από την δουλεία του Φαραώ. Πρόθυμος στην προσταγή του Θεού, μαζί με τον αδελφό του Ααρών, ζητάει από τον Φαραώ να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να προσφέρουν θυσία έξω από την πόλη. Με το πρόσχημα αυτό θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο του Φαραώ και να αναχωρήσουν. Ο Φαραώ, ο οποίος κατάλαβε το σχέδιο, εξοργίστηκε και όχι μόνο δεν ικανοποίησε το αίτημα, αλλά έγινε ακόμα πιο σκληρός στη συμπεριφορά του απέναντι των Εβραίων. Ο Θεός τότε με 10 αλλεπάλληλες πληγές τιμωρεί αυτόν και όλους τους Αιγυπτίους. Επιτέλους πίστηκε ο Φαραώ ότι οι πληγές οφείλονται στον Θεό των Εβραίων και έδωσε την συγκατάθεσή του να φύγουν. Τότε με την βοήθεια του Θεού ο Μωυσής παίρνει τον Ιουδαϊκό λαό, περνάει θαυματουργικό στην Ερυθρά θάλασσα, ανοίγεται στην έρημο και επί 40 χρόνια βαδίζει προς την γη της Επαγγελίας. Στην έρημο, παρόλο ότι ο Ισραήλ αμάρτησε με πολλούς τρόπους και αποστάτησε από το Θεό, ο Θεός εξόπλησε και τύχησε το λαό του με τον νόμο που το εμπιστεύθηκε στα χέρια του Μωυσέως. Ο Μωυσής ήταν εκλεκτός και αγαπητός δούλος του Θεού, αλλά επειδή κάποτε αντέταξε μια αντιλογία στο Θεό, ο Θεός δεν τον αξίωσε να φτάσει στην γη της Επαγγελίας. Του επέτρεψε να τη δει μόνο από μακριά. Ανέβηκε στο όρος Ναβάβ, αντίκρισε την ποθητή χώρα και ύστερα πέθανε σε ηλικία 120 ετών. Ο Μωυσής και ο Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, είναι οι δύο μεγαλύτερες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης. Τους βλέπουμε να εμφανίζονται στο όρος και να συζητούν με τον εν δόξη μεταμορφωμένον θεάνθρωπο για το πάθος του. Ο Μωυσής έζησε περίπου 1500 χρόνια π.Χ. Είναι ο συγγραφέας των 5 βιβλίων του νόμου ή πεντατεύχου, όπως λέγεται, της Γενέσεως, της Εξόδου, του Λεβιτικού, των Αριθμών και του Δευτερονομίου, που είναι τα πιο παλαιά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Παγκόσμιας Φιλολογίας. Το νόμο του Μωυσέως δεν τον απέρριψε ο Χριστός, μόνο τον συμπλήρωσε, τον τελειοποίησε και τον πρόβαλε σαν νόμο στον οποίο πρέπει να υπακούμε όλοι και να εφαρμόζουμε αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι του Θεού και να έχουμε αιώνια ζωή.
«Όποιος δεν πιστεύει στο Μωυσή και στους προφήτες», είπε, «δεν θα πιστέψει και στο Θεό, όσο μεγάλο θαύμα και αν δει με τα μάτια του και νεκρανάσταση

Μωυσής είναι τύπος του Ιησού Χριστού, αφού η ζωή του έχει πολλά χαρακτηριστικά όμοια προς τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Η αλόφιλη σεπφόρα που νυμφεύθηκε ο Μωυσής, ο οποίος είναι τύπος του Χριστού, αποτελεί τύπο της εξεθνών εκκλησίας, σύμφωνα με τον Θεοδόρητο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 4 του Σεπτέμβρη, η μνήμη των Αγίων Κεγούρου, Σεκενδίνου και Σεκένδου. Ίσως είναι τα τρία παιδιά αδέλφια μεταξύ τους, τα οποία μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Βαβίλα, επίσκοπο Αντιοχίας. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Βαβίλα, διδασκάλου στην Νικομίδια και των 85 μαθητών του. Ο Άγιος αυτός Βαβίλας είναι μεταγενέστερος του Αγίου Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας. Δίδασκε στην Νικομίδια την πίστη του Χριστού στους νέους. Όταν επισκέφθηκε την Νικομίδια ο Μαξιμιανός 286-305, καταγγέλθηκε ότι διδάσκει στους νέους την χριστιανική πίστη. Συνελήφθη λοιπόν μαζί με 84 νεαρούς μαθητές του και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια, γέροντας πλέον, μαζί με τους 84 μαθητές του αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ερμιώνης, κόρης του Αποστόλου Φιλίππου. Ήταν μια από τις 4 κόρες του Αποστόλου Φιλίππου που είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα και αφοσιώθηκε στο αποστολικό έργο. Όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα στην Έφεσο για να συναντήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βρήκε ανταυτού που είχε αποβιώσει τον μαθητή του Πετρώνιο, από τον οποίο διδάχθηκε και στηρίχθηκε περισσότερο στο ευαγγελικό έργο. Λέγεται μάλιστα ότι κάποτε από την Έφεσο πέρασε ο Τραγιανός για να πάει να πολεμήσει τους Πέρσες και άκουσε πολλά για το προφητικό χάρισμα της Ερμιώνης.

Την κάλεσε λοιπόν για να προφητεύσει γι' αυτόν. Η Ερμιόνη του είπε ότι θα νικήσει τους Πέρσες, αλλά την βασιλεία των Ρωμαίων θα καταλάβει ο γαμπρός του Ανδριανός, που πράγματι έτσι έγινε. Επειδή η προφητεία επαληθεύτηκε, ο Τραγιανός διέταξε και βασάνισαν σκληρά την Ερμιόνη. Κατόπιν την παρέδωσε στους Δημίους για να την θανατώσουν, αλλά αυτοί πίστεψαν στο Χριστό και την άφησαν ελεύθερη. Έτσι η Ερμιόνη πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στην Έφεσο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Θεοτήμου και Θεοδούλου ήταν η δήμη που πίστεψα στο Χριστό δια της Αγίας Ερμιώνης, απεβίωσαν ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Πετρονίου, μάλλον είναι ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που συνάντησε η Αγία Ερμιώνη στην Έφεσο, όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα και την ενδραίωσε στο Ευαγγελικό έργο. Ο Άγιος Πετρόνιος απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Χαριτίνης μαρτύρησε κατά την παρουσία του Τραϊανού στην Έφεσο όταν πήγαινε στον πόλεμο κατά των Περσών. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Σαρβίλου μαρτύρησε δια λιθοβολισμού. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Κεντυρίωνος, Θεοδόρου, Αμμιανού, Ιουλιανού και Οκεανού κατάγονταν από το χωριό Κανδάβλη και συνελήφθησαν επί βασιλέως Μαξιμιανού 288 μετά Χριστόν. Επειδή όλοι ομολόγησαν με θάρρος την χριστιανική τους πίστη, τους έκαψαν ζωντανούς και έτσι πήραν το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου.

Μνήμη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, των Αγίων Θαθουήλ και Βεβαίας. Ήταν αδέλφια μεταξύ τους και έζησα στα χρόνια του βασιλιά Ανδριανού το 116 μετά Χριστόν. Ο Θαθουήλ ήταν ιερέας της δαιμονικής πλάνης και διδάχθηκε τον χριστιανισμό από ένα επίσκοπο. Μαστιγώνεται σκληρά από τον τοπάρχη Αύγαρο και στη συνέχεια του βγάζουν τα μάτια. Έπειτα τον κρέμασαν από το ένα χέρι, του έγδαραν την κοιλιά και με φωτιά έκαψαν τις πλευρές του. Τελικά έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου μαζί με την αδελφή του, αποκεφαλιζόμενοι και οι δύο.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ανθίμου του νέου ασκητού από την Κεφαλονιά. Γεννήθηκε στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς το 1727 και πέθανε το 1782. 7 μόλις ετών έχασε το φως του και το ξαναβρήκε θαυματουργικά χάρις των προσευχών της μητέρας του Αντζουλέτας. Αλλά εξαιτίας της σκληρής μοναχικής του ζωής ξαναέχασε το φως του και πήγε στο Άγιον Όρος. Παρά την τυφλωσή του ανέπτυξε σπουδαίο, κηρυκτικό και ιεραποστολικό έργο και μάλιστα έκτισε πολλές μονές σε διάφορα μέρη. Φέρεται σαν προστάτης της Αστυπάλαιας, έκανε πολλά θαύματα. Αγιοποιήθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Ιουλίου το 1974. Της πάλης το βλάστημα κεφαλινίες πυρσών των θείων δομήτωραν της των λεπέδων μονής φεδρός εφημίσομεν άνθιμον τον ασκήσει των εχθρών καθελώντα χάριν δε γεμάτων εκ Κυρίου λαβώντα πρεσβεύονταν εκτενώς ημάς διασώζεσθε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Ο Διπόρη 91.9. Σαλόν Καρατσαλμόσης, επευθείας λάθο.
1: Από τους θησαυρούς των Πατέρων. Μέγα Μωυσή που τη μνήμη του τιμάει η Εκκλησία μας στις 4 Σεπτεμβρίου αφιερώνουμε το σημερινό.

εκπομπή ετοιμάζεται και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου και μετάδοση φροντίζει ο Θανάσης Παντελιός. Στις 4 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία ετοιμά τη μνήμη του προφήτη Μωυσέως. Τοποθέτησαν τη γιορτή του Μωυσή σε αυτή την ημερολογιακή στιγμή οι Άγιοι Πατέρες, προφανώς επειδή σε 10 ημέρες γιορτάζεται η ύψωση του Τιμίου Κεζόπιου Σταυρού, αφού άριστη προτύπωση της σταυρικής θυσίας του Χριστού μας έδωσε ο προφήτης Μωυσής, όταν σταυρών χαράξας επευθείας ράβδου την Ερυθράν διέτενε και πέρασε πεζούς τους Εβραίους μέσα από τη στενή δίωδο του θαύματος της Ερυθράς θάλασσας, οδηγώντας τους από τη σκλαβιά στην ελευθερία, από την παράνομη τυραννία στη σωτηρία, από την ανομία και μη προστασία του ανθρώπινου προσώπου τους στην προστασία του νόμου, στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία, η οποία δίνει αξία στο ανθρώπινο πρόσωπο και δημιουργεί προσωπική και εθνική συνείδηση. Αυτό το μεγάλο αγαθό, την ελευθερία, την έδωσε στους Εβραίους ο Μωυσής, ο εκλεκτός του Θεού και προφήτης του, ο οποίος ενεργοποίησε το θέλημα του Θεού με πιστότητα και φανέρωσε τη δύναμη του Θεού με θαυμαστά έργα. Είχε έντονη προσωπική πείρα ο Μωυσής ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό πανρήμα. Ισχυρά αντυχή μέσα του το «αυτός είπε και γεννήθησαν», «αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν». Το είπε ο Θεός. Τα λόγια αυτά της Γραφής έχουν για το Μωυσή άμεση και ουσιαστική σημασία. Σημαίνει αμέπως αμέργων. Είπε ο Θεός, σημαίνει έγινε κιόλας. Είπε ο Θεός και έγινε το φως. Είπε ο Θεός και έγινε το στερέωμα. Για το Μωυσή μόνο ο Θεός είναι ο Ον, ο υπάρχον, ο δημιουργός και νομοθέτης της δημιουργίας, η αρχή και το τέλος της, ο αυθύπαρκτος, η αλήθεια. Αληθινός είναι όποιος όντως υπάρχει, και αληθινός λόγος είναι αυτός που αυτόματα γίνεται πραγματικότητα. Ο Μωυσής ως άνθρωπος υπάρχει γιατί το θέλησε ο Θεός. Η εξουσία του κόσμου τούτου δεν ήθελε να υπάρξει, διέταξε την εξόντωσή του. Η εξουσία του κόσμου τούτου δεν ήθελε να υπάρξει, ο λαός του Θεού διέταξε την εξαφάνισή του. Ο Θεός όμως ήθελε να υπάρξει αυτός ο λαός και εξήγαγε το λαό του εν δυνάμει πολύ. Ο Φαραώ διέταξε να θανατώνονται όλα τα παιδιά των Εβραίων. Ο Θεός όμως θέλει να σώσει αυτά τα παιδιά που είναι λαός του. Σώζει ένα από αυτά, το Μωυσή. Τον σώζει θαυματουργικά. Αυτό το θαύμα της διάσωσής του θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή ο Μωυσής. Και πάνω σε αυτό διαμορφώνεται ολόκληρη η προσωπική του ιστορία, αλλά και η εθνική του ταυτότητα. Ο Θεός θέλησε ο Μωυσής να μορφωθεί με τη σοφία του κόσμου. Τον έβαλε μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ. Τον υιοθέτησε η κόρη του. Αυτή τον βρήκε σε μια όχθη του Νείλου, μέσα στο σωστικό καλαθάκι του. Ο Μωυσής χαμογέλασε στη βασιλοκόρη. Το πρόσωπό του έλαμψε από ομορφιά. Εχμαλώτησε την πριγκίπισσα που τον υιοθέτησε. Ο μικρός Μωυσής αποστρέφεται το ξένο γάλα, κλαίει. Η ανάγκη τους κάνει να βρούνε τη φυσική μητέρα. Ο Μωυσής ανατράφηκε έτσι με το μητρικό γάλα και μαζί με τη μητρική στοργή και αγάπη. Και μαζί με το γάλα και το χάδι της, η τυχερή μητέρα μετέδιδε στο γιο της και την ιερή ιστορία του λαού της. Τον ανούριζε με τη γλυκιά μορφή του Πατριάρχη Αβραάμ. Του μίλαγε για τη θυσία του Ισάκ, για τα παθήματα του Ιακώβ και πιο πολύ για τη δόξα του Πάγκαλου Ιωσήφ. Χαριτωμένες ιστορίες που τώρα χάθηκαν και όλα τα άστιαζε η φοβέρα και η πικρή σκλαβιά. Και όλα αυτά
γίνονταν μέσα στα νάκτορα του σκληρού και αδίστακτου Φαραώ, του Εβραιοκτόνου. Η κόρη του, στήρα και άτεκνη, ανέθρεψε τον Μωυσή με την κοσμική σοφία, στηρίζοντας σε αυτόν όλες τις ελπίδες της. Το παιδί, σωσμένο από τα νερά του Νείλου, ο Μωυσής, αυτό σημαίνει άλλωστε το όνομά του, μεγάλωσε. Ανατράφηκε πλούσια με τη σοφία του κόσμου, αλλά και με τη σοφία του Θεού. Μεγάλωσε μέσα στη σκληρότητα της κοσμικής εξουσίας του Φαραώ και στη γλυκιά άβρα που ακτινοβολούσαν τα πρόσωπα των πατριαρχών, η πραότητα του Αβραάμ, η υπακοή μέχρι θυσίας του Ισαάκ, η θρησκευτική βαθύτητα του Ιακώβ και το καλακάγαθο και πάγκαλο ήθος του Ιωσήφ. Δύο κόσμοι αντίθετοι τον διεκδικούν, όμως ο Μωυσής έχει διαμορφώσει την προσωπική του συνείδηση. Πήρε και όλες τις αποφάσεις του. Θα μιμηθεί τον Πατριάρχη Αβραάμ και θα φύγει από τα ανάκτορα. Θα κάνει ό,τι και ο Ισαάκ, θα ακολουθήσει το δρόμο της θυσίας για χάρη του λαού του. Θα συμπλακεί με τον Αιγύπτιο και όπως και ο Ιακώβ θα φύγει σε ξένο τόπο, στην έρημο, μακριά από τον κόσμο του θορύβους του και τις φροντίδες, μακριά από το πλούτη. Βόσκει εκεί τα πρόβατα του πεθερού του και ζει τη ζωή της θεωρίας. Ο Μωυσής διέκρινε ότι η κοσμική σοφία δεν γεννάει την αλήθεια. Είναι στήρα και άτεκνη. Στράφηκε λοιπόν προς τη μείζωνα φιλοσοφία και το μόνο που τον απασχολούσε ήταν η θεωρία των αοράτων αμετεωρίστους. Ο Μωυσής, ο Αΐ Μέγας γενόμενος και μηδέποτε ιστάμενος της επιτομίζων αυξήσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, έγινε μεγάλος όταν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, πίστη Μωυσής, Μέγας γενόμενος, ειρνήσα το λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με τον λαό του Θεού, παρά να απολαμβάνει την πρόστινη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν και εκείνον που υπέφερε ο Χριστός. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο, χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμενε σταθερός στην πίστη του, στον αόρατο Θεό σαν να τον έβλεπε.

Ήταν πραγματική θυσία αυτό που έκανε ο Μωυσής. Παράτησε τη δόξα και την καλοπέραση και βγήκε στη φτώχεια και την αφάνεια. Κράτησε μοναδικό του στήριγμα την πίστη. Αυτό το πολύτιμο αγαθό που του μετέδωσε η μάνα του. Την πίστη των πατέρων του. Την πίστη του λαού του Θεού. Την εμπιστοσύνη του σε αυτόν. Και Θεός τον αντάμεψε. Όπως μας διηγείται το βιβλίο της Εξόδου στο τρίτο κεφάλαιο, εμφανίστηκε στο Μωυσή ο Θεός μέσα σε ένα υπέρλαμπρο φως που άστραψε μέσα στο μεσημέρι, διαφορετικό φως και πολύ πιο δυνατό από το φως του ήλιου που όλα τα φώτισε. Έκπληκτος ο Μωυσής από το ασυνήθιστο θέαμα, κοίταξε προς το βουνό και είδε εκεί ψηλά να καίγεται ένας θάμνος και να εκπέμπει αυτό το τυφλωτικό φεγγοβόλημα. Πρόσεξε μάλιστα ότι τα κλαδιά του θάμνου συνέχιζαν να είναι θαλερά, σαν να ήταν γεμάτα με δροσοσταλίδες και όχι με φλόγες. Σκέφτηκε τότε να ανεβεί στο βουνό για να δει από κοντά το φαινόμενο. Όμως εκεί σαν έφτασε, κατάλαβε πως το εξαίσιο εκείνο φως δεν το έβλεπε μόνο με τα μάτια του, αλλά το πιο παράδοξο ήταν ότι γέμιζε με τον ήχο των ακτίνων του και η ακοή του, επειδή η θεία ομορφιά του φωτός απευθυνόταν και στις δυο αισθήσεις. Κατάβγαζε τα μάτια με τις μαρμαριές των ακτίνων του και με τα κύρατα λόγια γέμιζε με φωτισμένη γνώση την ακοή. Αυτή η φωνή από το φως το λαμπρό εμπόδισε το Μωυσή να πλησιάσει στο βουνό, επειδή φορούσε τα δερμάτινα σανταλιά του και του υπέδειξε να πατήσει στο μέρος που έλαμπε το θείο φως της Θείας Παρουσίας, μόνο αφού βγάλει από τα πόδια του τα δερμάτινα υποδηματά του. Έτσι περιγράφει τη θέα της άφλεκτης βάτου ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και παρατηρεί ότι και εμείς παραμένουμε σταθεροί σε αυτή την ειρηνική και άμαχη ζωή. Όταν παραμένουμε σταθεροί, τότε λάμπει η καθαρή αλήθεια, φωτίζοντας με τις ακτίνες τα μάτια της ψυχής. Και η αλήθεια είναι ο Θεός που φανερώθηκε στο Μωυσή μέσα στην άρρητη εκείνη φωτοχυσία. Και παρατηρεί ο Γρηγόριος Νήσις ότι από την άφλεκτο βάτο διδασκόμαστε το μυστήριο της Παρθενομήτρος, από την οποία ενώ προήλθε το φως της θεότητος ο Χριστός και κατάβγασε τον ανθρώπινο βίο με τη γέννηση, διαφύλαξε ακατάφλεκτη τη θάμνο από την οποία προήλθε, χωρίς να καταστρέψει με τον τοκετό το άνθος της Παρθενίας. Όμως ο Μωυσής είναι ο διαλεκτός του Θεού και αφού δυναμώθηκε με τη θεοφάνεια που είδε, προστάχθηκε να ελευθερώσει το λαό του Θεού από τη δουλεία των Αιγυπτίων. Για τη μεγάλη αυτή αποστολή σαν επιβεβαίωση συμπαράστασης συνοδεύει αυτή τη θεοπτή ο Θεός και με δυο ακόμη θαυμαστά σημεία. Το ραβδί του Μωυσή πέφτοντας από τα χέρια του μεταμορφώνεται σε ζωντανό φίδι και μόλις το ξαναπήρε στα χέρια του ξαναγίνεται ραβδί. Και δεύτερο, το δέρμα του χεριού του ξαφνικά, καθώς το έβγαλε από τον κόρφο του, έγινε λευκό σαν το χιόνι και μόλις το ξανάβαλε μέσα πήρε και πάλι το φυσικό του χρώμα. Το δεξί χέρι του υψίστου, ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ο μονογενής Υιός του Θεού που βρίσκεται στους κόλπους του Πατρός. Αλλά όταν φανερώθηκε σε εμάς βγαίνοντας από τους πατρικούς κόλπους, αλλοιώθηκε και έγινε όπως και εμείς. Και όταν καθάρισε τις ασθένειές μας, οδήγησε και πάλι το χέρι που κατέβηκε ως εμάς και πήρε το δικό μας χρώμα στον κόλπο του Πατρός, χωρίς να μεταβάλει τότε την απάθεια της θεϊκής φύσης. Και το ραβδί το ίδιο, το Χριστό συμβολίζει. Και η μεταβολή του σε φίδι σημαίνει ότι ο Χριστός, όντας αναμάρτητος, έγινε για χάρη μας αμαρτία,
Φυσικά όταν φόρεσε την αμαρτωλή μας φύση για να τη σώσει. Και όταν αυτό έγινε πραγματικότητα, μεταμορφώθηκε και πάλι σε ραβδί που σοφρονίζει και ξεκουράζει. Είναι το ραβδί της διδασκαλίας του Χριστού.

δυναμωμένος και στηριζόμενος στο ραβδί της πίστεως, στη βεβαιότητα της Θείας Βοήθειας κατέβηκε στην Αίγυπτο ο Μωυσής για να προετοιμάσει την έξοδο των Εβραίων από τη σκλαβιά στην ελευθερία. Τον ακολουθεί και η αλλοεθνής σύζυγός του. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις κάνει μια θαυμάσια αλληγορία. Παρομοιάζει την αλλοεθνή σύζυγο με την κοσμική παιδεία και παρατηρεί ότι η κοσμική παιδεία έχει κάτι που δεν είναι απόβλητο, αρκεί να συζευχθεί μαζί μας για την τεκνοποίηση της αρετής, γιατί θα μπορούσε και η ηθική και η φυσική φιλοσοφία να γίνουν κατά κάποιον τρόπο σύζυγος και φίλη και σύντροφος της ζωής για τον ανώτερο βίο, με την προϋπόθεση μόνο ότι τα παιδιά θα είναι απαλλαγμένα από ειδωλολατρικά μοιάσματα. Αυτή είναι η γραμμή των πατέρων της Εκκλησίας Επαρχής. Σύζευξη της κοσμικής παιδείας με τη θεία παιδαγωγία της χριστιανικής πίστεως, για να προκύψουν παιδιά ανώτερης ζωής που θα προκόβουν μέσα στην ελευθερία, την αγάπη και τη δικαιοσύνη και θα είναι ελεύθερα από τον μπαμπούλα της συμμαρμένης και τις σχετικότητες της φιλοσοφικής αλήθειας. Και ένα άλλο σπουδαίο δίδαγμα μας δίνει ο Μωυσής. Στο μεγάλο έργο της ελευθερίας του λαού του Θεού, παρά τις σπουδαίες ικανότητές του, την ισχυρότατη διορατικότητά του, την ευθυκρισία του, την ευρύτατη μόρφωσή του, την πείρα του, τη βαθιά του πίστη, την πραότητα και τη βαθιά του ταπείνωση, αλλά και τον ακέραιο και αδαμάθινο χαρακτήρα του, και παρά την υπεσχημένη η Θεία Βοήθεια, πήρε συμπαραστάτη και βοηθό την ιεροσύνη των Ααρών. Μαζί μάζεψαν τους Εβραίους της Αιγύπτου και τους ανακοίνωσαν ότι έφτασε η ώρα της ελευθερίας. Σκλήρινε τις καταπιέσεις εναντίον του ο Φαραώ. Τα στοιχεία της φύσεως επιστράτευσε ο Μωυσής, τα οποία εκτελούσαν τις εντολές του και τιμωρούσαν τους γεμάτους κακότητα Αιγυπτίους. Το νερό έγινε αίμα, τα βατράχια αναρρύθμιτα γέμισαν τα σπίτια και όλους τους χώρους και ταλαιπωρούσαν τους Αιγυπτίους. Η ατμόσφαιρα σκοτίνιασε, το χαλάζι αναλασσόταν με ανυπόφορη ζέστη, με σπηριά γέμιζε το δέρμα, σκνίπες και τσιμπούρια και σύννεφα και ακρίδες σκορπούσαν την καταστροφή. Όλα αυτά ήταν σημάδια που πίεζαν το Φαραώ να αφήσει τους Εβραίους να φύγουν. Ήρθε τέλος και ο εξουλοθρεμός των πρωτοτόκων των Αιγυπτίων. Τότε ο Φαραώ πίστηκε και άφησε τους Εβραίους να φύγουν. Ο Μωυσής μπήκε μπροστά, γίνεται οδηγός και κυβερνήτης αυτής της μεγαλόπρεπης εξόδου, που όταν την είδε ο Φαραώ μετάνιωσε, έστειλε μεγάλο στρατό και υπηκό για να τους γυρίσει πίσω. Τρόμαξαν οι Ισραηλίτες, όχι όμως και ο Μωυσής, που με λόγια πιστικά τους ενθάρρυνε. Ύψωσε λόγια δυνατής προσευχής και ζήτησε τη Θεία Βοήθεια. Ένα υπερφυσικό σύννεφο φορέας θείας δυνάμεως μπήκε μπροστά και τους καθοδηγούσε. Ήταν θαύμα. Τη νύχτα το σύννεφο γινόταν φωτεινό, τη μέρα τους δρόσιζε. Έφτασαν στην ακτή της Ερυθράς θάλασσας. Βρέθηκαν κυκλωμένοι από απειρά αριθμό στρατό των Αιγυπτίων. Παγιδεύτηκαν. Μόνη διέξοδος η θάλασσα. Ο Μωυσής, παρακινημένος από τη Θεία Δύναμη, πλησίασε και χτύπησε με το ραβδί του τη θάλασσα. Τα νερά χωρίστηκαν από άκρη σ' άκρη και άνοιξαν διάδρομο. Τα κύματα σχημάτισαν τείχους προστασίες. Όρμησαν οι Ισραηλίτες και πέρασαν μέσα από αυτό το διάδρομο. Βγήκαν στην απέναντι όχθη. Ξοπίσω τους βλέπουν το Φαραώ με το στρατό του να τρέχουν μέσα στον υδάτινο διάδρομο. Τότε τα νερά αυτόματα ξαναενώθηκαν. Η θάλασσα έκλεισε το διάδρομο. Ολόκληρη στρατιά των Αιγυπτίων με τάρματα και τα όπλα τους χάθηκε μες στα νερά.
Αυτή τη σωτήρια διάβαση την είδε η Εκκλησία σαν προτύπωση της σωτηρίας που έφερε ο Σωτήρας Χριστός στον κόσμο. Γι' αυτό στις καταβασίες της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού ψάλλει «Σταυρών χαράξας Μωσής, επευθείας, ράβδο την ειθρά διέτεμε, το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικός, Φαραώς ειν άρμασιν, κροτήσα σύνοσιν, επεύρους διαγράψας το αίδι των όπλων, διό Χριστό άσουμεν, ότι δε δόξαστε».

Μωυσής πραγματοποίησε την εντολή του Θεού και θαύμασε όσα μεγάλα και θαυμαστά σημεία μαρτυρούσαν την παρουσία του Θεού στην αποστολή του. Οδήγησε το λαό του Θεού από τη δουλεία στην ελευθερία. Όταν διψούσαν τους ξεδιψούσε. Το πικρό νερό της λίμνης το έκανε γλυκή. Στην πορεία τους τους έφερε σε δροσέρους πηγές και οάσεις. Ακόμη και όταν βρέθηκαν σε άνυδρο και αχμηρό τόπο, με το ραβδί του χτύπησε ένα βράχο και έρευσε άφθονο δροσερό νερό. Τους έτρεφε με το μάνα. Ο άρτος αυτός ο επιούσιος τους προσφερόταν καθημερινά. Τους έτρεφε όταν ζήτησαν με κρέας, με άφθονα ορτίκια. Τους δρόσισε και τους φώτισε και τους οδήγησε με το φωτεινό σύννεφο. Όταν συναντούσαν εχθρούς, τους προστάτευε και τους χάριζε την νίκη. Μόπλο του την προσευχή. Μ' αυτή νίκησε τους αμαλικίτες. Σήκωσε τα χέρια σε σχήμα σταυρού για προσευχή και νίκησαν οι Ισραηλίτες. Και όταν το θάνατο σκόρπισαν τα φαρμακερά φίδια, ύψωσε σε σχήμα σταυρού το χάλκινο φίδι και σώζονταν κοιτάζοντάς τον οι Ισραηλίτες. Με όλα αυτά τα θαύματα προχωρούσαν οι Εβραίοι για τη γη της επαγγελίας. Δεν έπεφταν τα θαύματα από μόνο τους. Τα ζητούσε ο Μωυσής. Εφάρμοζε το αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και βρίσετε, κρούετε και αγγίσετε. Οι Εβραίοι θαύματα έβλεπαν και ολογκρίνησαν. Τη λευτεριά τους χαίρονταν και νοσταλγούσαν τη σκλαβιά. Ήταν σκληροτράχυλοι. Είναι όμως τώρα ελεύθεροι. Και η ελευθερία χρειάζεται νόμους. Και αυτή την ανάγκη τους την ικανοποιεί ο Θεός. Τους έδωσε το δεκάλογο. Συνοπτικό κώδικα ορθής διακυβέρνησης. Αυτός γέννησε ολόκληρη την εβραϊκή νομοθεσία. Τους έδωσε και την ιεροσύνη και τη λατρεία και τη σκηνή του μαρτυρίου, η οποία ήταν το ιερό τους κέντρο. Όλα αυτά ήταν τύποι και στιά των μελώντων αγαθών. Οι Άγιοι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ούτε εκαμίσαντο την επαγγελία του Θεού, χρήσον τι προβλεψαμένου περί αυτών είναι μη χωρίσιμον τελειωθώσιν. Απέβλεπαν εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν ήσουν. Αυτός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, αφού αυτός είναι η χάρις. Όλα πήραν το νοημά τους στο πρόσωπο του Χριστού. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντιχάριτος. Αφού ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Στο Μέγα Μωυσή που τη μνήμη του τιμά η Εκκλησία μας στις 4 Σεπτεμβρίου αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κύμου Παπαριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου και τη μετάδοση φρόντισε ο

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, δώσ' μου Χριστέ ταπείνωσιν. Δώσ' μου Χριστέ ταπείνωσιν, πνεύμα την απτοχεύσω, την θάλασσα των πειρασμών ακόπως για να πλεύσω. Δώσ' μου Χριστέ ταπείνωσιν και απλότηταν καρδίας, για να μπορέσω να γεννώ τέκνον της βασιλείας, της βασιλείας ουρανών, αυθάρτου και αιωνίου, δια των έργων των καλών και καθαρού του βίου. Δώσ' μου Χριστέ ταπείνωσιν, πένθος να αποκτήσω, για να μπορέσω εύκολα εχθρούς μου να αγαπήσω. Δώσ' μου Χριστέ ταπείνωσιν και καθαράν καρδίαν, να όψω με την δόξαν σου στην Άνω Βασιλείαν. Δώσ' μου Χριστέ ταπείνωσιν, φόβον των εντολών σου, για να γεννώ το σκήνομα το σών και του πατρός σου. Δώσ' μου Χριστέ ταπείνωσιν, ηρή

τε ταπείνωσιν, τα πάθη να νεκρώσω, απάθεια να ασπαστώ και την ψυχή να σώσω. Δώσ' μου, Χριστέ, ταπείνωσιν των λόγων και των τρόπων, να γίνω υποπόδιον απάντων των ανθρώπων. Δώσ' μου, Χριστέ, ταπείνωσιν και νύψιν του νοός μου, να σε δοξάζω νοερός το φως των οφθαλμών μου. Δώσ' μου, Χριστέ, ταπείνωσιν και αυταπαρνησίαν, να σου προσφέρω εαυτόν ως καθαράν θυσίαν. Δώσ' μου, Χριστέ, ταπείνωσιν των κόσμων να μισήσω και σε τον πλάστην και Θεόν μόνο να αγαπήσω. Δώσ' μου, Χριστέ, ταπείνωσιν να γίνω όλος χώμα, να τρώγω άρτον της χαράς και δάκρυα ως πόμα. Δώσ' μου, Χριστέ, ταπείνωσιν, δεν θέλω άλλον πλούτον, μονάχα την αγάπην σου να έχω στον κόσμον τούτον. Δώσ' μου, Χριστέ, ταπείνωσιν, σκοπό να εκτελέσω, να είμαι πάντοτε πτωχός και άλλους να ωφελέσω. Δώσ' μου, Χριστέ, ταπείνωσιν, τον νουν μου να νυψώνω εκεί ψηλά στον ουρανόν, ποτέ να μην θυμώνω. Το σύνθημα ταπείνωση και αγάπη των πλησίων να γίνομαι πιο σύντομα της αρετής ταμείων. Ταπείνωσης, ταπείνωσης, ειρήνη και αγάπη, καρδία να είναι καθαρά, όλο χαράν γεμάτην. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία. Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Επεισόδιο 17.

κυράς Πολύκαρπος είχε πολύ ανοιχτούς ορίζοντες και εκτιμούσε πολύ τη γνώση. Γι' αυτό συνιστούσε στους νέους που σπούδαζαν ή σε άλλους που ξεκινούσαν την επαγγελματική του ζωή να μην κλείνονται μόνο στο συγκεκριμένο αντικείμενο των σπουδών ή της δουλειάς τους, αλλά να δείχνουν ενδιαφέρον και για άλλες επιστήμες και για άλλα επαγγέλματα. Τιμούσε όλα τα επαγγέλματα, είτε είχαν σχέση με την προσφορά προς τον άνθρωπο, όπως του γιατρού, του δασκάλου ή του ιερωμένου, είτε όχι. Συγκεκριμένα, σε άτομο που απαξίωνε τη δουλειά του επειδή ξόδευε 8 ώρες χειριζόμενος ένα μηχάνημα, ο μακαριστός του είπε ότι ο σωστός άνθρωπος προσφέρει στους γύρω του, κάνοντας ενσυνείδητα την όποια δουλειά του, που σίγουρα είναι αναγκαία, αλλά και με το χαμόγελό του, τον καλό του λόγο, γιατί όχι και με την καρτερικότητά του στο μονότονο οκτάωρο. Όποια δουλειά κι αν κάνεις, μπορείς να είσαι μια φωτεινή λαμπάδα για τους γύρω σου. Φτάνει να το θέλεις. Έκανε πράξη την ευαγγελική ρίση περί των μικρών και ελαχίστων, στους οποίους όχι απλά λογάριαζε, αλλά και υπερτιμούσε και στήριζε. Σοφοί πανεπιστημιακοί επιστήμονες αναφέρονται στη συμμετοχή του σε πανελλήνιο συνέδριο νομικών ιατροδικαστών στην Κέρκυρα, κατά το οποίο με την επιστημοσύνη, τη σεμνή ευστροφία, την ευγένεια και την απλότητα της γνήσιας αρχοντιάς και αγάπης κέρδισε ανάμεσά τους την παράσταση. Το πτυχίο της νομικής του έδινε ευρύτητα για την κατανόηση πολλών προβλημάτων που έπρεπε να λύσει στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Εκείνο όμως που ήταν θαυμαστότερο ήταν το ήθος του, η ψυχική του αντοχή και η δύναμη της πίστης του. Κανείς από τους νομικούς των νησιών μας δεν μπορεί να ξεχάσει την ονομαστική πρόσκληση που λάβαινε από το δεσπότη μας για να παραστεί στον Εσπερινό στις 12 Νοεμβρίου, όταν γιόρταζε την επομένη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Συνήθως στο γραφικό εκκλησάκι της Μανδρακίνας, το χτισμένο πάνω στο Βενετσιάνικο τείχος, ή ακόμα στο παρεκκλήσιο του Δεσποτικού με τις θαυμάσιες παλαιές εικόνες σε ώρα βραδινή, ώστε να ευκαιρούν όλοι, έχοντας ξεφύγει από το μόχθο της ημέρας, τελούσε τον Εσπερινό. Το ίδιο έκανε και σε άλλους επιστήμονες, θέλοντας να δείξει πως η επιστήμη, για να εκτελέσει σωστά τον υψηλό προορισμό της, πρέπει να διατηρεί συνεκτικούς δεσμούς με τον Θεό.

συχνές συναντήσεις με τους θεολόγους της Κέρκυρας, αρκετοί από τους οποίους μετήχαν στο δικό του κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής. Τους καλούσε συχνά σε συζητήσεις και σε απλά γεύματα. Όλους τους θεολόγους, χωρίς καμία διάκριση, μας περιέβαλε με την ανυπόκριτη αγάπη του. Μας καλούσε για να ακούσει τα προβλήματά μας, να διακριβώσει τις αγωνίες μας, να υποδείξει λύσεις, να νουθετήσει. Έθελγε με την πραότητά του, με τη σοφία και την σύνεση. Καθήλωνε με τις διαυγείς σκέψεις του, αφόπλιζε με την έκδηλη στοργή του. Εγνώριζε να ισοπεδώνει τις αντιθέσεις. Με καταπλήσουσα ευχέρεια πνεύματος, εισέδιε και στα πιο ξένα προς αυτόν ζητήματα και σχημάτιζε ασφαλείς γνώμες για αυτά. Έχοντας πλήρως συλλάβει το νόημα των λόγων, θεολόγος εστί ο περί Θεού, εκ Θεού, κατενόπιον Θεού και προσδόξαν Θεού λέγον, μας εδίδαξε με το υψηλό του παράδειγμα και τις πολύτιμες νουθεσίες του πόσο ωραίο, ιδεώδες και βαρισίμαντο είναι το έργο του θεολόγου και μάλιστα στους καιρούς μας. Ζητούσε από μας να απαντήσουμε στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των νέων με τη ζώσα μαρτυρία της πίστεως, την οποία αυτός τόσο πλούσια μας εχάρισε. Επίστευε ότι πρέπει να μοχθήσουμε, ώστε να στρέψουμε τη νεότητα προς τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και τον εφαρμοσμένο χριστιανισμό, του οποίου εμείς πρώτοι πρέπει να είμαστε υπόδειγμα για να εμπνεύσουμε. Η Εκκλησία και τα τέκνα της, τα πιστά, φρονούσε, έχουν χρέος να αναζητήσουν το απολωλός, τους χαμένους για τους οποίους θυσιάστηκε ο Κύριος, να τους βρουν και να ανοίξουν τις πηγές των δακρύων τους, τις μυστικές, για να δουν και αυτοί το πρόσωπο του Θεού. Αγαπούσε ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και τους δεξιωνόταν στη Μητρόπολη την ημέρα των τριών ιεραρχών. Αν είχε ενδιαφέρον όμως για όλα τα επαγγέλματα, πολύ περισσότερο είχε για τις αδελφές νοσοκόμους, που εκτιμούσε βαθιά το έργο και την προσφορά τους, τη φροντίδα και το μόχθο τους, καθώς και ο ίδιος πολλές φορές νοσηλεύθηκε αλλά και συνεχώς επισκεπτόταν νοσοκομεία για να συμπαρασταθεί σε άρρωστα παιδιά του. Είχε μάλιστα πνευματικό σύνδεσμο με νοσηλεύτριες μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας, ώστε πάντοτε ήταν ενήμερος για το ποιος κερκυραίος του κάθε φορά νοσηλευόταν και ποια ήταν η κατάστασή του. Και οι πιο άγνωστοι κερκυραίοι απολάμβαναν εκεί για το χατήρι του εξαιρετική φροντίδα. Συχνά άλλωστε κατέβαινε στην Αθήνα να τους επισκεφθεί.

αλλά και εμάς τους γιατρούς, θέλησε να μας τιμήσει και καθιέρωσε ειδική λειτουργία για μας κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου Λουκά. Επίσης, συμπαθούσε τους υπαλλήλους και συχνά τους επισκεπτόταν στο διοικητήριο και τους χαιρετούσε σε όλα τα γραφεία με τρόπο που διερωτιόμουν. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει και δεν συμπαθεί αυτός ο δεσπότης? Δεν τον ενδιέφερε η προσωπική του προβολή, αλλά τι θα συμβάλλει σε κάθε αγαθό έργο κατά το Ευαγγέλιο. Είμαι ένας απλός δημόσιος υπάλληλος. Ερχόταν στη δουλειά μας το πρωί. Έτσι, για να πούμε μια καλημέρα και να συζητήσουμε. Έτσι απλά πέρναγε από όλες και από όλους. Όταν δεν είχε χρόνο για επίσκεψη, άγγιζε με τον μπαστούνι του τα παράθυρα των γραφείων μας, καθώς περνούσε.

έναν άνθρωπο με τη δική του πνευματικότητα, αγωγή και παιδεία, την τόση ευγένεια, λεπτότητα και σύνεση, παρά την αμετάθετη ορθοδοξία του, η σχέση με το Ρωμαιοκαθολικό επίσκοπο δεν μπορούσε παρά να είναι ανέφελη. Όσο για τους δικούς του ιερείς, στάθηκε πάντα πατέρας κατά το πρότυπο του ουρανίου πατρός, από που πηγάζει κάθε πατρότητα. Εμφανίστηκε ένα χειμωνιάτικο κυριακάτικο πρωινό σε ενορία και λέει στον ιερέα: «Επιτρέπετε να συλλειτουργήσω κι εγώ μαζί σας, πάτερ?» Ο εφημέριος ξαφνιάστηκε πως ο επίσκοπος έκανε ταπεινά μια τέτοια ερώτηση. Ο κατεξοχήν δικαιούχος και υπεύθυνος των ιερών ναών της Ιεράς Μητροπόλεως. Είχε ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Σπυρίδωνος και αυτό φαινόταν και στη σχέση του με τους κληρικούς γενικά. Έλεγε: «Δεν είμαι εγώ επίσκοπος στην Κέρκυρα, είναι ο Άγιος Σπυρίδων». Ο Πολύκαρπος έδειξε αγάπη προς όλους και ανοχή για όλα. Δεν ήταν τόσο η παιδεία του, όσο η φλόγα και η καθαρότητα της καρδιάς του, που άφηναν να απλώνεται γύρω του ο πρώτος καρπός του Παναγίου Πνεύματος, η αγάπη. Ξέρω δε από προσωπικές συζητήσεις μου μαζί του τον αγώνα του για να προσφέρει αγάπη και εκεί που όχι σπάνια η αγάπη και καλοσύνη του δεν έβρισκαν εύκολα ανταπόκριση. Αγαπούσε και σεβόταν και φρόντιζε τους ιερείς του. Έλεγε: «Δεν θέλω να καταργήσω την ελευθερία κανενός. Γι' αυτό δεν έχω ένα διάκο μόνιμο κοντά μου». Νοιαζόταν για τη μόρφωσή τους. Τους έδινε ευκαιρίες τόπου και χρόνου για να φοιτήσουν σε σχολεία της Κέρκυρας ή σε εκκλησιαστικές σχολές και πανεπιστήμια. Κέρδιζε τις οικογένειές τους.

κάποιοι διάκονοι. Με προέτρεψε να φοιτήσω στο νυχτερινό γυμνάσιο. Του είπα να είναι ευλογημένο, αλλά δεν έχω που να μείνω στην πόλη. Πολύ φυσικά, είπε. Μαζί μου θα μείνεις. Κάθισαν μαζί του τους τελευταίους 8 μήνες. Μικρό διάστημα, αλλά ο καθένας αποκομίζει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Με περίμενε ως τις 11 το βράδυ να φάμε το λιτό φαγητό. Τρώγαμε και συζητούσαμε πολλές φορές προβλήματα των ενοριών, του κόσμου. Αλλά πάντοτε ήταν συν της άλλης άνθρωπος που κρατούσε αποστάσεις, μένοντας πολλές ώρες σιωπηλός. Στο απόδειπνο τον περίμενα όπως ο κυνηγός το θύραμα να πει το «επισή χέρι και χαριτωμένη» και ιδίως το παρθενικόν κάφημα. Αυτή η στιγμή ήταν για μένα πολύτιμη. Ως διάκονος είχα για ένα χρόνο την ευλογία και το προνόμιο να είμαι μαζί του. Όταν χρειάστηκε να μείνει στο νοσοκομείο για αρκετό καιρό, έμεινα κοντά του και γνώρισα καλά τον Άγιο χαρακτήρα του. Ένιωθα το πατρικό του βλέμμα κάθε στιγμή να με παρακολουθεί στη ζωή μου. Για κάθε τι μας έπαιρνε ο ίδιος προσωπικά τηλέφωνο. Γνώριζε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Γι' αυτό όταν ο Θεός τον πήρε, αισθάνθηκα όπως πολλοί άλλοι ότι έφυγε ο πατέρας μας. Κοριτσάκι πολύτεκνο ιερέως έβαλε στην καρδιά του μια κούκλα με στολή υπασίας που είδε σε βιτρίνα. Καταλάβαινε όμως ότι και πανάκριβη ήταν και επειδή φορούσε παντελόνια, κανείς δεν θα σκεφτόταν πως θα ήταν ταιριαστή για μια παπαδοπούλα. Σε κανένα δεν εξέφρασε την ήχια επιθυμία. Στο γιορτινό δέμα, ωστόσο, που ήρθε τα Χριστούγεννα στο σπίτι από τη Μητρόπολη, υπήρχε ακριβώς μια τέτοια κούκλα. Ο σεμνός και γλυκός ιεράρχης από τον φλογερό Πέτρο είχε πάρει κατά γράμμα την παραγγελία του. «Πρεσβυτέρους τους εν ημίν παρακαλώ, ο συμπρεσβύτερος και μάρτης των του Χριστού παθημάτων, ο και της μελούσης αποκαλύπτεσθε δόξης κοινωνός, ποιμάνατε το εν ημίν πίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστός, αλεκουσίος, μη δε εσχροκερδός, αλλά προθύμος, μήδος κατακυριεύοντες των κλήρων, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου».

Απέναντι των ιερέων συμπεριφερόταν πάντοτε με αγάπη και ειρήνη. Κάθε δυσάρεστη πληροφορία του δημιουργούσε μεγάλο πόνο και οδύνη. Εάν τυχόν κάποιος παρουσίαζε μία αδυναμία, προσπαθούσε με το καλό να τον βοηθήσει. Πολύ άνεση και χαρά ένιωθαμε οι ιερείς κοντά του. «Κατά τη χειροτονία μου εις διάκονο», αναφέρει ο πατήρ Διονύσιος Καρύδης, «είδα την θερμή του προς Θεόν πίστη και την αγάπη του. Την ώρα που γονάτιζα μπρος στην Αγία Τράπεζα και έθεσε το ομοφόριο στο κεφάλι μου και άρχισε να αναφωνεί το «Η Θεία Χάρις» ή τα ασθενή θεραπεύουσα, έφτασα σε άκρα συγκίνηση. Κάποια στιγμή σταμάτησε, διότι και ο ίδιος ένιωθε εκείνα τα αισθήματα που ένιωθα και εγώ κάτω από τη Θεία Χάρη. Η σύνεση του επίσης ήταν πολύ διδακτική, μετρημένο σε όλα. Ποτέ δεν έσπευδε. Κάθε θέμα το μελετούσε βαθιά. Εγνώριζε δε πώς να αντιμετωπίζει κάθε ζήτημα που επαρουσιάζεται. Είχε διοικητική πείρα. Εντυπωσιακή ήταν και η αντίληψή του. Με τις πρώτες λέξεις που του έλεγες, είχε κατανοήσει το θέμα σου. Κάθε υποψήφιο ιερέα προσπαθούσε να τον γνωρίσει καλά. Έτσι έβλεπα με έκπληξη να τον κρατά αρκετές ημέρες μέσα στην επισκοπή, στις ακολουθίες, στο τραπέζι, σε όλη την αναστροφή. Το σύζυγό μου, αναφέρει η πρεσβυτέρα Μαρία Κοκκινοπούλου, τον γνώριζε από παιδί, ώστε με εξέπληξε όταν του ανακοίνωσε ότι από την επομένη και μέχρι της χειροτονίας του επρόκειτο να μείνει στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας για να μπορέσει και να ετοιμαστεί απερίσπαστος. Αλλά σε αυτήν την εβδομάδα ο σύζυγός μου αρρώστησε από γρήπη με 40 πυρετό. Ο μακαριστός γεροντάς μου τηλεφωνούσε καθημερινά και με ενημέρωνε. Ο ίδιος συνόδευσε το γιατρό στο μοναστήρι, πήγε να αγοράσει τα φάρμακα και του τα πήγε στο κελί.

σκέψεις του στις ενορίες υπήρξαν καθημερινό του μέλημα. Ήθελε να γνωρίσει από κοντά τα καθημερινά προβλήματα. Σε πολλά έδινε άμεσες λύσεις. Είχε ιδιαίτερη σχέση με τους κληρικούς του. Τους αγαπούσε πολύ. Τους ήθελε εργατικούς, ιεροπρεπείς, ηθικούς, ειρηνικούς, φυλακόλουθους. Χαιρόταν που μάθαινε καλά λόγια για αυτούς και τη χαρά του αυτή τη φανέρωνε σε κάθε ευκαιρία. Υπήρξε ο πνευματικός οδηγός μας. Είχαμε επισκεφθεί με έναν φίλο μου, κάποιον ιερέα, ο οποίος μας εφιλοξένησε θερμά. Μας εντυπωσίασε η ευσέβειά του και της οικογένειάς του, το χριστιανικό περιβάλλον και τα λόγια του. Λόγια απλά, ταπεινά, της καρδιάς. Πήγαμε στη Μητρόπολη και περιγράψαμε τη φιλοξενία και την καλοσύνη του, προσθέτοντας πως είναι κρίμα να μην είναι εξομολόγος ο συγκεκριμένος ιερέας, όταν μάλιστα στα χωριά υπάρχει έλλειψη. Εκείνος, ο δεσπότης, είπε χαμογελώντας: «Στον καθένα μας υπάρχουν πολλά διαβολάκια που πολλοί δεν βλέπουν και δεν ξέρουν». Γνώριζε πολύ καλύτερα από εμάς τον καθένα και πρόσεχε τις κινήσεις που έκανε. Κινήσεις που απέβλεπαν και ο ίδιος ο Πάσχων να βελτιωθεί και το πίμνιο να μην βλαφτεί. Δεν βιαζόταν. Η πορεία της ζωής πολλών ανθρώπων τον δικαίωσε για τις επιλογές του και τις αποφάσεις του.

Κάποτε, υπερτιμώντας το πνευματικό προχώρημα ιερέως ή δοκιμάζοντάς τον, του πρότεινε να παραιτηθεί από ενορία της πόλης για να μπει στη θέση του ιερέας που διακονούσε σε χωριό. Εκείνος αρνήθηκε και αποχώρησε πικραμένος, γιατί στα μάτια των πολλών θα φαινόταν υποβιβασμός και τιμωρία. Τότε ο επίσκοπος, στενοχωρημένος μέχρι δακρύων, έστειλε αμέσως τον πρωτοσύγγελο να του ζητήσει εκ μέρους του συγγνώμη που τον λύπησε. Διάκονος απουσίασε κάποτε από λιτανία. Για να του δώσει να καταλάβει το σφάλμα, ο Πολύκαρπος του έκανε ο ίδιος μετάνοια όταν συναντήθηκαν αργότερα. Επειδή ο διάκονος λυπήθηκε για τον τρόπο της υπόδειξης, εκείνος ταπεινά του εξηγούσε τη σημασία της απουσίας εκείνης, αλλά και με πολλούς τρόπους έμεσα ζητούσε συγγνώμη. Ταπείνωση του δεσπότη, την οποία πάνω από μία εικοσαετία δεν λησμονεί. Ήταν πολύ διακριτικό σε πολλά ζητήματα, ιδιαίτερα οικονομικού χαρακτήρα, όπως ήταν παραδείγματος χάριν η πληρωμή τριμηνιών, οι δίσκοι και άλλες ανάγκες. Δεν επίεζε κανέναν, απλώς παρακαλούσε. Το χρήμα το ήθελε, μόνο όμως για να ανακουφίσει τον πόνο και τη δυσκολία που υπήρχε. Στις ιερές συνάξεις επικέντρωνε το ενδιαφέρον του στο ποιμαντικό και λατρευτικό μας έργο. Μας κατεύθυνε με τις προτροπές του να μην αμελούμε τα καθήκοντά μας. Απαιτούσε να έχουμε καλύτερη συμπεριφορά προκειμένου να ποιμένουμε με τον καλύτερο τρόπο το ποιμνιό μας. Κάποτε, σε μία περιοδία του, στον πρώτο καιρό της ποιμαντορίας του στην περιοχή γύρω, με πήρε μαζί του. Αν και δεν ήταν Κερκυραίος, εγνώριζε όχι μόνο τα χωριά μας εκεί και όλα τα σταυροδρόμια που οδηγούν σε αυτά, αλλά και την τελευταία μας κατοικία, που εγώ σαν Κερκυραίος δεν τα ήξερα. Χαιρετούσε όλους καθοδόν και όπου σταματούσε απελάμβανε πολύ τιμής και αγάπης, και από αυτά τα παιδόπουλα ακόμα. Είχε πιάσει να νυχτώνει σε αυτήν την περιοδία, κι όμως περνώντας από το χωριό Πάγη μου λέγει: «Πατέρ Γεώργιε, εδώ είναι ασθενής ο Σεβάσμιος Γέρον Πατήρ Παγιατάκης, πρέπει να τον επισκεφθώ». Αλήθεια, πόσο κουράγιο και χαρά έδωσε στον τετιμημένο γέροντα και άρρωστο Λεβίτη και στην οικογένειά του εκείνη η νυχτερινή επισκοπική επίσκεψη. Μια άλλη μαρτυρία αναφέρεται στη συμμετοχή του Πολυκάρπου σε ατύχημα της μικρής κόρης της Μαρίας Κοκκινοπούλου. Τριπλό κάταγμα χεριού, κατά το οποίο διέθεσε το αυτοκίνητό του για τη μεταφορά του πατέρα ιερέως με το παιδί στο νοσοκομείο και βρέθηκε χωρίς καθυστέρηση ο ίδιος έξω από το χειρουργείο, από που ο γιατρός έβγαλε τους γονείς. Μπήκε ο ίδιος μέσα και απασχολώντας την με λόγια και πειράγματα την ηρέμησε. Μετά το τέλος της διαδικασίας εκεί πήρε τον πατέρα και τη μικρή στη Μητρόπολη να συνεχίσουν τα παιχνίδια, από που την επέστρεψαν στο σπίτι αργότερα χαμογελαστή. Θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μου, διότι είναι σπάνιο έως αδύνατον ένας ιεράρχης να ασχολείται με το ατύχημα ενός μικρού παιδιού.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Νικούργο.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Ολοκληρώνουμε σήμερα τον κύκλο των 7 εκπομπών αφιερωμάτων σε μορφές που έζησαν και διακρίθηκαν στον ασκητικό και μοναχικό στίβο του Αγίου Όρους. Μια παύση του οδηπορικού μας στα ιερά προσκυνήματα του Άθο για να δούμε πώς έζησαν και ανέβηκαν ψυχικά πολλά από τα πρόσωπα που κατοίκησαν κάποτε στα κελιά αυτά.

Πάμε λοιπόν και σήμερα να γνωρίσουμε δύο ακόμα σημαντικούς άνδρες που με το παράδειγμά τους μας δείχνουν ότι αυτό το όρος στάθηκε ψηλά όχι μόνο με την άσκηση

Όσιος γέροντας Ιωακήμ Μακρυγέννης, ο νέος κτήτορ της Μονής Οσίου Γρηγορίου. Γεννήθηκε το 1710 και έζησε μια ζωή γεμάτη αγώνες, αγρυπνίες και νηστείες, μα και με ευεργεσίες, πόνους και προσφορές. Κατά το έτος 1740, ο Ιωάννης Βεσμιντάριος από την κατοχή της Ακαρνανίας, στερεάς Ελλάδος, ήρθε στο Άγιον Όρος, στη Μονή Οσίου Γρηγορίου, και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το ονομαστής

Εκεί, αφού έζησε ευλαβικά, πόθησε την ησυχία και την άσκηση. Έτσι, αναχωρεί για την μικρά Αγία Άννα, όπου βρίσκει σπήλαιο κοντά στο κελί των Αρχαγγέλων, στο οποίο κατοίκησε αγωνιζόμενος. Συνέβη όμως το 1762 στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου να ξεσπάσει φοβερή πυρκαγιά που κατέκαψε σχεδόν όλο το μοναστήρι πλην των Αγίων Λειψάνων και των Ιερών Αμφίων. Οι μοναχοί διασκορπίστηκαν σε όλο το όρος, ενώ οι πιο ένθερμοι απευθύνθηκαν στον Ιωακείμ, παρακαλώντας τον να δείξει ενδιαφέρον ώστε να μην εγκαταληφθεί η Μονή. Και ο Ιωακείμ, ως τέκνο της, λυπήθηκε και έκλαψε για αυτή την καταστροφή,

πήρε το δρόμο της επιστροφής και φτάνοντας λίγο μετά τη Μονή Διονυσίου, αντίκρισε τα αποκαίδια και απελπισμένος είπε: «Όσον θα γίνουν τα ειδικά μου γένια», ήταν τελείως άγενος, «τόσον θα γίνει και αυτό πάλι μοναστήρι». Αμέσως βλέπει να φυτρώνει η γενιάδα του και να φτάνει μέχρι τη γη. Μια άλλη παράδοση δε αναφέρει πως ο Ιωακείμ καθόταν περίλυπος σε ένα βράχο και κοίταζε το μοναστήρι. Τότε είδε να έρχεται από εκεί ένα γεροντάκι. «Τι έχεις πάτερ μου και στεναχωριέσαι? Κάει και η μονή της μετανοίας μου και δεν βλέπω πως πρόκειται να κτιστεί ποτέ. Το μοναστήρι θα ξανακτιστεί. Όσο θα γίνουν τα δικά μου γένια», είπε ο Ιωακείμ, «τόσο θα ξανακτιστεί και η μονή. Και τα γένια σου θα γίνουν και το μοναστήρι θα ξανακτιστεί», είπε το γεροντάκι και εξαφανίστηκε. Τότε φύτρωσαν τα γένια του και ο Ιωακείμ κατάλαβε πως το γεροντάκι αυτό ήταν ο προστάτης της μονής, ο Άγιος Νικόλαος.

Λίγες μέρες μετά, ο Ιωακίν παρέστη στη σύναξη του Όρους, η οποία με κοινή ψήφο αποφάσισε να τον στείλει στην Κωνσταντινούπολη για να βρει ελεημοσύνη. Εκεί, στην αγαπημένη του βασιλεύουσα, παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη και του ανήγγειλε την υπόθεση. Εκείνος έδωσε άμεσα χρήματα ώστε να μην διασκορπιστούν οι μοναχοί και στη συνέχεια δίνει άδεια στον Ιωακίν να συνάξει ελεημοσύνη στην πόλη. Οι δυσκολίες ήταν πολλές και ο Ιωακίν έψαχνε τρόπο να συγκεντρώσει τα χρήματα. Όμως ο θαυματουργός Νικόλαος, προστάτης της μονής, δεν τον άφησε έτσι. Τον ελέησε με θαυματουργικό τρόπο με το εξής περιστατικό.

ο Ιωακίμ θέλησε να περάσει με πλοιάριο απέναντι στο Γαλατά. Ήταν Παρασκευή και δεν έβρισκε πλοίο, διότι ήταν μέρα κατά την οποία τιμούν τον Μωάμεθ. Έτσι, και χωρίς να το γνωρίζει, επιβιβάστηκε στο ένα και μοναδικό, το οποίο όμως τύχανε να είναι αυτό που μετέφερε το Σουλτάνο. Όταν τον είδε, εκείνος θαύμασε για την τόλμη του να επιβιβαστεί στο ίδιο πλοίο μαζί του. Τον ρώτησε τι ζητάει και ο Ιωακίμ, χωρίς να γνωρίζει σε ποιον απευθύνεται, του εξιστόρισε όλη την περιπέτεια με την πυρκαγιά της Μονής και τη βοήθεια που ζητούσε εκείνη τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σουλτάνος εντυπωσιάστηκε από την απλή εμφάνισή του και το ήθος του και διαμέσου του γραμματέα του έδωσε εντολή να προσφέρει χρηματικό ποσό 25.000 νομισμάτων στο μοναχό αυτό. Εξερχόμενος του πλοίου, ο Ιωακίμ έσπευσε να διηγηθεί στον Πατριάρχη το συμβάν, ενώ όλοι θαύμασαν για την τόλμη του. Ο Πατριάρχης χάρηκε για την πρόνοια του Αγίου Νικολάου και όρισε προς τους πατέρες της Μονής Ιβύρων να τρέφουν τους μοναχούς της Γρηγορίου για να μην διασκορπιστούν, ενώ αμέσως άρχισαν

έτσι, μετά τη βοήθεια που έλαβε και από τους άρχοντες της πόλης, ο Ιωακείμ επέστρεψε στο Άγιον Όρος. Μεταξύ δε των αρχόντων εκεί, βοήθεια έλαβε και από τον ηγεμόνα Δακίας Αλέξανδρο, ο οποίος δεν είχε πολλά να του δώσει και του έδαξε πως όταν επιστρέψει στην ηγεμονία θα του έδινε τα διπλάσια. Συνέβη όμως εκείνη την εποχή ο πόλεμος Οθωμανών και Αυστρίας και νικηθέντων των Τούρκων, επιστρέφοντες εχμαλώτησαν πλήθος λαού, μεταξύ των οποίων και πολλών πλουσίων, τους οποίους πουλούσαν αδρά. Ιωακείμ, έχων και φίλο Οθωμανό, διαμέσου αυτού αγόραζε εχμαλώτους και τους έστεινε στην πατρίδα τους. Τα δε χρήματα της εξαγοράσεως αυτών εξοικονομούσε από τους άρχοντες και εμπόρους της Κωνσταντινούπολης. Συνολικά 1000 σκλάβους ελευθέρωσε. Το γεγονός αυτό όμως έφτασε και στα αυτιά του Σουλτάνου, ο οποίος διέταξε να τον θανατώσουν. Ερχόμενος ο Ιωακείμ μπροστά του, εκείνος θαύμασε και πάλι τη μορφή του με τη μακριά γενιάδα του και του χάρισε τη ζωή.

Λίγα χρόνια μετά, μια ομάδα αγιορητών επισκέφθηκαν τη Μολδαβία στα εκεί μετόχια τους και παρουσιάστηκαν στον ηγεμόνα Αλέξανδρο Γκίκα και τους ζήτησαν χρήματα. Εκείνος, αφού έμαθε για την προσπάθεια του Ιωακήμ και συγκάλεσε τον Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ, από τον οποίο έμαθε ότι η Μονή Γρηγορίου δεν έχει κάποιο μοναστήρι στη Βλαχία, και αφού συγκάλεσε τους αρχιερείς, αποφάσισαν να αφιερώσουν στη Μονή Γρηγορίου το μονίδριο της Πούκνας. Έτσι, οι ηγεμόνες Λακίας Αλέξανδρος Γκίκας και Μολδαβίας Αλέξανδρος κάλεσαν κατά τα έτη 1775-1777 τον Ιωακήμ στη Βλαχία για να τον ευεργετήσουν. Συνέταξαν λοιπόν χρυσόβουλο, στο οποίο αναφέρεται ότι αποτελεί αναπόσπαστο κτήμα της Μονής εις τους αιώνες. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωακήμ έγινε ηγούμενος της Μονής της Πούκνας και λαβών χρήματα ελαίους, πήγε στο Βουκουρέστι όπου και παρουσιάστηκε στον Υψηλάντη, ο οποίος του χάρισε το μονίδριο του Αγίου Σπυρίδωνος. Από εκεί επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, από όπου απέστειλε τα χρήματα στο μοναστήρι και τελείωσε η οικοδομή όλης της Μονής, αλλά και του Ναού του Αγίου Νικολάου. Κατόπιν επέστρεψε και αυτό στη Μονή, όπου ησύχασε. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Μονής το έτος 1815, πλήρης ημερών, σε

γέροντας Ιωακήμ, ο τρίτος κτήτορ της Μονής Γρηγορίου, δεν οφείλει μόνο την εκβάθρον ανέγερση της Μονής, αλλά και τον πλουτισμό αυτής. Σε μια εποχή όπου ολόκληρο το όρος αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ο Ιωακήμ, χάρη στις ταπεινής μορφής του, που έτυχε της ελεημοσύνης δεκάδων επιφανών και πλούσιων τόσο στην πόλη όσο και στη Βλαχία και τη Μολδαβία, εμπλούτησε τη Μονή με πολλά κτήματα, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στην Κωνσταντινούπολη που τόσο αγάπησε, μέσα σε 3 χρόνια από το 1783 έως το 1785 έκτισε 2 μοναστήρια στο νησί της Προποντίδος, του Γρηγορίου και της Μεταμορφώσεως, ενώ συχνά βρισκόταν στη Βασιλεύουσα και για υποθέσεις άλλων αγιορείτικων μονών, χάρης ακριβώς του φιλάνθρωπου και ευσπλαχνικού ήθους του.

μέρες μας διασώζονται δύο απαντητικές επιστολές της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, η πρώτη το 1950 του καθηγουμένου πατήρ Βυσαρίων προς τον θεολόγο Χρήστο Πανά, κάτοικο κατοχής, και η δεύτερη μόλις το Πάσχα του 2005 από τον ιερομόναχο Γρηγόριο Γρηγοριάτη προς τον Γεράσιμο Κοκοτό. Και στις δύο επιστολές τους οι κατοχιανοί αναζητούσαν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ιωακείμ, ενώ οι απαντητικές επιστολές συνοδεύονταν από σχετικό υλικό. Μεταξύ άλλων, στην επιστολή των Γρηγοριατών το 1950 αναφέρεται λεπτομερώς η προσωπογραφία του Ιωακείμ στη λυτή του Καθολικού

Και σήμερα, φίλες και φίλοι, για μία ακόμα εκπομπή, το διπορικό μας είναι αφιερωμένο σε μορφές που έζησαν ασκητικά στο περιβόλι της Παναγίας. Μετά λοιπόν τον Ιωακήμ τον Μακρυγέννη, τον τρίτο κτήτορα της Μονής Οσίου Γρηγορίου, πάμε τώρα να γνωρίσουμε τον γερό Θεόκτιστο τον Διονυσιάτη μέσα από μία ετήσια έκδοση της Μονής Οσίου Γρηγορίου για το 1995.

μια χειμωνιάτικη ημέρα του Φεβρουαρίου 1987. Με τον βαρκάρι της μονής μας ξεκινήσαμε για τη Μονή Διονυσίου. Αποκλειστικό πρόγραμμά μας, η συνάντηση και συνομιλία με τον γέρο Θεόκτιστο τον Διονυσιάτη. Τον βρήκαμε έξω στις αυλές. Η πρώτη ερώτησή του ήταν: προσκυνήσατε τον τάφο του Αγίου Νύφωνος του Βουρδουνάρη, που ήταν πριν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως? Είπαμε όχι. Μας πήρε αμέσως και μας οδήγησε στον τάφο του Αγίου, που βρίσκεται στο κημητήριο της Μονής. Προσκυνήσαμε. Ανάψαμε το καντήλι του και κατόπιν ο γερόν Θεόκτιστος μας διηγήθηκε το βίο και τα θαύματα του Αγίου. Έπειτα, μας οδήγησε στο κελί του Αγίου Νύφωνος,

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Αγίου, ήλθε μία νύχτα ολόσωμος ο Χριστός. Τον χαιρέτησε, τον ευλόγησε και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τον αγώνα και την ταπείνωσή του. Στον τόπο που εμφανίστηκε υπάρχει σήμερα μία τοιχογραφία παλαιά που εικονίζει τον Χριστό. Εκεί πηγαίνουν με την προτροπή του πατήρ Θεοκτίστου πολλοί προσκυνητές να ακούσουν, να δουν και να ασπαστούν τον Χριστό. Πάτερ Θεόκτιστε, ευλογείτε. Α, από πού ήρθατε εσείς? Από τη Γρηγορίου? Τη Γρηγορίου είστε? Ναι, γέροντα, ήλθαμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Νύφωνα. Πρόσφαρος, όπως πάντα ο γέροντας, ανέλαβε να μας ξεναγήσει, να μας εξιστορήσει τη ζωή του Αγίου, να μας συμβουλεύσει. Μας πήγε στο κελί του. Προσκυνήσαμε τον Χριστό

Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το κελί του που έμοιαζε με θρησκευτικό βιβλιοπωλείο και χαρτοπωλείο. Παντού εικόνες χάρτινες, ξύλινες, μεταλλικές, σχεδόν όλες κονισμένες. Βιβλία, φυλάδες, προσευχητάρια, παρακλήσεις, ακολουθίες Αγίων, πατερικά και νηπτικά κείμενα. Όλα εδώ και εκεί στιβαγμένα, ετοιμόρροπα, σκονισμένα, τα πιο πολλά με τον σελιδοδείκτη τους, έτοιμα να προσφέρουν ουράνια τροφή στον διψασμένο αναγνώστη. Μόνο στο ταβάνι ήταν καθαρά τα σανίδια. Μα και εκεί, αν ήταν δυνατόν να τοποθετηθούν ράφια, θα τακτοποιούσε και εκεί ο σοφός γεροθεόκτιστος την πολύ του περιουσία, που αποτελείται από άφθονες εικόνες και κατά το πλείστον πεπαλαιωμένα βιβλία.

Πίτερ Θεόκτιστε, είστε πολλά χρόνια εδώ. Είμαι με τη βοήθεια της Παναγίας μας 26 χρόνια. Από τότε που ήλθα, σχεδόν πάντοτε έχω το διακόνημα του γυροκόμου. Και ποιος άλλος να πάει? Εγώ τους συνήθισα πλέον. Τους αγαπώ και μ' αγαπούν. Πέρασαν πολλοί γέροντες από τα χέρια μου. Τι να σας πω, πατέρες μου. Την ώρα που πεθαίνουν, άλλοι είναι χαρούμενοι και ειρηνικοί, και άλλοι φοβισμένοι και τρομαγμένοι. Και αυτό είναι επόμενο. Ανάλογα με τον αγώνα που κάνουμε στη ζωή μας, ανάλογη είναι και η κατάστασή μας την ώρα του.

γεννήθηκες γέροντα και πώς αποφάσισες να έλθεις για μοναχός? Γεννήθηκα στο χωριό Λάιστα της Ηπείρου το 1919 από πολύ πιστούς γονείς. Γρήγορα όμως πέθαναν και μας άφησαν ορφανούς. 11 ετών εμένα και 7 ετών την αδελφή μου. Όταν μεγάλωσα λίγο πήγα σχολείο. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήμουν

Μετά την απόλυσή μου έπασχα επί 5 χρόνια αποφυματίωση. Φάρμακα δεν υπήρχαν και οι γιατροί με είχαν αποφασίσει. Τότε εγώ σκέφτηκα και είπα, ας πάω να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω για να είμαι έτοιμος. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος στον ύπνο μου. Με ευλόγησε 3 φορές και μου είπε, άιντε, και άλλη φορά να νηστεύεις Τετάρτες και Παρασκευές. Παιδεύτηκα, αλλά η αρρώστια μου έκανε καλό. Την άλλη μέρα βγήκα να βρω εκκλησία και πνευματικό. Είδα μπροστά μου μία. Μπήκα μέσα. Ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Κοιτάζω την εικόνα του και ήταν όπως ακριβώς μου παρουσιάστηκε ο Άγιος το προηγούμενο βράδυ. Εξομολογήθηκα. Κοινώνησα και επέστρεψα στο σανατόριο που νοσηλευόμουν. Εδώ είναι τα μεγαλεία του Θεού, αδελφοί μου. Εκείνος ο γιατρός που με έχει αποφασίσει για θάνατο, ο ίδιος μου έβγαλε ακτινογραφία και μου έδωσε εξιτήριο λέγοντας,

μετά από τόσες επικίνδυνες αρρώστιες και θείες επεμβάσεις των Αγίων του Θεού, μου ήλθε πόθος να αφήσω τον κόσμο και να μονάσω για να σώσω την άσωτη ψυχή μου. Δίσταζα όμως, επειδή δεν ήξερα αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Σκέφτηκα και είπα, θα πάω στην Παναγία της Τίνου και άμα την δω με τα μάτια μου, τότε είναι θέλημά της να γίνω καλόγερος. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές τα βράδια έβλεπα τον Όσιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, να με παρακινεί να πάω για μοναχός. Διάβαζα το βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα και από εκεί γνώρισα τη μορφή του ότι ήταν αυτός. Πράγματι, στις 15 Αυγούστου 1959 βρισκόμουν στην Τίνο, στη χάρη της. Τότε είδα την Παναγία μας μαυροφορεμένη να πετάει μέσα στο ναό την ημέρα της Πανηγύρεως και να ευλογεί το λαό. Την είδε όλος ο κόσμος και τα μάτια μας έτρεχαν βροχή από δάκρυα χαράς και κατανήξεως. Όλοι οι χριστιανοί φώναζαν «Παναγία μας, Παναγία μας, σώσε μας, ελέησέ μας», έλεγα κι εγώ τότε δακρυσμένος. «Όπου, ποιος είμαι εγώ που αξιώνομαι να δω την Παναγία μας? Εγώ, ο αμαρτωλός, ο άσωτος, ο διεφθαρμένος της κοινωνίας».

περίοδο του ανταρτοπολέμου υπηρετούσα στο ΕΑΜ. Όταν το μέτωπό μας κατέρευσε, οι Γερμανοί μάζευαν εχμαλό τους και με τα τρένα τους οδηγούσαν στη Γερμανία. Είχαν συγκεντρώσει 500 άτομα. Έβλεπα όμως ότι μερικούς από αυτούς τους απέλυαν και άλλους έσπρωχναν μέσα στα τρένα. Μπήκα κι εγώ υποχρεωτικά στη σειρά και πρόσεχα να ακούσω τι έλεγαν αυτοί που απολύονταν. Τους άκουσα να λένε «Μοχάμεντ Ξάνθη». Ήλθε και η σειρά μου. Φώναξα «Μοχαμεντάν Ξάνθη» και με απέλυσαν. Ναι, αλλά δεν είχα αντιληφθεί ότι αυτό ήταν άρνησης Χριστού. Πήγα σε πολλούς πνευματικούς και το εξομολογήθηκα. Όλοι με συμβούλευσαν να λάβω πάλι το Άγιο Χρίσμα. Πράγματι, κάποιος πνευματικός της Μονής Αγίου Παύλου με έχρισε και εισήλθα πάλι στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Κάποια χρονιά ήμουν κοναξής στο αντιπροσωπείο των Καριών. Στις 2 Αυγούστου είχαμε την πανήγυρη της ανακομιδής των τιμίων λειψάνων του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος. Είχαμε καλέσει και ένα Ρώσο ιερομόναχο, τον πατήρ Δομέτιο, άνθρωπο μεγάλης αρετής. Όταν εκείνος μπήκε στην πόρτα της εκκλησίας, κοντοστάθηκε. Το ρωτήσαμε. «Γιατί δεν μπαίνεις μέσα να λειτουργήσεις, πατέρ Δομέτιε? Δεν βλέπετε πως λειτουργεί και θυμιατίζει άλλος μέσα? Τι χρειάζεται να είμαι κι εγώ?» Ήταν ο Άγιος Στέφανος, ο πολιούχος και προστάτης του κονακίου μας, τον οποίον εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπαμε. Γέροντα Θεόκτιστε, ποια εργασία πρέπει να επιμελούμαστε περισσότερο για τη σωτηρία μας? Όλες. Και την ευχή και την υπακοή, την αγάπη, τη σιωπή, τις ακολουθίες. Είδες για το φαγητό? Θέλεις και το ψωμί και το νερό, τη σκορδαλιά, το φρούτο και άλλα. Σιγά σιγά, πατέρες, όλα έρχονται, αρκεί να αγωνιζόμαστε. Σιγά σιγά γίνεται η αγουρίδα μέλι.

Πολύ αγαπούσε ο γέρον Θεόπτιστος στη Θεία Κοινωνία. Μας έλεγε ότι η Θεία Κοινωνία τον έφερε στο μοναστήρι. Αλλιώς τον κόσμο θα ήταν για πάντα χαμένος. Το είχε καύχημά του να λέγει στους άλλους: «Εγώ είμαι από τους παλαιούς, αναπηγαίνω με τους νέους. Ακολουθώ την τάξη των νέων στη Θεία Κοινωνία, εν αντιθέσει με τους παλαιούς που κοινωνούν αραιότερα».

Ο γερόν Θεόκτιστος δεν εντυπωσίαζε με την εξωτερική του εμφάνιση τον προσκυνητή. Περπατούσε πάντοτε σκυφτός και σπανίως κοίταζε τους άλλους στα μάτια. Επειδή περνούσε ολόκληρα νυχθήμερα πάνω από τα κρεβάτια των ασθενών του γυροκομείου του, είχε κυρτώσει πολύ. Στο αριστερό του χέρι κρατούσε ένα μεγάλο κομποσκίνι και έλεγε συχνά την ευχή. Απέφυγε συνήθως να μιλάει για τη ζωή του και μόνο για τους Αγίους διηγόταν πολλά από τα ένθεα κατορθώματά τους. Ο τρόπος της διηγήσεώς του ήταν πολύ εκφραστικός και ζωντανός. Χάραζε βαθιά στην καρδιά των συνομιλητών του τα μηνύματα του Θεού και τα βιώματά του με τον δικό του αυθόρμητο και γραφικότατο τρόπο. Έτσι γινόταν από όλους αγαπητός. Όσοι μπόρεσαν να τον γνωρίσουν σε βάθος, κυριολεκτικά τον κυνηγούσαν για να τον δουν.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγχρόνων συνασκητών του, ο γερό Θεόκτιστος ήταν πολύ φυλακόλουθος και υπάκουος. Υπηρετούσε όπου τον καλούσαν, στο μαγειρίο, στην τράπεζα, στην εκκλησία ως διαβαστής. Παντού έτρεχε με παιδική απλότητα και χάρη. Σκόρπιζε τη χαρά και την ειρήνη. Ιδιαίτερα φρόντιζε να έχει συμφιλειωθεί εάν είχε προηγηθεί κάποια δυσαρέσκεια. Ουδέποτε κοιμήθηκε έχοντας κάποιο λογισμό με τους αδελφούς. Κάποτε είχε στεναχωρηθεί με έναν αδελφό. Εκείνος είτε εξ αδυναμίας είτε εκ δαιμονικής συνεργίας δεν το συγχωρούσε. Ο παππούς έσκυψε 3 φορές και του φίλησε τα πόδια για να λάβει συγχώρηση και να κοινωνήσει. Άλλοτε, μερικοί αδελφοί τον πείραζαν και μάλιστα κατά την ημέρα του Πάσχα. Όμως το πράο και υπομονετικό πρόσωπο του γέροντος Θεοκτίστου τους βοήθησε να καταλάβουν το σφάλι.

χαριτωμένο περιστατικό μας διηγήθηκε ο ιερομόναχος πατήρ Π της Μονής Διονυσίου. Κάποια ημέρα ένας ευλαβής προσκυνητής έχασε το κομποσκήνι του. Λυπήθηκε πολύ, όχι τόσο για την αξία του, αλλά γιατί το κρατούσε ως δώρο κάποιου αγιορείτου γέροντος και προσευχόταν πάντοτε με αυτό. Το ανακοίνωσε στον πνευματικό του πατρός Π και άρχισε θερμή προσευχή για την ανέβρεσή του. Στα Σά εκ των Σών της πρωινής λειτουργίας, γονατισμένος ο προσκυνητής δέχθηκε ξαφνικά το δυνατό σκούντιμα του γέρο Θεόκτιστου. «Να, πάρε το κομποσκήνι σου». Ο άνθρωπος εξεπλάγει αλλά και χάρηκε. Δεν ήξερε πώς να ερμηνεύσει το γεγονός, διότι κανείς δεν γνώριζε για το χαμένο κομποσκήνι.

Στο μοναστήρι μας του Οσίου Γρηγορίου αρεσκόταν να έρχεται συχνά στην πανήγυρη της Αγίας Αναστασίας, την οποία υπεραγαπούσε και προσευχόταν να τον γιατρεύσει. Έπαιρνε μαζί του και κόλυβα για τα αγαπημένα του γεροντάκια. Σε κάποιο από αυτές τις πανηγύρεις δεν ζήτησε δωμάτιο από τον αρχοντάρη. Στη διακοπή της Αγρυπνίας κάθισε σε ένα στασίδι του Νάρθηκα για να ξεκουραστεί. Όταν οι αδελφοί τον ρώτησαν γιατί δεν πηγαίνει να αναπαυθεί σε ένα δωμάτιο, εκείνος απάντησε ζωηρά. «Αν ήταν να ξαπλώσω στο κρεβάτι, δεν έμενα καλύτερα στο κελί μου». Μετά το πέρας της πανηγύρεως, προτού αποχαιρετήσει τον αρχοντάρη της μονής μας, πήρε τα κόλυβά του και δέχτηκε χωρίς να το περιμένει τον φακό της φωτογραφικής μηχανής, παρότι δεν ήθελε να φωτογραφίζεται.

τελευταία του χρόνια υπέφερε πολύ. Έπαυσε πια να έρχεται στις πανηγύρεις. Δεχόταν πλέον ο ίδιος τη φροντίδα των αδελφών της μονής του, όπως εκείνος επί πολλά χρόνια την προσέφερε στους τροφίμους του αγαπημένου του γυροκομείου. Τη νύχτα της Αναστάσεως του 1995 παθαίνει σοβαρή αιμορραγία. Χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στη Θεσσαλονίκη. Η υγεία του όμως είχε πάρει τον κατήφορο. Είχε αναιμία, δεν μπορούσε να φάει. Οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. Με την υπομονή στις ακούσιες αυτές θλίψεις συνεπλήρωνε τα κενά και ετοιμαζόταν για την αναχώρηση. Τον Ιούνιο του 1995 ο γερό Θεόκτιστος φεύγει για τις αιώνιες μονές. Η ψυχή του πήγαινε να συναντήσει τον Χριστό, για τον οποίο αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή, ενώ οι αδελφοί καταθέτουν το σεπτό του λείψανο στη γη, όπου θα περιμένει την κοινή Ανάσταση. Σε όλους εμάς άφησε μνήμη εναρέτου και αγωνιστού μοναχού και το καλό του παράδειγμα. Ο Θεός να αναπαύει το πνεύμα του εν σκηνές δικαίων.

Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μαζί της κλείνει και η σειρά γνωριμιών που είχαμε με το βίο ενάρετων μορφών που διακρίθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας. Άνθρωποι σημεοφόροι της άσκησης που μας δίδαξαν με τη ζωή τους στην οδό της σωτηρίας και της αυταπάρνησης. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γεράσιμο Κοκοτό, τέος κοινοτάρχη της κατοχής Ακαρνανίας, για την παραχώρηση υλικού σχετικού με το βίο του γέροντος Ιωακήμ του Μακρυγέννη. Από την επόμενη εκπομπή μας εισερχόμαστε στο νέο πρόγραμμα. Το διπορικό μας συνεχίζεται, φίλοι ακροατές, βήμα-βήμα στα μοναστήρια της ανατολικής πλευράς της Χερσονήσου του Άφου, με πρώτο βέβαια την Μητρόπολη του Ιερού Βουνού, Μονή Μεγής της Λαύρας. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από την Θεία Λειτουργία και τον Όρθρο που έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Φακιανάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφήβη Κωνσταντέλου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ο πατέρας Κυριακός Τσουρός, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, και ο κύριος Γεώργιος Κρύπας, διδάκτορα του Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, μας παρουσιάζουν το πρώτο μέρος από ένα καυτό θέμα, τους αντιρρησίες συνείδησης. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Παντελιός.
2: Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεώργιο Κρύπα, διδάκτορα του Συνταγματικού Δικαίου. Κύριε Κρύπα, σας ευχαριστούμε που ήρθατε μαζί μας σήμερα και θα θέλαμε να σας θέσουμε μερικές ερωτήσεις.
3: Είμαι στη διάθεσή σας.
2: Έχει δημοσιευθεί στον τύπο και έχει αναφερθεί από τηλεοράσεως, κατ' επανάληψη, ότι η Ελλάδα διασύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχώς και ότι καταδικάζεται για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας, κυρίως στο χώρο του προσιλητισμού. Πόσο ακριβές μπορεί να είναι αυτό και πού στηρίζεται?
3: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να καταδικάζει την Ελλάδα επειδή διατηρεί διάταξη που τιμωρεί τον προσιλητισμό δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις. Η μία απόφαση εξεδόθη στις 23 Μαΐου του 1993, υπόθεση Κοκκινάκης, η οποία ρητός λέει ότι η ελληνική διάταξη περί προσιλητισμού είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επομένως δεν καταδικάζει την Ελλάδα επειδή διατηρεί διάταξη που τιμωρεί τον προσιλητισμό. Η δεύτερη απόφαση έχει εκδοθεί στις 24 Φεβρουαρίου 1998, υπόθεση Δημήτριος Λαρίσης κατά Ελλάδος, και η οποία εκτός του ότι λέει όσα και οι προηγούμενοι, δηλαδή ότι η ελληνική διάταξη περί προσιλητισμού είναι σύμφωνη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιπλέον επικυρώνει τρεις καταδίκες επί προσιλητισμού εις βάρος πεντηκοστιανών. Δηλαδή τρεις πεντηκοστιανοί καταδικάστησαν στην Ελλάδα για διενέργεια προσιλητισμού, προσέφηγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ισχυριζόμενοι ότι η καταδίκη τους παραβιάζει σειρά ατομικών δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας εκφράσεως, της αρχής της ισότητος, και ζήτησαν την καταδίκη της Ελλάδος γι' αυτό. Το δικαστήριο απέρριψε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς των τριών αυτών ατόμων και εδέχθη ότι καλώς κατεδικάστησαν, ότι δια της καταδίκης τους η Ελλάδα δεν παρεβίασε κανένα ατομικό δικαίωμα. Αυτά λοιπόν τα οποία γράφονται ότι η Ελλάδα διασύρεται και καταδικάζεται λόγω του προσιλητισμού είναι ανακριβή, και επομένως όσοι τα υποστηρίζουν καλούνται όχι μόνο να αναφέρουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις που καταδικάζουν την Ελλάδα για αυτό το λόγο, αλλά και να μας πούν συγκεκριμένα τι λένε αυτές οι αποφάσεις. Επομένως δεν ανταποκρίνονται προς την αλήθεια αυτά που γράφονται και επαναλαμβάνονται συνεχώς εις τα μέσα ενημερώσεως.
2: Αυτές οι προσπάθειες προσιλητισμού που είπατε των τριών αυτών προσώπων, σε πού έγιναν, σε ποιους χώρους, υπό ποιες συνθήκες?
3: Οι τρεις αυτοί καταδικαστέντες επί προσιλητισμού υπέρ των πεντηκοστιανών ήσαν αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και προσεπάθησαν να προσιλητήσουν σμηνίτες οι οποίοι τελούσαν υπό τις διαταγές τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο προσιλητισμός αυτός υπό ποιο πνεύμα και υπό ποια μορφή διεξήχθη. Άλλο να σε πλησιάζει ένα απλό άτομο και να προσπαθεί να σε προσιλητήσει, και άλλο να σου επιβάλλει τον προσιλητισμό, να είσαι στρατιώτης και να σου επιβάλλει τον προσιλητισμό ο αξιωματικός σου. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρή είναι η περίπτωση, ειδικώς για το στράτευμα.
2: Τότε, αφού Η Ελλάδα, όπως είπατε, δεν έχει καταδικαστεί για την εφαρμογή του νόμου περί προσιλητισμού.
3: Μάλιστα.
2: Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν έχει καταδικαστεί διότι διατηρεί ακόμη την διάταξη που απαγορεύει τον προσιλητισμό.
3: Και τον τιμωρεί.
2: Και τον τιμωρεί. Γιατί λοιπόν πολλοί πιστεύουν και διαδίδουν το αντίθετο?
3: Δεν το ξέρω γιατί πιστεύουν. Σας είπα ότι είναι ανακριβές. Προφανώς θέλουν να ομιλήσουν υπέρ των αιρέσεων που διανερούν προσιλητισμό, θέλουν να μιλήσουν ή κατά της Εκκλησίας ή κατά του κράτους. Θα ήθελα να σας αναφέρω χαρακτηριστικά και το εξής, ότι η απόφαση που προανέφερα της 24ης Φεβρουαρίου 1998 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπόθεση Δημήτριος Λαρίσης και άλλοι κατά Ελλάδος, είναι άγνωστη. Δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά, οι εφημερίδες δεν έχουν αναφέρει τίποτα, τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις δεν έχουν αναφέρει τίποτα, τα νομικά περιοδικά δεν έχουν αναφέρει τίποτα και είναι πολύ περίεργο, και ειδικώς για μένα που είναι πολύ περίεργο, διότι γνωρίζω τα του τύπου, έχω κάνει δημοσιογράφος, υπήρξα 30 χρόνια διευθυντής στο Υπουργείο Τύπου, έχω διδάξει δημοσιογραφία σε πολλές δημοσιογραφικές σχολές, και αυτό ο τρόπος αποκρύψεως αυτής της πολύ σπουδαίας αποφάσεως για μένα είναι εντελώς ανορθόδοξος και απαράδεκτος.
2: Δηλαδή αυτή η απόφαση είναι γνωστή στο εξωτερικό αλλά δεν είναι γνωστή στην πατρίδα?
3: Βεβαίως υπάρχουν συγγράμματα ξένα, νομικά συγγράμματα ξένα, την οποία την αναφέρουν την απόφαση αυτή πανηγυρικότατα. Στην Ελλάδα δεν είδα να αναφέρεται πουθενά.
2: Για τους ακροατές μας, κύριε Κρύπα, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε, όταν λέμε προσιλητισμό, τι εννοούμε?
3: Προσιλητισμός υπάρχει υπό την ευρεία έννοια και υπό τη στενή έννοια. Τιμωρείται και στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη, το τονίζω αυτό, διότι πάλι υποστηρίζεται ότι μόνο στην Ελλάδα τιμωρείται ο προσιλητισμός, ενώ η αλήθεια είναι τιμωρείται σε όλα τα κράτη, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου υπάρχει πασπερμία θρησκειών και υποστηρίζεται ότι έχουμε απόλυτο χωρισμό εκκλησίας και κράτους. Η έννοια του προσιλητισμού, η ενευρία έννοια, η ενεστενή έννοια είναι αυτή που τιμωρείται. Τι σημαίνει ενεστενή έννοια? Σημαίνει ότι απαγορεύεται ο προσιλητισμός όταν χρησιμοποιούνται μέσα αθέμητα. Παραδείγματος χάρη, πλάνη, απάτη, απειλή, εξαναγκασμός, εκμετάλλευση της αφελίας, της αγνίας ή της ανάγκης κάποιων ατόμων, όχι βέβαια η θρησκευτική διδασκαλία, αλλά όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα αθέμητα μέσα. Και να πω και κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, δεν μπορεί να γίνει γνωστό στους ακροατάς του σταθμού, οι οποίοι δεν είναι νομικοί. Επειδή πολλοί υποστηρίζουν ότι η διάταξη περί προσιλητισμού πρέπει να καταργηθεί, εάν υποθέσουμε ότι η διάταξη αυτή καταργηθεί, δεν σημαίνει τίποτα. Διότι τι λέει αυτή η διάταξη? Λέει ότι τιμωρείται επί προσιλητισμού όποιος χρησιμοποιεί μέσα απατηλά, παραπλανητικά, εκμεταλλεύσεως κτλ. Αν λοιπόν καταργηθεί η διάταξη αυτή, πάλι θα τιμωρείται ο προσιλητισμός, διότι εκείνος ο οποίος χρησιμοποίησε μέσα απατηλά για να προσιλητήσει θα ήταν υπαίτιος απάτης και θα καταδικάζεται με τη διάταξη που τιμωρεί την απάτη. Εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί μέσα εξαπατήσεως θα καταδικάζεται από την αντίστοιχη διάταξη. Εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύεται την ανάγκη ή εξαναγκάζει κάποιον άλλον θα καταδικάζεται από κάποια αντίστοιχη διάταξη. Επομένως η διάταξη αυτή περί προσιλητισμού δεν πρέπει να κατηγορείται ότι δεν κάνει τίποτε άλλο ή μη αποτελεί ειδικοτέραν εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ποινικού κώδικου που τιμωρούν την πλάνη, την απάτη, την απειλή, τον εξαναγκασμό και άλλων νόμων πέραν του ποινικού κώδικου. Επομένως είναι μια πολύ σωστή διάταξη η οποία είναι, όπως σας είπα, επέκταση ήδη ισχυωσών διατάξεων σε όλα τα δημοκρατικά κράτη. Σε όλα βεβαίως τα κράτη ο προσιλητισμός αυτός τιμωρείται, όπως προκύπτει και από μελέτη που έχω δημοσιεύσει εις τα ελληνικά και εις τα γαλλικά, όπου έχω παραθέσει όλες τις αποφάσεις των ξένων δικαστηρίων που τιμωρούν για προσιλητισμό υπαιτίους άτομα που διέπραξαν αυτό το αδίκημα υπαιτίως.
2: Η απαγόρευση του προσιλητισμού είναι μονάχα μια διάταξη νόμου ή προβλέπεται και από το Σύνταγμα?
3: Προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Μάλιστα δε θα ήθελα να προσθέσω, επειδή και πάλι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, το Σύνταγμα λέει απαγορεύεται ο προσιλητισμός. Αυτή η διατάξη είναι πολύ γενική, δηλαδή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι απαγορεύεται και ο θεμητός προσιλητισμός, όχι μόνο ο αθέμητος. Ερχόμενοι τώρα εις τον νόμο, ο οποίος είναι ο 1363 του 38, ο νόμος αυτός στενεύει την έννοια του προσιλητισμού, την οποία το Σύνταγμα τη δίδει εν ευρία εκτάση. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και λέει ότι τιμωρείται για προσιλητισμό εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί αθέμητα μέσα. Ενώ το Σύνταγμα λέει ότι τιμωρείται πάσα μορφή προσιλητισμού, ακόμα και η θεμητή, δηλαδή η απλή θρησκευτική διδασκαλία. Άρα η διάταξη αυτή προκύπτει ότι είναι πολύ πιο δημοκρατική και πολύ πιο φιλελεύθερη από το Σύνταγμα. Αυτά τα πράγματα όμως αποκρύπτονται και δεν γίνονται γνωστά στο λαό και δίδεται η εντελώς αντίθετη άποψη του, γιατί το ξέρουμε όλοι μας.
2: Όπως μας είπατε και προηγουμένως, η απαγόρευση του προσιλητισμού υπάρχει και σε άλλες χώρες.
3: Βεβαίως, σε όλες τις χώρες. Επαναλαμβάνω, σε όλες τις χώρες, και επίσης υπάρχει και στην Αμερική. Και να αναφέρω μια απόφαση περί προσιλητισμού πολύ σπουδαία και πολύ συγκλονιστική που αφορά την Δανία, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατεδίκασε για προσιλητισμό, ξέρετε ποιον? Το δανικό κράτος. Τι είχε συμβεί? Στη Δανία εισήχθη στα σχολεία, στα δημόσια σχολεία, το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής. Η Ένωση λοιπόν των Χριστιανών Δανών Γονέων προσέφυγε στα δικαστήρια της Δανίας και ζήτησε να καταργηθεί το μάθημα αυτό για τον εξής λόγο. Είπαν οι χριστιανοί γονείς της Δανίας: εφόσον εμείς είμαστε χριστιανοί και εφόσον ο χριστιανισμός, η θρησκεία που πιστεύουμε, απαγορεύει τις προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις, ερχόμενο εσύ κύριε κράτος και εισάγοντας το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, τι κάνεις? Εξιδανικεύεις τις προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις. Άρα, ενώ είμαστε χριστιανοί, μας ζητάς στις αρχές εναντίον της θρησκείας μας. Ζητάμε λοιπόν να καταργηθεί το μάθημα αυτό. Η δανική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημά τους, δεν κατήργησε το μάθημα αυτό, και η Ένωση Χριστιανών Γονέων της Δανίας προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο εδέχθη την προσφυγή τους και κατεδίκασε τη Δανία, την δανική κυβέρνηση, για προσιλητισμό εις βάρος των χριστιανών μαθητών. Ο προσιλητισμός συνίστατο εις το ότι εξιδανίκευε τις προγαμιαίες σχέσεις, πράγμα το οποίο η χριστιανική θρησκεία το απαγορεύει. Έχουμε δηλαδή μια πολύ συγκλονιστική περίπτωση να τιμωρείται για προσιλητισμό όχι ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά ένα ολόκληρο κράτος, διότι ίσχυε προσιλητισμό εις βάρος του χριστιανισμού. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, πολύ σπουδαίο, και φυσικά και αυτό αποκρύπτεται και είναι τελείως άγνωστο και κανείς δεν έχει αναφέρει αυτή την απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι η απόφαση Ξέλτσεν και Πέντερσεν κατά Δανίας και έχει εκδοθεί το 1974.
2: Άρα όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για την κατάργηση της απαγορεύσεως του προσιλητισμού, διότι τάχα πουθενά στην Ευρώπη ή στα άλλα δημοκρατικά κράτη δεν εφαρμόζεται απαγόρευση του προσιλητισμού, δεν είναι αστήριο.
3: Είναι τελείως ανακριβές. Έχω περιλάβει σε δικές μου μελέτες όλες τις ξένες αποφάσεις που καταδικάζουν προσιλητισμό. Όποιος υποστηρίζει αυτές τις ιδέες που είπατε, τον καλώ να με αντικρούσει, να αποδείξει ότι λέω ψέματα, και πρώτος εγώ θα ανακαλέσω τις απόψεις μου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
2: Μάλιστα. Μια που μας μιλήσατε τόσο ωραία και τόσο διαφωτιστικά για τον προσιλητισμό, ενθυμούμε μια παλαιότερη περίπτωση, κύριε Κρύπα, του 1993. Μια υπόθεση Κοκκινάκη ήταν.
3: Την ανέφερα.
2: Και εκεί όπου έλεγαν ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε διότι εφήρμοσε τον νόμο περί προσιλητισμού. Έτσι διαδίδεται τουλάχιστον.
3: Να σας πω ότι τι συνέβη. Η απόφαση αυτή είναι της 23 Μαΐου 1993, υπόθεση Κοκκινάκης κατά Ελλάδος. Ο Κοκκινάκης ήταν χιλιαστής και καταδικάστη επί προσιλητισμό στην Ελλάδα. Προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ισχυριζόμενος ότι Η ελληνική διάταξη περί προσιλητισμού είναι αντίθετη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το αίτημά του αυτό απερίφθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι η ελληνική διάταξη είναι σύμφωνη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Όμως τελικά κατεδίκασε την Ελλάδα γιατί? Για ένα θέμα δικονομικό. Δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου που κατεδίκασε τον Κοκκινάκη δεν περιέλαβε μέσα δική της αιτιολογία. Δηλαδή αντέγραψε την αιτιολογία του κατηγορητηρίου. Και αυτό είναι σωστό. Και έπρεπε η Ελλάδα να καταδικαστεί. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει στο κείμενό της δική της αιτιολογία και να μην αντιγράφει αιτιολογία άλλων. Κατεδίκασε λοιπόν την Ελλάδα για ένα θέμα ποινικής δικονομίας και όχι για θέμα προσυλλητισμού, διότι ο Άριος Πάγος δεν παρέθεσε αιτιολογία στην καταδίκη του Κοκκινάκη. Αν ο Άριος Πάγος παρέθετε δική του αιτιολογία στην καταδίκη του Κοκκινάκη, η Ελλάδα δεν θα καταδικαζόταν. Δεν καταδικάστηκε η Ελλάδα λόγω προσυλλητισμού, λόγω του ότι παρευιάστη μια διάταξη του κώδικου ποινικής δικονομίας που δεν έχει καμία σχέση με τον προσυλλητισμό. Όμως, επειδή υπήρξε καταδίκη της Ελλάδος, συνεχώς διαδίδεται ότι η Ελλάδα κατεδικάσει λόγω προσυλλητισμού και αποκρύπτεται η ουσία της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προφανώς, οι υποστηρίζοντες αυτές τις απόψεις βασίζονται στο γεγονός ότι εμείς θα πούμε αυτό για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ποιος θα τρέξει τώρα να τη βρει και να ψάξει τι ακριβώς λέει και να μας αντικρούσει και νομικός να είναι, αν δεν είναι εξειδικευμένος στα θέματα του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ούτε και αυτός θα μπορέσει να τη βρει. Ας ρίξουμε εμείς στην αγορά αυτή την ιδέα και θα πιάσει αυτό το σπόρο, ας τον ρίξουμε και θα πιάσει. Και πράγματι έπιασε. Όμως αυτά είναι τελείως ανακριβή και παραπέμπω εις το κείμενο της αποφάσεως αυτής που λέει ακριβώς αυτό που σας ανέφερα.
2: Και μια τελευταία πρακτική ερώτηση, κύριε Κρύπα. Επειδή πολλοί πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί μας ερωτούν πότε είναι προσυλλητισμός. Παραδείγματος χάρη, έρχεται κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά στο σπίτι μου και με ενοχλεί συνεχώς και μία και δύο και τρεις φορές, χτυπάει την πόρτα μου κτλ. Είναι πράγματι προσυλλητισμός αυτός? Πώς μπορώ να στηρίξω μια κατηγορία προσυλλητισμού και τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Πώς θα το αποδείξω?
3: Σας είπα ότι ο προσυλλητισμός τιμωρείται όταν χρησιμοποιούνται μέσα παραπλανητικά και απατηλά. Υπάρχουν λοιπόν αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, όπως αυτή τη στιγμή που θυμάμαι η απόφαση 86 του 87 του 1987 του πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία ρητός λέει ότι οι χιλιαστέ διενεργούντες προσυλλητισμό χρησιμοποιούν μέσα απατηλά. Το αναλύει σε πολλές σελίδες και για να γίνω κατανοητός θα αναφέρω ένα σημείο που αναφέρει αυτή η απόφαση προκειμένου να αποδείξει ότι οι χιλιαστέ χρησιμοποιούν μέσα απατηλά. Λέει λοιπόν το εξής, ότι εις το πρωτότυπο κείμενο της Αγίας Γραφής, όταν ο ληστής λέει απάνω στο σταυρό «Νίσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός του απαντά «Αμήν λέγω σύ, σήμερα με τεμού έσαι το παραδείσο». Στο πρωτότυπο κείμενο της Αγίας Γραφής υπάρχει ένα κόμμα μετά το αμήν λέγωση. Αμήν λέγωση, κόμμα, σήμερον με τεμού έσαι το παραδείσο. Έτσι λέει το πρωτότυπο κείμενο.
2: Μάλιστα.
3: Το λοιπόν κείμενο που έχουν της Αγίας Γραφής που κρατούν οι χιλιαστέ έχει μεταθέσει το κόμμα. Και ενώ ήταν πριν από τη λέξη σήμερον, το έχει βάλει μετά τη λέξη σήμερον. Στην Αγία Γραφή λοιπόν που κρατάνε οι χιλιαστέ, η φράση αυτή έχει ως εξής. Αμήν λέγωση σήμερον, κόμμα, με τεμού εσύ το παραδείσο.
2: Ακριβώς, είναι μετάφραση νέου κόσμου, όπως την ονομάζουν.
3: Στο πρωτότυπο λοιπόν.
2: Είναι μια διαστρεβλωμένη έκδοση, βέβαια.
3: Στο πρωτότυπο λοιπόν κείμενο, ο Κύριος όχι απλώς λέει στο ληστή ότι θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, αλλά και προσδιορίζει πότε. Λέει σήμερα θα είσαι μαζί. Δεν λέει κάπου, ας πούμε, έτσι αόριστα πράγματα. Το κείμενο όμως των χιλιαστών σου λέει, σου λέω σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Επειδή δεν παραδέχονται έξω από το παράδεισο, θέλουν να δώσουν εντύπωση ότι το παράδεισο είναι μια αόριστη έννοια. Ο Χριστός δεν προσδιορίζει πότε θα πάει στον παράδεισο. Και φυσικά βασίζεται στο γεγονός ότι κανείς, ακόμα και θεολόγος να είναι, είναι αδύνατο να σκεφτεί ότι έχει γίνει μια μετακίνηση του κόμματος. και η έννοια έχει διαστραφεί τελείως. Άρα ιδού ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απάτης, το οποίο δεν αποτελεί δική μου άποψη, περιέχεται σε δικαστική απόφαση αυτό.
2: Για να κατηγορήσει όμως κάποιον χιλιαστή ή οποιονδήποτε άλλον ερετικό ότι του κάνει προσιλητισμό, πρέπει να έχει και μάρτυρες να το αποδείξει?
3: Ο προσιλητισμός δεν είναι απαραίτητο. Βάσει της δικονομίας, ο προσιλητισμός αποτελεί αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως. Στο αδίκημα λοιπόν που διώκεται αυτεπαγγέλτως, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής. Στο θέμα του προσιλητισμού είναι σπάνια περίπτωση, συνήθως δεν επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής. Άρα εκείνος ο οποίος θα καταγγείλει τον προσιλητιστή θα χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας. Άρα μάρτυρας υπάρχει.
2: Μάλιστα. Κύριε Κρύβα, μας κάματε ένα θαυμάσιο μάθημα του τι είναι προσιλητισμός, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να βλέπουμε προσιλητισμό, το τι λέγεται και τι γράφεται στις εφημερίδες, τι λέγεται από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα κτλ. Από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάφορους λόγους να καταργήσουν τον νόμο περί προσιλητισμού. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν θα συμφωνούσατε κι εσείς, ότι αυτές όλες οι προσπάθειες γίνονται και από το μέρος των διαφόρων αιρετικών, οι οποίοι έχουν λόγους και συμφέρον να καταργηθεί αυτό.
3: Και εκείνων που τους υπερασπίζονται, που δεν είναι αιρετικοί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι αιρετικοί, εμφανίζονται ως χριστιανοί ορθόδοξοι και τάσσονται εντόνως υπέρ των αίρεσων. Προσέξτε όμως κάτι, το οποίο δεν το είπαμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να καταργηθεί η διάταξη περί προσιλητισμού, διότι τον απαγορεύει το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν έρχεται ο συνταγματικός νομοθέτης και δίνει μια εντολή στον κοινό νομοθέτη, θα απαγορεύσει τον προσιλητισμό, ο κοινό νομοθέτης αν έρθει και καταργήσει αυτή τη διάταξη, η διάταξη που θα καταργεί τη διάταξη του προσιλητισμού είναι αντισυνταγματική. Και έχουμε περίπτωση τέτοια. Έχει βγάλει τέτοια απόφαση ο Όριος Πάγος. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Σύνταγμα στο άρθρο περί τύπου λέει ότι νόμος θα καθορίσει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις ασκήσεως του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Το λέει το Σύνταγμα. Νόμος υπήρχε. Ήταν ο 1004, τέτοιος νόμος περί δημοσιογράφου υπήρχε, ήταν ο 1471. Το 1978 έρχεται ένας καινούριος νόμος και καταργεί το νόμο περί δημοσιογράφων και δεν τον αντικαθιστά. Έρχεται λοιπόν ο Άριος Πάγος και λέει, εφόσον το Σύνταγμα επιβάλλει νόμο περί δημοσιογράφων, εσύ κύριε νομοθέτα δεν μπορείς να τον καταργήσεις και άρα ο νόμος που τον κατήργησε θεωρείται αντισυνταγματικός και δεν ισχύει. Άρα ο καταργηθής νόμος εξακολουθεί ισχύον. Υποθέτω λοιπόν ότι αν καταργηθεί ο νόμος περί προσλητισμού, ο Άριος Πάγος, εφόσον θα ακολουθήσει την ομολογία που ήδη έχει χαράξει, θα πρέπει να πει ότι η διάταξη που καταργεί την απαγόρευση του προσλητισμού είναι αντισυνταγματική και επομένως εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή ο κοινός νομοθέτης μπορεί μόνο να την αντικαταστήσει, όχι να την καταργήσει. Αυτά έχει πει ο Άριος Πάγος.
2: Κύριε Κρύπα, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας παρακαλούμε να μας κάνετε και άλλα παρόμοια τέτοια μαθήματα.
3: Είμαι πάντα στη διαθέσή σας.
2: Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντοτε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, ο πατέρας Κυριακός Τσουρός, γραμματέας της Νοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, και ο κύριος Γεώργιος Κρύπας, διδάκτορ του Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, μας παρουσίασαν το πρώτο μέρος από το θέμα Αντιρρησίες Συνειδήσεως. Το δεύτερο θα μεταδοθεί την επόμενη εβδομάδα. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θανάση Παντελιό που μας βοήθησε στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επαντήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 4 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου Αντιοχίας. Ενέματι βάψα σου την ιεράν διπλοίδαν, εισήλθες εις Άγια των Αγίων, Άγιος σύ γενόμενος Βαβύλα ένδοξε, και σαφώς πάντοτε απολάβεις της Θεώσεως, οραϊζόμενος και το μαρτυρίο λαμπόμενος, και άγγελος δεικνύμενος τες καθαρωτάτες μεθέξεσιν, όθεν σε τιμόμεν, και πόθο εορτάζομεν την συνιερωτάτην πανήγυριν, άξιο μακάριστε.

4 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των σύναυτο τριών παιδων, ήδη εξήφουσε τελειώθησαν. Ο Χριστόν αυτόν Βαβίλας θείον πάλε, Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους. Ο Βαβίλας που θυσίαζε τον ίδιο τον Χριστό κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας θυσιάστηκε πρόθυμα διαξήφους προς χάριν του Χριστού. Υπερμεγίστου δεσπότου Θεού Λόγου τρέχουσι θερμός προς ξήφος τα παιδεία. Για χάρη του δεσπότη Θεού Λόγου έτρεξαν τα παιδιά με ενθουσιασμό προς το ξήφος.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Βαβύλας απαγόρευσε και εμπόδισε τον ασεβέστατον αυτοκράτορα Νουμεριανό να εισέλθει στον Ιερό Ναό της Αντιοχίας, διότι είχε φωνεύσει τον γιο του βασιλιά των Περσών, τον οποίο κρατούσε ως όμηρο. Για τον λόγο αυτόν ο τύραννος αυτός αυτοκράτορας έδεσε τον Άγιο από το λαιμό με αλυσίδες και τον διαπόμπευσεν περιφέροντάς τον σε όλη τη χώρα. Τελικά πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν διαξήφους μαζί με τα τρία παιδιά που είχαν γίνει μαθητές του και τον ακολουθούσαν παντού όπου πήγαινε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Βαβύλας και τα τρία παιδιά ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

βάσιμον κρυπίδαν η εκκλησία και έκτιτε τους ιερούς σου αγώνας ιερομάρτης Βαβύλα, ειν και φυλάτης ακράδαντον και ανεπιβούλευτον εκλίκων κρατεών, κηρύττουσαν τας αριστείες σου και μεγαλύνουσαν συν σύταν ήπια τα υπερ Χριστού τηθέντα με τα σου μακάριε.

Άγιος Βαβύλας έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νουμεριανού και διαδέχθηκε τον Σεβίνο στον επισκοπικό θρόνο της Αντιοχίας. Τον καιρό εκείνο ο Νουμεριανός σκότωσε απάνθρωπα τον γιο του βασιλιά των Περσών, που είχε στα χέρια του σαν ενέχειρο για την ασφάλεια της ειρήνης με τους Πέρσες. Όταν το έμαθε ο Βαβύλας, αποδοκίμασε την ενέργεια του αυτοκράτορα. Τότε ο Νουμεριανός θέλησε να πλήξει τον Βαβύλα και όσο το δυνατόν περισσότερους χριστιανούς κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μόλις λοιπόν πληροφορήθηκε ο Βαβύλας ότι στο ναό εισέρχεται ο εγκληματίας αυτοκράτορας με όλη του την συνοδεία, δεν φοβήθηκε. Αμέσως ήλθαν στο μυαλό του τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Ανδρίζεσθε, κρατεούσθε». Αγωνίζεστε δηλαδή σαν άνδρες γενναίοι, πάρτε δύναμη και θάρρος. Πράγματι με περίσσια τόλμη και θάρρος, ο Βαβύλας στην είσοδο της εκκλησίας άρπαξε από το στήθος τον Νουμεριανό και του είπε να βγει έξω, διότι δεν επιτρέπεται η είσοδο στο ναό σε αιματοβαμμένους εγκληματίες. Ο αυτοκράτορας ντροπιασμένος απεχώρησε, αλλά την επόμενη μέρα φυλάκισε τον Βαβύλα και κατόπι τον αποκεφάλισε. Έθαψαν το σώμα του μαζί με τα δεσμά του, όπως ήταν η επιθυμία του. Μαζί με τη μνήμη του Αγίου Βαβύλα συνεορτάζεται και η μνήμη των τριών παιδιών που μαρτύρησαν μαζί με αυτό. Αυτά ήταν αδέλφια μεταξύ τους, νέοι στην ηλικία, αλλά βράχοι άθραυστοι στην πίστη. Τα τρία αδέλφια όταν πήγαινα στην φυλακή, τον δάσκαλό τους Άγιο Βαβύλα, με θάρρος τον συμπαραστέκονταν, συνελήφθησαν τότε και αυτά. Όταν μάτια προσπάθησε ο Νουμεριανός να τα αλλαξοπιστήσει, τελικά τα αποκεφάλισε και έτσι πήραν το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας, ιεραρχία στο φωτία παστράπτων, δικαιοσύνης φυτοκόμος εδείχθης, αποτεμών την άκανθαν της πλάνης αληθώς. Όθεν των αιμάτων σου φινιχθείς τεζρανήσει, το Χριστό παρέστηκας ανακράζων Βαβύλα. Ιδου εγώ και τα παιδεία Ιησού, όθεν προσδέχου ημάς ως ευδόκησας.

Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούται, ούκ εκ πέτρας νυν, ούδο πισθίον μέρη, μωσή θεωρείς, αλλόλων θεών βλέπεις. Ο Μωυσής τώρα δεν βλέπει τον Θεό από την πέτρα, ούτε το πίσω του μέρος, αλλά τον βλέπει ολόκληρο καθώς εστί. Ο Άγιος Προφήτης Μωυσής γεννήθηκε στην Αίγυπτο, τον διέσωσε δε από τα ύδατα του Νείλου ποταμού η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία και τον πήρε ως γιο της και τον εκπαίδευσε με όλη την σοφία των Αιγυπτίων. Ο Μωυσής όταν έφτασε στην ηλικία των 40 ετών φώνευσε ένα άνδρα Αιγύπτιο γιατί έδερνε κάποιο Εβραίο και τον έχωσε στην άμμο. Επειδή όμως η ενέργεια του αυτή αποκαλύφθηκε, φοβήθηκε μήπως τιμωρηθεί από τον Φαραώ και έφυγε από εκεί και πήγε και κατοίκησε στην χώρα Μαδιάμ. Εκεί νυφεύτηκε την Σεπφόρα, την θυγατέρα του Ιωθόρ. Στη Μαδιάμ ο Μωυσής πήμενε τα πρόβατα του πεθερού του. Μια μέρα οδήγησε τα πρόβατα πέρα από την έρημο και έφτασε στο όρος Χορίβ. Εκεί είδε το παράδοξο φαινόμενο της φλεγόμενης και μη καιόμενης βάτου και μέσα από εκεί του ομίλησε ο Θεός. Βεβαίως εκείνος έστρεψε αλλού το πρόσωπό του διότι φοβόταν να δει τον Θεό κατά πρόσωπο. Ο Μωυσής αφού συμπλήρωσε 40 χρόνια στη χώρα Μαδιάμ κατήλθε στην Αίγυπτο ύστερα από εντολή του Θεού να ζητήσει από τον Φαραώ να αφήσει ελεύθερους τους ομοεθνείς του Εβραίους να αναχωρήσουν από την Αίγυπτο και έτσι να πραγματοποιήσουν στην έρημο τις λατρευτικές τους εκδηλώσεις. Επειδή όμως ο Φαραώ δεν πίστηκε να αφήσει ελεύθερο το λαό των Εβραίων, ο Θεός έστειλε 10 μεγάλες πληγές, τιμωρίες κατά του Φαραώ και της χώρας του. Ύστερα από τις πληγές ο Φαραώ επέτρεψε την αναχώρηση των Εβραίων από την Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν με την βοήθεια του Θεού ο Μωυσής παρέλαβε τους Εβραίους οι οποίοι πήραν μαζί τους τα αργυρά και χρυσά σκεύη που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι και τους πέρασε πέρα από την Ερυθρά θάλασσα. Ακολούθως εκπαίδευσε και καθοδήγησε δια θαυμαστών σημείο τον λαόν αυτό και τον περιτύχησε και τον θωράκισε με νόμο που ο Θεός του αποκάλυψε, με τον λεγόμενο δηλαδή Μωσαϊκό νόμο. Αλλά ο Θεόπτης Μωυσής, επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή του Θεού στην έρημο Σιν, δεν ευτύχησε να εισέλθει επικεφαλής του Ισραηλιτικού λαού στην γη της Επαγγελίας. Την ποινή δε αυτή του την επέβαλε ο Θεός παροργισθείς από την αντιλογία του. Όμως ύστερα από εντολή του Θεού ο Μωυσής ανήλθε στο όρος Ναβάβ της Μωάβ στην κορυφή Φασγά η οποία είναι απέναντι από την Ιεριχώ. Έτσι είχε την ευτυχία να ειδεί από μακριά την γην Χαναάν στην οποία θα εγκαθίστατο ο λαός των Εβραίων με επικεφαλής τον διάδοχό του Ιησού του Ναβί. Ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε στην γη Μωάβ και τον έθαψαν στην Γαΐ, μια περιοχή της Μωάβ, αλλά τον τάφο του δεν τον είδε ύστερα κανείς. Κατά τον θάνατό του ο προφήτης ήταν 120 ετών. Προέλαβε δε την επιγής παρουσία του Χριστού έτη 1485.

ιστορία του προφήτου Μωυσέως, αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη. Περιλαμβάνεται στα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Με πολλή συντομία θα αναφερθούν εδώ οι κυριότεροι μόνο σταθμοί της ζωής του. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο τον καιρό της εκεί δουλείας των Εβραίων και συγκεκριμένο στην εποχή που ίσχυε η διαταγή του Φαραώ να σκοτώνονται τα αρσενικά Εβραιόπουλα μόλις γεννιόνται. Η μάνα του, η Ιωχαβίδ, δεν θέλησε να τον σκοτώσει. Τον έβαλε μέσα σε ένα κάνιστρο πισαρισμένο και τον έριξε στα νερά του Νείλου ποταμού. Εκεί τον βρήκε και τον συμπάθησε η κόρη του Φαραώπουλου Ζώταν, τον ανέσυρε και τον κατέστησε θετό παιδί της. Μέσα στην βασιλική αυλή ο Μωυσής εκπαιδεύτηκε πολύ στα γράμματα και στην σοφία των Αιγυπτίων. Όταν έγινε 40 ετών, αγανακτισμένος από μια αδικία κάποιου Αιγυπτίου εις βάρος ενός Εβραίου, τον σκότωσε. Φοβούμενος όμως μήπως συλληφθεί, εγκαταλείπει το παλάτι και φεύγει στη γη Μαδιάμ, όπου νυμφεύεται τη σεμνή Σεπφόρα και βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ, που ήταν ιερέας του τόπου. 40 χρόνια άσκησε το επάγγελμα του βοσκού ο Μωυσής, όταν στη βάτο που φλεγόταν αλλά δεν καιγόταν, στο Χορίβ, του φανερώθηκε ο Θεός, ο οποίος τον πρόσταξε να ελευθερώσει τον λαό του Ισραήλ από την δουλεία του Φαραώ. Πρόθυμος στην προσταγή του Θεού, μαζί με τον αδελφό του Ααρών, ζητάει από τον Φαραώ να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να προσφέρουν θυσία έξω από την πόλη. Με το πρόσχημα αυτό θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο του Φαραώ και να αναχωρήσουν. Ο Φαραώ, ο οποίος κατάλαβε το σχέδιο, εξοργίστηκε και όχι μόνο δεν ικανοποίησε το αίτημα, αλλά έγινε ακόμα πιο σκληρός στη συμπεριφορά του απέναντι των Εβραίων. Ο Θεός τότε με 10 αλλεπάλληλες πληγές τιμωρεί αυτόν και όλους τους Αιγυπτίους. Επιτέλους πίστηκε ο Φαραώ ότι οι πληγές οφείλονται στον Θεό των Εβραίων και έδωσε την συγκατάθεσή του να φύγουν. Τότε με την βοήθεια του Θεού ο Μωυσής παίρνει τον Ιουδαϊκό λαό, περνάει θαυματουργικό στην Ερυθρά θάλασσα, ανοίγεται στην έρημο και επί 40 χρόνια βαδίζει προς την γη της Επαγγελίας. Στην έρημο, παρόλο ότι ο Ισραήλ αμάρτησε με πολλούς τρόπους και αποστάτησε από το Θεό, ο Θεός εξόπλησε και τύχησε το λαό του με τον νόμο που το εμπιστεύθηκε στα χέρια του Μωυσέως. Ο Μωυσής ήταν εκλεκτός και αγαπητός δούλος του Θεού, αλλά επειδή κάποτε αντέταξε μια αντιλογία στο Θεό, ο Θεός δεν τον αξίωσε να φτάσει στην γη της Επαγγελίας. Του επέτρεψε να τη δει μόνο από μακριά. Ανέβηκε στο όρος Ναβάβ, αντίκρισε την ποθητή χώρα και ύστερα πέθανε σε ηλικία 120 ετών. Ο Μωυσής και ο Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, είναι οι δύο μεγαλύτερες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης. Τους βλέπουμε να εμφανίζονται στο όρος και να συζητούν με τον εν δόξη μεταμορφωμένον θεάνθρωπο για το πάθος του. Ο Μωυσής έζησε περίπου 1500 χρόνια π.Χ. Είναι ο συγγραφέας των 5 βιβλίων του νόμου ή πεντατεύχου, όπως λέγεται, της Γενέσεως, της Εξόδου, του Λεβιτικού, των Αριθμών και του Δευτερονομίου, που είναι τα πιο παλαιά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Παγκόσμιας Φιλολογίας. Το νόμο του Μωυσέως δεν τον απέρριψε ο Χριστός, μόνο τον συμπλήρωσε, τον τελειοποίησε και τον πρόβαλε σαν νόμο στον οποίο πρέπει να υπακούμε όλοι και να εφαρμόζουμε αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι του Θεού και να έχουμε αιώνια ζωή. Ο
«Όποιος δεν πιστεύει στο Μωυσή και στους προφήτες», είπε, «δεν θα πιστέψει και στο Θεό, όσο μεγάλο θαύμα και αν δει με τα μάτια του και νεκρανάσταση ακόμη». Αυτός ο λόγος του Χριστού μας υποδεικνύει το καθήκον μας να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, τα βιβλία του Μωυσέως και των άλλων προφητών και να εμβαθύνουμε στα γεγονότα της Βίβλου. Η εκτέλεση του καθήκοντος αυτού θα μας κάνει φίλους του Θεού και του Μωυσέως, με τον οποίο πολλά κοινά και ενδιαφέροντα θα έχουμε να πούμε, αν ο Θεός μας αξιώσει να συναντηθούμε κάποτε στους ουρανούς.

Ο Μωυσής είναι τύπος του Ιησού Χριστού, αφού η ζωή του έχει πολλά χαρακτηριστικά όμοια προς τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Η αλόφιλη σεπφόρα που νυμφεύθηκε ο Μωυσής, ο οποίος είναι τύπος του Χριστού, αποτελεί τύπο της εξεθνών εκκλησίας, σύμφωνα με τον Θεοδόρητο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 4 του Σεπτέμβρη, η μνήμη των Αγίων Κεγούρου, Σεκενδίνου και Σεκένδου. Ίσως είναι τα 3 παιδιά αδέλφια μεταξύ τους, τα οποία μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Βαβίλα, επίσκοπο Αντιοχίας. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Βαβίλα, διδασκάλου στην Νικομίδια και των 85 μαθητών του. Ο Άγιος αυτός Βαβίλας είναι μεταγενέστερος του Αγίου Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας. Δίδασκε στην Νικομίδια την πίστη του Χριστού στους νέους. Όταν επισκέφθηκε την Νικομίδια ο Μαξιμιανός 286-305, καταγγέλθηκε ότι διδάσκει στους νέους την χριστιανική πίστη. Συνελήφθη λοιπόν μαζί με 84 νεαρούς μαθητές του και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια, γέροντας πλέον, μαζί με τους 84 μαθητές του αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ερμιώνης, κόρης του Αποστόλου Φιλίππου. Ήταν μια από τις 4 κόρες του Αποστόλου Φιλίππου που είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα και αφοσιώθηκε στο αποστολικό έργο. Όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα στην Έφεσο για να συναντήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βρήκε ανταυτού που είχε αποβιώσει τον μαθητή του Πετρώνιο, από τον οποίο διδάχθηκε και στηρίχθηκε περισσότερο στο ευαγγελικό έργο. Λέγεται μάλιστα ότι κάποτε από την Έφεσο πέρασε ο Τραϊανός για να πάει να πολεμήσει τους Πέρσες και άκουσε πολλά για το προφητικό χάρισμα της Ερμιώνης. Την κάλεσε λοιπόν για να προφητεύσει γι' αυτόν. Η Ερμιώνη του είπε ότι θα νικήσει τους Πέρσες, αλλά την βασιλεία των Ρωμαίων θα καταλάβει ο γαμπρός του Ανδριανός, που πράγματι έτσι έγινε. Επειδή η προφητεία επαληθεύτηκε, ο Τραϊανός διέταξε και βασάνισαν σκληρά την Ερμιώνη. Κατόπιν την παρέδωσε στους δημίους για να την θανατώσουν, αλλά αυτοί πίστεψαν στο Χριστό και την άφησαν ελεύθερη. Έτσι η Ερμιώνη πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στην Έφεσο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Θεοτήμου και Θεοδούλου ήταν η δήμη που πίστεψα στο Χριστό δια της Αγίας Ερμιώνης απεβίωσαν ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Πετρονίου, μάλλον είναι ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που συνάντησε η Αγία Ερμιώνη στην Έφεσο όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα και την ενδραίωσε στο Ευαγγελικό έργο. Ο Άγιος Πετρόνιος απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Χαριτίνης μαρτύρησε κατά την παρουσία του Τραϊανού στην Έφεσο όταν πήγαινε στον πόλεμο κατά των Περσών. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Σαρβίλου μαρτύρησε δια λιθοβολισμού. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Κεντυρίωνος, Θεοδόρου, Αμμιανού, Ιουλιανού και Οκεανού κατάγονταν από το χωριό Κανδάβλη και συνελήφθησαν επί βασιλέως Μαξιμιανού 288 μετά Χριστόν. Επειδή όλοι ομολόγησαν με θάρρος την χριστιανική τους πίστη, τους έκαψαν ζωντανούς και έτσι πήραν το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου.

ευχαριστούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τον Αγίον Θαθουήλ και Βεβαίας. Ήταν αδέλφια μεταξύ τους και έζησα στα χρόνια του βασιλιά Ανδριανού το 116 μετά Χριστόν. Ο Θαθουήλ ήταν ιερέας της δαιμονικής πλάνης και διδάχθηκε τον χριστιανισμό από ένα επίσκοπο. Μαστιγώνεται σκληρά από τον τοπάρχη Αύγαρο και στη συνέχεια του βγάζουν τα μάτια. Έπειτα τον κρέμασαν από το ένα χέρι, του έγδαραν την κοιλιά και με φωτιά έκαψαν τις πλευρές του. Τελικά έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου μαζί με την αδελφή του, αποκεφαλιζόμενοι και οι δύο.

Καλώς σήμερα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ανθίμου του νέου ασκητού από την Κεφαλονιά. Γεννήθηκε στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς το 1727 και πέθανε το 1782. 7 μόλις ετών έχασε το φως του και το ξαναβρήκε θαυματουργικά χάρις των προσευχών της μητέρας του Αντζουλέτας. Αλλά εξαιτίας της σκληρής μοναχικής του ζωής ξαναέχασε το φως του και πήγε στο Άγιον Όρος. Παρά την τυφλωσή του ανέπτυξε σπουδαίο κηρυκτικό και ιεραποστολικό έργο και μάλιστα έκτισε πολλές μονές σε διάφορα μέρη. Φέρεται σαν προστάτης της Αστυπάλαιας, έκανε πολλά θαύματα. Αγιοποιήθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Ιουλίου το 1974. Της πάλι στο βλάστημα κεφαλινίες πυρσών των θείων δομήτωραν της των λεπέδων μονής φεδρός εφημίσομεν άνθιμον τον ασκήσει των εχθρών καθελώντα χάριν δε γεμάτων εκ Κυρίου λαβώντα πρεσβεύονταν εκτενώς ημάς διασώζεσθε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, πρόσεχε ψυχή μου. Ψυχή που πίνεις τακτικά όφεως το φαρμάκι, σιγά σιγά κατέρχεσαι άδου το μονοπάτι. Τους οφθαλμούς σου άνοιξον και βλέψον που πηγαίνεις, στα βάραθρα κατέρχεσαι στο βάθος της γεέννης, που κατοικούν οι δαίμονες και ζει ο αιός φόρος, που κατεβάζοντας ψυχάς για να γεμίσει ο χώρος. Ο χώρος της κολάσεως ο προετοιμασμένος, που είναι για τον σατανάν των καταδικασμένων, που βλέποντας τους μοναχούς πως θα κληρονομήσουν τον τόπο του που έχασε κείνον του παραδείσου, λυσά, ορμά και καίεται απ' των πολλήν των φθόνων για να κερδίσει μοναχούς, ευχαριστείτε μόνον. Αντί για χίλιους κοσμικούς, κάλλιον τον ένα θέλει, μόνο να είναι μοναχός, του φαίνεται σαν μέλη. Με απληστίαν του πολλήν ευθύς τον καταπίνει, ούτε να πάρει άνεσην καθόλου δεν τον φύνει. Ψυχή, αν θέλεις να σωθείς, στον ουρανό να φθάσεις, όλα που είναι πρόσκαιρα, όλα να τα ξεχάσεις. Να σιωπάς, να σκέφτεσαι την ώρα του θανάτου, του παραδείσου τα στριφάς και όλα τα καλά του. Τους πόνους μην τους φοβηθείς, τους κόπους και την θλίψη, αρκείσαι μόνο να ανεβείς εις ουρανού τα ύψη. Χαρά και αγκαλίασης ο πόνος θα εκλείψει. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η ενοριακή πρόνοια χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της ενοριακής πρόνοιας αλλά και στο παγκάρι του Ιερού Ναού. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6 ο Εσπερίνος. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14η του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με ιδιαίτερη τιμή σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την 33η Ορθοδοξία που θα λειτουργήσει υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Γεωργίου. Η προσέλευσή σας θα προσδώσει ιδιαίτερη ικανοποίηση και μεγάλη χαρά στους εκθέτες. Φέτος πλουσιότερη σε εκθέματα φιλοξενεί αυτή η έκθεση περισσότερους καταξιωμένους δημιουργούς από την Κύπρο και την Ελλάδα και από άλλες χώρες που παρουσιάζουν μοναδικά εκθέματα και πρωτοεμφανιζόμενα έργα εκκλησιαστικής τέχνης. Όλα τα απαραίτητα λειτουργικά για τον εξοπλισμό και την εφταξία των ιερών ναών και ιερών μονών, ενθυμήματα ήδη για τα μοναστηριακά εκθετήρια, τα καταστήματα εκκλησιαστικών αργυροχρυσοχοΐας και τουριστικών ειδών. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30 εικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερον».

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Ακούτε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Εάν δεν είναι ο Παύλος η αγάπη της καρδιάς μας, τότε δεν μπορούμε να αγαπήσουμε και τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος είναι εκείνος που ερωτεύτηκε αληθινά τον Χριστό. Είναι εκείνος που τόσο πολύ αγαπούσε τον Χριστό, ώστε έλεγε ούτε έκρινα του ιδέα τι εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Αυτή την αγάπη του Παύλου θα ήθελα να μεταγγίσω όσο γίνεται μέσα στις δικές σας καρδιές, αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε, όπως ξέρετε, στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο. Ανοίξτε την Καινή Διαθήκη αν μπορείτε. Και εκεί θα ακούσετε τον Παύλο μιλάει στον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος δεν κινδύνευε να επηρεαστεί από τους διαστραμμένους τύπους που αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, σε εκείνους που είχαν τη θρησκεία για εμπόριο και πλουτισμό, γιατί ο Τιμόθεος είχε υπόδειγμα γνησίας, πίστεως και αληθινής αγιότητας. Ήταν ο μεγάλος του δάσκαλος, ο Παύλος, πρότυπο ζωής για τον Τιμόθεο, πρότυπο αγάπης, πρότυπο χριστομίμητης θυσίας. Από μικρός είχε γίνει ακόλουθος του Παύλου. Από τότε που νεαρό παιδί στα Λύστρα της Λυκαωνίας αποχαιρέτησε τη μητέρα του Ευνίκη και τη γιαγιά του τη Λοΐδα και πήρε το δρόμο της Ιεραποστολής και δεν απομακρύνθηκε καθόλου έκτοτε από τον Απόστολο Παύλο. Κοντά του στις περιοδίες, κοντά του στις αγωνίες, κοντά του στα ξενύχτια για τη σωτηρία κάποιας ψυχής, κοντά του στη χειρονακτική δουλειά του σκηνοποιού, κοντά του σε όλες τις περιπέτειες. Πιστός ακόλουθος του Παύλου. Ήταν, θα λέγαμε, ο πρώτος δορυφόρος του ιεραποστολικού ήλιου που ονομάζεται Παύλος. Είχε ζωντανή μπροστά του τη χριστιανική ζωή, καθρεφτισμένη στη ζωή του Παύλου, που υπήρχε το καθαρότερο κάτωπτρο της εν Χριστώ ζωής. Σαν αντίβαρο σε όσα λοιπόν ενεργούσαν οι ψευδαπόστολοι, οι απατεώνες της θρησκείας, ο Τιμόθεος είχε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Για κάθε περίπτωση και σε τυχόν διχογνωμίες, αμφιβολίες, δισταγμούς, διλήμματα, εύκολα έβρισκε τη λύση, ρωτώντας τι θα έκανε σε παρόμοια περίπτωση ο Παύλος. Αν ήταν στη θέση μου, τι θα έκανε. Ο Παύλος ήταν χριστομίμητος. Στη ζωή του έβλεπε τη ζωή του Χριστού κατά το «μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Γι' αυτό, στη συνέχεια της επιστολής του, ο δέσμιος Παύλος θυμίζει στο μαθητή του τον Τιμόθεο, που ήταν ακολουθός του, και του λέει «εσύ, παιδί μου Τιμόθεε, παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή». Να το μεταφράσουμε. «Εσύ Τιμόθε, έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου, τη συμπεριφορά μου, την πρόθεσή μου, την ευσπλαχνία μου, τη συμπάθειά μου, την αγάπη, την υπομονή». Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, δεν είχε διπλή ζωή. Όπως φαινόταν, αυτό και ήταν. Ο Τιμόθεος λοιπόν είχε παρακολουθήσει όλον τον γνήσιο Παύλο. Είχε ακολουθήσει πρώτον τη διδασκαλία, το διδάσκαλο Παύλο. Δεν έκανε στοχαστής ο Παύλος, που έναν έτσι έκανε φιλοσοφικούς λογισμούς. Δεν μιλούσε ακαταλαβίστικα, ήξερε την ελληνική φιλοσοφία, όπως ήξερε και όλη η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν διδάσκαλος του Ευαγγελίου. Όλα τα θεωρούσε σκύβαλα μπροστά στο Ευαγγέλιο και δίδασκε με πολλούς τρόπους. Δίδασκε με το λόγο του, τον πιστικό και γεμάτο επιχειρήματα λόγο του, ένα λόγο που δεν κλωτσούσε καρδιές για να ανοίξουν με το ζόρι, αλλά που έπιθε και μυαλό και καρδιά των ανθρώπων και παραδίνονταν στην αγάπη του Χριστού. Με ένα λόγο που ήταν βουτυγμένο στη φωτιά της Πεντηκοστής, ο Παύλος, ποτισμένος στο Άγιο Πνεύμα,
έκανε διαρκώς έλξεις και έθελγε ανθρώπους προς τον Χριστό. Θεϊκή μαγεία.

παίζει την πρόθεση, την προαίρεση, την καρδιά του ανθρώπου. Η διδασκαλία για τον Παύλο δεν ήταν ούτε διπλωματία, αλλά ούτε και αγκαρία. Ήταν εσωτερική ανάγκη, ουέμι ή αν μη ευαγγελίζομαι, ανάγκη με επίκειται. Και ήταν ανάγκη διότι η αγάπη είναι ανάγκη για τον άνθρωπο, όπως ανάγκη είναι η αναπνοή του. Δίδασκε ακόμα ο Παύλος με την πίστη του, γι' αυτό λέει τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη. Ο λόγος του ήταν καρπός της πίστεώς του. Καρδία πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται η σωτηρία, λέει στην προδρομαίως επιστολή. Καρδιά που βράζει δεν μπορεί να μην ξεχυλήσει. Η πίστη ξεχυλίζει και γίνεται ομολογία και μεταδίδεται με πιστικότητα στους άλλους. Δίδασκε ακόμα ο Απόστολος Παύλος με τη μακροθυμία του. Ανεχόταν όπου έπρεπε να ανεχτεί. Μακροθυμούσε προς πάντας. Ένα τον ενδιέφερε. Όχι να δικαιωθεί εκείνος, αλλά να δικαιωθούν, δηλαδή όχι να βρουν το δίκιο τους, αλλά να σωθούν, να αποκτήσουν τη δικαίωση, τη δωρεάν δικαίωση από τον Ιησού Χριστό. Δίδασκε ακόμα με την υπομονή του. Η υπομονή είναι χαρακτηριστικό κάθε γνήσιου παιδαγωγού. Όπως ο Γιώργος παίρνει και υπομένει και περιμένει την καρποφορία και δεν βιάζεται να δει πότε θα καρποφορήσει ο σπόρος, αλλά περιμένει την άνοιξη και το καλοκαίρι, έτσι και ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου παίρνει και περιμένει. Κάποτε θα δει τους καρπούς του έργου του. Αλλά η υπομονή του Παύλου αναφέρεται και στα προσωπικά του παθήματα, στα βασανιστήριά του, για τα οποία μιλάει στον επόμενο στίχο. Τέλειος λοιπόν διδάσκαλος ο Παύλος και εξακολουθεί να μας διδάσκει με τις θεόπνευστες 14 επιστολές του, αλλά και με τις ομιλίες του που διασώζονται στις πράξεις των Αποστόλων. Διδάσκει τους χριστιανούς όλων των αιώνων ο Απόστολος Παύλος και αποτελούν τα λόγια του θεόπνευστη ερμηνεία του μυστηρίου του Ιησού Χριστού. Διδάσκει με τη ζωή του και με το μαρτύριό του. Όποιος δεν μαθητεύει κοντά στο μεγάλο διδάσκαλο που λέγεται Παύλος, αυτός δεν μπορεί ούτε να λέγεται ούτε να είναι ορθόδοξος χριστιανός. Αν επικρατούν εκτροπές από την υγιένουσα διδασκαλία, αν θρησκειοποιήθηκε η εκκλησία μας, δηλαδή από αποκάλυψη του ουρανού και βασιλεία του Θεού έγινε θρησκεία του κόσμου τούτου, αν έχουμε απολυτοποιήσεις μονομεριών, αν έχουμε στοιχεία περιτομής, δηλαδή εύκολης θρησκευτικότητας, τότε αυτό οφείλεται στο γεγονός, ή μάλλον και στο γεγονός, ότι οι χριστιανοί μας δεν μαθητεύουν στο σχολείο του Παύλου. Δεν διαβάζουν Παύλο, δεν αγαπούν τον Παύλο και επομένως δεν οδηγούν στο Σταυρό και στην Ανάσταση και στην αιώνια.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την εκπομπή μας πάνω στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή. Δεν κάνουμε επιστημονική ανάλυση, προσπαθούμε επικοδομητικά να εξηγήσουμε τον Απόστολο Παύλο επί τη βάση πολλές φορές και σε εκείνον που ερμήνευσε τον Απόστολο Παύλο.

είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Τιμόθεος λοιπόν στον οποίο απευθύνεται ο Παύλος είχε παρακολουθήσει πρώτον τον διδάσκαλο Παύλο, δεύτερον τον διοκόμενο Απόστολο Παύλο. Ο Τιμόθεος είχε ακολουθήσει από μικρό παιδί έναν υποψήφιο μάρτυρα. Ήξερε ότι γίνεται μαθητής και ακόλουθος κάποιου που η ζωή του δεν θα περνούσε μες στην καλοπέραση, αλλά θα περνούσε ανάμεσα σε διωγμούς, βασανιστήρια, θλίψεις, δοκιμασίες, συκοφαντίες, πικρίες. Η πρόθεση του Αποστόλου Παύλου ήταν να μιμηθεί επαντήτως σωτήρα και λυτρωτή Ιησού, αφού για τον Κύριο Ιησού Χριστό το δυνατότερο βήμα της διδασκαλίας του, το συγκλονιστικότερο βήμα, ο άμβωνας των αιώνων υπήρξε ο Σταυρός, πώς θα ήταν δυνατόν ένας απόλυτα μιμητής του Χριστού όπως ο Απόστολος Παύλος να μην ανέβαινε συνεχώς σε παρόμοια βήματα για να κηρύττει Ιησού Χριστόν? Και τα βήματα αυτά, οι άμβωνες αυτοί, είναι οι θλίψεις, η πόνη, η διωγμή, οι ταλαιπωρίες. Στη συνέχεια λοιπόν της επιστολής, στο τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Τιμόθεον, στο στίχο 11 θυμίζει ο μαρτυρικός Παύλος μερικούς από τους διωγμούς που είχε υποστεί, και είναι η διωγμή που μάλλον ήταν παρόν και ο Τιμόθεος, φαίνεται και από αυτά τα λόγια που λέει στη συνέχεια. Παιδί μου Τιμόθε, παρικολούθησες τις διωγμείς της παθήμασιν ή αμοιαγένοντο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, ίους διωγμούς υπήνεγκα και εκπάντων με ερίσατο ο Κύριος. Ας το αποδώσουμε στην απλοελληνική, μια που ο λαός πρέπει να ακούει το λόγο του Θεού και στη γλώσσα του. Γνωρίζεις παιδί μου Τιμόθε πολύ καλά, διότι παρακολούθησες, γνωρίζεις τους διωγμούς μου, τα παθήματά μου, όπως εκείνα που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, της Πισιδίας στην Αντιόχεια δεν εννοεί, όχι τη Μεγάλη Αντιόχεια, που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο και στα Λύστρα. Θυμάσαι τους διωγμούς που υπέμεινα, και θυμάσαι ότι από όλα αυτά με διέσωσε ο Κύριος, γιατί είχε το δικό του σχέδιο. Όλα αυτά αγαπητοί ακροατές δεν τα θυμίζει ο Απόστολος Παύλος για να επιδείξει τη μαρτυρική του πορεία, αλλά πρώτον για να παραμυθήσει τον Τιμόθεο, να τον παρηγορήσει, και δεύτερον για να του θυμίσει ότι και η δικιά του πορεία θα περάσει από το μονοπάτι του Σταυρού. Αν παιδί μου Τιμόθε, σαν να του λέει, κάποτε υποστείς και εσύ διωγμούς και βασανιστήρια, ας το θυμάσαι και ας το γνωρίζεις. Και εγώ υπέμεινα παρόμοιες καταστάσεις. Αλλά και εγώ ακολούθησα εκείνον που ανέβηκε επάνω στο Γολγοθά και υπέμεινε το μεγαλύτερο πόνο, αφού πάνω στο σταυρό του Κυρίου μας βρίσκεται όλος ο ανθρώπινος πόνος, βρίσκονται συλλήβδιν όλη η πόνη όλων των ανθρώπων όλων των αιώνων. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για αυτόν τον τρόπο που θυμίζει ο Παύλος τους διωγμούς του, λέει το εξής: «Τίδήποτε ταύτα μόνα ήρικεν από πολλών, επειδή γνώριμα είναι το ανδρή τα λοιπά, και ίσως ως νεαρών των πραγμάτων τούτων μέμνητε ούτων πάλε. Και ουκ απαριθμή κατίδος, ουαρέστηκε ενόδοξος ο Παύλος, ουδε φιλότιμος. Προς παραμυθίαν του μαθητού, ου προς επίδειξη λέγει». Δηλαδή, μεταφράζω τα χρυσοστομικά λόγια. Γιατί άραγε μόνο αυτές τις περιπέτειές του ανέφερε ο Απόστολος Παύλος από τα τόσα παθήματά του, επειδή τα υπόλοιπα ήταν γνωστά στον Τιμόθεο και ίσως αυτά τα θυμάται ως πρόσφατα, όχι τα παλαιά, και δεν απαριθμεί κατά είδος, διότι ο Παύλος δεν είναι κενόδοξος, δεν είναι φιλόδοξος,
Τα λέει αυτά για παρηγοριά του μαθητή και όχι για επίδειξη. Κάποτε βέβαια θα αναγκαστεί στο τέλος της προγαλάτας επιστολής να ανοίξει τρόποτινά το στήθος του και να δείξει τα ματωμένα του παράσημα και να πει «Εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού ενώ σώματι μου βαστάζω». Αυτό όμως δεν το κάνει ούτε για λόγους επιδεικτικούς ούτε για λόγους καινοδοξίας. Το κάνει σαν μια απόδειξη της γνησιότητας του αποστολικού του κηρύγματος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της γνησιότητας από το μαρτύριο. Ο λόγος όταν σφραγίζεται με το μαρτύριο, τότε είναι λόγος αληθινός. Ο Τιμόθεος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ήξερε τους διωγμούς του Αποστόλου Παύλου. Στην Αντιόχεια της Πισιδίας, όπου εκεί οι Ιουδαίοι τον βλαστημούσαν συνέχεια, και εκεί στην Πισιδία, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, ξεσήκωσαν τις γυναίκες και τους άρχοντες και κυνήγησαν τους Αποστόλους, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, από τον ορίον αυτών. Τότε μάλιστα, θυμάστε, αγανάκτησε τόσο πολύ ο Απόστολος Παύλος από την πολεμική των Ιουδαίων, από το κοντράρισμα των Ιουδαίων στο Μεσσία και λυτρωτή Ιησού Χριστό και στο Ευαγγελιό του, ώστε τίναξε και τον γονιορτών των ποδιών του, όπως λέει το 13ο κεφάλι των Πράξεων των Αποστόλων. Ήξερε λοιπόν Τιμόθεος εκείνους τους διωγμούς, τους είχε παρακολουθήσει νεαρός στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Ήξερε και τους άλλους διωγμούς που υπέστη ο Απόστολος Παύλος στο Ικόνιο της Μικράς Ασίας, όπου σχεδιάστηκε ο λιθοβολισμός του μεγάλου διδασκάλου και Αποστόλου. Ήξερε ακόμα τους διωγμούς που υπέστη ο Παύλος στα Λύστρα της Λυκαωνίας, που τα Λύστρα, όπως ξέρετε και θυμάστε, ήταν και η πατρίδα του Τιμοθέου. Ο μικρός Τιμόθεος μάθαινε τις περιπέτειες του Αποστόλου και των συνεργατών του στις κοντινές με την πατρίδα του περιοχές. Στα Λύστρα μάλιστα παρακολούθησε την αντίφαση που παρουσιάζει ο κόσμος. Από το ένα μέρος, όπως θυμάστε, οι ειδωλολάτρες, εντυπωσιασμένοι από το λόγο του Αποστόλου Παύλου, τον θεοποίησαν, ήσαν έτοιμοι να προσφέρουν θυσία και είπαν «Οι θεοί κατέβηκαν από τον ουρανό στη γη και ήρθαν σε εμάς». Και τότε αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος να ορμήσει κατά πάνω τους και να πει «Τι κάνετε, δεν είμαστε θεοί, άνθρωποι εσμέν σαν και εσάς». Ποτέ ο Απόστολος και ο γνήσιος εργάτης του Ευαγγελίου δεν δέχεται ειδωλοποίηση του προσώπου του. Προσωπολατρία, θεοποίηση. Είναι ο ταπεινός διάκονος του Ιησού Χριστού που είναι ο μόνος προσκυνητός του αιώνας. Εκεί λοιπόν στα Λύστρα έσε την αντίφαση. Το ένα άκρο θεοποίησης του Παύλου. Το άλλο άκρο, μετά από λίγο αμέσως, κακοποίησης του Παύλου. Εκείνοι που ήταν έτοιμοι να τον λατρέψουν τον Παύλο, εκείνοι μετά τον έστειραν, τον κακοποίησαν και τον βασάνισαν. Το θέατρο των διωγμών, αγαπητοί ακροατές, και των μαθημάτων του Αποστόλου Παύλου το είχε παρακολουθήσει ο Τιμόθεος με προσοχή και συγκίνηση. Ήξερε καλά τι περιμένει και τον ίδιο. Δεν μπορείς να ακολουθείς τους μάρτυρες και να μην έχεις υποστεί τίποτε για τον Χριστό. Τότε δεν είμαστε πιστοί ακόλουθοι της μαρτυρικής πορείας της Εκκλησίας, του μαρτυρικού δασκάλου μας του Παύλου, του μαρτυρικού μας πατέρα του Χρυσοστόμου, του μεγάλου μάρτυρα του Γολγοθά. Ο Τιμόθεος θα περίμενε κανείς μετά από τόσα βαθήματα να είχε δει τον Απόστολο Παύλο νεκρό και να πεθαίνει, αλλά όχι. Για δύο λόγους ο Απόστολος Παύλος, παρόλα τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια και το απόκριμα του θανάτου και εκείνου που λέει ότι κάθε μέρα να αποθνίσκω, για δύο λόγους παρέμενε ακόμα στη ζωή. Ο ένας, για να φανεί η δύναμη του Χριστού, που μπορεί ο Χριστός και από τη φρικτότερη δοκιμασία να σώζει τον πιστό του δούλο. Και το λέει «Εκ πάντων τούτων ερήσατο με ο Κύριος, μέσος ο Κύριος».
Ο άλλος λόγος που διατηρούσε ο Θεός τον Παύλο στη ζωή ήταν για να λάβει περισσότερα παράσημα ο μεγάλος αγωνιστής του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, ο Παύλος. Στα αλήθεια, πότε θα αποκτήσουμε κι εμείς ένα, έστω μικρό, πολύ μικρό, από τα ματωμένα παράσημα του Παύλου? Μπορείτε να φανταστείτε έναν Παύλο να φωτογραφίζεται ντυμένος πολυτελέστατη αρχιερατική στολή? Μπορείτε να φανταστείτε τον Παύλο να φωτογραφίζεται έχοντας γεμάτο το στήθος του με χρυσά παράσημα, χρυσούς σταυρούς και χρυσά εγκόλπια? Μπορείτε να φανταστείτε τον Παύλο να φωτογραφίζεται με παράσημα που του απένει με το κράτος, η Ρωμαϊκή Πολιτεία, ο Νέρον? Όχι, θα υπέρχρυσιον και τοπάζιον λάμπουν πάνω στον Παύλο τα ματωμένα του παράσημα, τα παράσημα του διαρκώς διοκομένου Αποστόλου και μηδέποτε αναπαυωμένου Παύλου. Αντέχουμε να συγκρίνουμε τον Παύλο και τους άλλους Αποστόλους και τους μάρτυρες της πίστεώς μας με ορισμένους σημερινούς χριστιανούς όπως είμαστε και εμείς και εγώ που σας μιλάω, που καλοπερνάμε, που δεν έχουμε φάει το ένα σκαμπύλι για τον Χριστό ποτέ, δεν μείναμε ούτε μια νύχτα στη φυλακή για τον Χριστό ποτέ? Να συγκρίνουμε τον Παύλο με λεγόμενους διαδόχους των Αποστόλων, θεολόγους, κληρικούς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, πατριάρχες, που κάποτε δημοσιεύουν συνέχεια φωτογραφίες φανταχτερές με χρυσοπίκυλτες στολές και με χρυσά παράσμα στο στήθος, δοσμένα κάποτε και από την κοσμική άθεη εξουσία? Ο Δίνης στην ψυχή προκαλεί μια τέτοια σύγκριση, φανερώνει κατάπτωση σημερινή, δείχνει την ανωτερότητα του Παύλου, αλλά και φανερώνει ποιο είναι το σκαλοπάτι της ματαιοδοξίας και ποιο είναι το σκαλοπάτι της αιώνιας δόξας, που είναι η διωγμή μόνο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου.

Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, όταν ακούμε για μαρτύρια, για βασανιστήρια των Αγίων, για καθημερινές περιπέτειες του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων, για φρικτούς διωγμούς, λέμε το καιρό εκείνο. Άλλες ήταν οι εποχές τότε. Τότε άλλωστε είχαμε διωγμούς. Ο Παύλος έγινε μάρτυρας. Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε και όλοι μάρτυρες του αίματος. Η Εκκλησία σήμερα δεν διώκεται άλλωστε. Μπορούμε λοιπόν, χωρίς να υφιστάμεθα μαρτύριο, να είμαστε και εμείς χριστιανοί. Πολύ μας αρέσει βέβαια αυτή η δικαιολογία, αλλά απάντηση σε αυτή τη δικαιολογία που θεωρητικά θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της καλοπέρασης των ανέσεων, μιας ανώδυνης πορείας, απάντηση δίνει ευθύς αμέσως ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 12 του τρίτου κεφαλαίου της Δευτέρας προς Τιμόθεον επιστολής. Ο στίχος είναι καταλυτικός για όλους εμάς και ας καθρεφτιστούμε και αν μπορούμε ας ευθυγραμμιστούμε. Λέει λοιπόν: «Και πάντες οι θέλοντες ευσεβοζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται». Δηλαδή, μετάφραση: παιδί μου Τιμόθε, όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, χωρίς καμία διάκριση και εξαίρεση, όσοι θα θελήσουν να ζήσουν πιστά και συνειδητά τη ζωή που θέλει ο Ιησούς Χριστός, θα είναι σίγουροι ότι θα διωχτούν. Αγαπητοί ακροατές, δεν λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος τίνες μερικοί, λίγοι από τους πιστούς, μερικοί από τους ευσεβείς, μερικοί από τους ορθοδόξους χριστιανούς θα διωχτούν. Ούτε λέει πολλοί από τους ευσεβείς, από τους αναρέτους θα διωχτούν, αλλά λέει πάντες. Αυτό το πάντες με ανησυχεί και πιστεύω και εσάς. Δεν χωρούν εξαιρέσεις. Κάθε εξαίρεση είναι αίρεσης. Δηλαδή, τι θα πει αίρεσης? Επιλογή ενός άλλου τρόπου ζωής. Κάθε εξαίρεση από τη ζωή των μαρτύρων και των Αγίων είναι αίρεσης, επιλογή ζωής ξένης προς τον ευαγγελικό τρόπο, προς τη σταυρωμένη πορεία, είναι ένας αντισταυρικός δρόμος, ενώ ο Χριστός μας το είπε καθαρά: όποιος με ακολουθήσει θα πάρει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφέστατος εδώ. Όλοι, λέει, όσοι θέλουν να ζήσουν, με το ζόρι δεν γίνεται, όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και να τηρούν το θέλημα του Χριστού Ιησού, οπωσδήποτε, λέει, θα διωχθούν. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: τι έχει στοιχήσει σε εμάς μέχρι σήμερα η χριστιανική μας ιδιότητα? Όχι, ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας πούμε: τι έχει στοιχήσει? Τι διωγμούς έχουμε υποστεί εμείς για το όνομα του Ιησού Χριστού? Τι θλίψεις δοκιμάσαμε, όχι ακούσια, δηλαδή από αρρώστιες ή περιπέτειες ή κατατρεγμούς ή εγκαταλείψεις? Τι θλίψεις δοκιμάσαμε για το όνομα του Ιησού Χριστού? Πότε δικαστήκαμε εμείς, συρθήκαμε στα δικαστήρια και καταδικαστήκαμε για την ομολογία του Ιησού Χριστού, για τη μαρτυρία και διαμαρτυρία μας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Πότε φυλακιστήκαμε επειδή ομολογήσαμε και διαμαρτυρηθήκαμε για το όνομα του Κυρίου? Και επομένως, που είναι τα πιστήρια της Ορθοδοξίας μας? Που είναι τα πιστοποιητικά της γνησιότητας της πίστεώς μας και της ζωής μας? Μην ξεχνάμε ότι στον ουρανό, αν αξιωθούμε να πάμε με το πολύ έλεος του Θεού, θα δούμε εκπλήξεις.
Τη μόνη έκπληξη που δεν θα δούμε αν σωθούμε είναι οι μάρτυρες. Το μαρτύριο είναι το εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού, σφραγισμένο με το αίμα του Κυρίου και με το αίμα των Αγίων. Εμείς δεν αντέχουμε σε τέτοια ερωτήματα σαν αυτά που σας είπα. Πότε φυλακιστήκαμε, πότε δικαστήκαμε, πότε φάγαμε ξύλο για τον Χριστό. Δεν αντέχουμε σε τέτοια ερωτήματα, διότι ίσως έχουμε πάρει τη ζωή μας λάθος και αγνοούμε μερικές πραγματικότητες. Θα ήθελα να τις υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές. Πρώτον, η ζωή είναι γεμάτη θλίψης. Πειρατήριον ο βίος, λέει το βιβλίο του Ιώβ. Το δήλωσε σαφώς ο Κύριος. Εν το κόσμο θλίψην έξετε. Ο δε Παύλος είπε, δια πολλών θλίψεων διημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Θλίψεις, όχι διότι επιδιώκει ο χριστιανός, δεν επιδιώκει τις θλίψεις, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ εγωιστικό, αλλά θλίψεις διότι είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ως φυσική συνέπεια της ζωής θα έρθουν, αλλά θλίψεις διότι πηγαίνουμε και κόντρα στην αμαρτία, στο διάβολο, στον αντίχριστο. Πώς μπορεί να αφήσει ο διάβολος χωρίς θλίψεις τους ανθρώπους του Θεού? Ο Ιερός Χρυσόστομος εξηγεί εδώ στο χωρίο αυτό του Παύλου ως διωγμούς, εννοεί τις θλίψεις και τους πόνους, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να βαδίζει το δρόμο της αρετής χωρίς θλίψη, οδύνη και πειρασμός. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά για αυτόν που βαδίζει τη στενή και τεθλιμμένη οδό? Να θυμίσουμε και μια άλλη αλήθεια. Πρώτον, είπα ότι είναι γεμάτη θλίψη ζωή. Δεύτερον, η ζωή αυτή είναι πάλεσμα. Δεν υπάρχει αθλητής που θέλει να αναδειχθεί πρωταθλητής και νικητής και δεν κουράζεται και δεν μοχθεί. Πονάει, προπονείται με ασκήσεις και κουράζεται. Χωρίς κόπο νίκη δεν γίνεται. Χωρίς αγώνα στεφάνι δεν δίνεται. Εδώ είναι ο αγώνας, έλεγε ένας μεγάλος αγωνιστής της πίστεώς μας. Εδώ είναι ο αγώνας. Εκεί είναι το βραβείο στον ουρανό. Και ο χριστιανός έχει συνειδητοποιήσει ότι ο παρομβίος είναι στάδιο αγώνων. Δεν είμαστε στις κερκίδες να θαυμάζουμε τους Αγίους μόνον, αλλά κατεβαίνουμε και στο στίβο των ασκήσεων, των κόπων, των μόχθων, της ιεραποστολής, των υδρότων, της θυσίας, της προσφοράς, της οδύνης, της μαρτυρίας, του μαρτυρίου, των διωγμών. Κάπου αλλού είναι η ανάπαυσή μας. Θα το καταλάβουμε και εγώ και εσείς. Κάπου αλλού είναι η άνεσή μας. Κάπου αλλού είναι το βραβείο και ο Στέφανος. Μια τρίτη αλήθεια που θέλω να θυμίσω πάνω σε αυτό το θέμα. Η πρώτη, είπαμε, η ζωή γεμάτη θλίψης. Η δεύτερη, η ζωή στάδιο αγώνων. Η τρίτη, δεν υπάρχει ευσέβεια παρά μόνον εν Χριστώ Ιησού. Η οποιαδήποτε άλλη ευσέβεια είναι ψευτοευσέβεια. Είναι ευσεβισμός της κακής ώρας, κακής ποιότητας. Ευσέβεια σημαίνει ευλάβεια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ευσέβεια σημαίνει αφοσίωση στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν πάντες εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Ανθρώπους καλούς βρίσκουμε, μόνο που η Εκκλησία δεν είναι καλοποιείο, είναι αγιοποιείο. Ανθρώπους θρησκευτικούς βλέπουμε, μόνο που η Εκκλησία δεν θέλει θρησκευτικούς τύπους, θέλει εκκλησιαστική κοινωνία της ουσίας του μαρτυρίου του Ιησού Χριστού. Το πρόβλημα είναι ένα: ποια σχέση έχουμε με τον Ιησού Χριστό, τον παθώντα και σταυρωθέντα και αναστάντα? Πώς μπορεί να βαδίζει κανείς ένα δρόμο γεμάτο αγκάθια και να μην αγκυλώνεται? Πώς γίνεται να βαδίζει σε ένα δρόμο γεμάτο επιθέσεις του εχθρού χωρίς να πληγώνεται? Πώς γίνεται να περπατάει μέσα σε τόσες αντιξότητες και δυσκολίες χωρίς να κουράζεται? Η ζωή
αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, έχει παθήματα. Αλλά αυτά τα παθήματα είναι μετοχή στο Σταυρό του Χριστού. Το μετοχή δεν σημαίνει απλώς ότι μετέχω και εγώ στη ζωή του Χριστού, αλλά ότι συμμέτοχος των παθημάτων μου είναι ο Χριστός, και επομένως μόνο με τη χάρη του Χριστού είναι δυνατόν να πάσχει κανείς, αφού έτσι λέει ο Παύλος στην προσφυλίπισίους. Ημήν εδωρήθη εχαρίστη ου μόνο το εις αυτόν πιστεύει, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Χωρίς τη χάρη του Θεού ούτε μια τρίχα δεν θα ανεχόμαστε να μας βγάλουν από τα μαλλιά μας. Πόσοι μάρτυρες αντέχανε? Τους βγάζαν τα μάτια, τους κόβαν τη μύτη, τα αυτιά, τους βγάζαν τα δόντια, τους ξύνανε όλο το κορμί, και εκείνοι χαρούμενοι βάδιζαν στο μαρτύριο. Το σταυρό δεν τον επιδιώκει κανείς, αλλά ο σταυρός τον ακολουθεί, και εμείς ακολουθούμε το σταυρό, τον εσταυρωμένο, που αυτού η χάρις μας βοηθάει να νικάμε τους πειρασμούς και να αντέχουμε στις θλίψεις και στις δοκιμασίες.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Δείγμα της ευσεβίας, λοιπόν, είναι το στίγμα του μαρτυρίου. Η ταυτότητα του αληθινού χριστιανού είναι η διωγμή. Τόνισε ο Απόστολος Παύλος ότι οι πονηροί άνθρωποι προκόπτουν. Την ώρα λοιπόν που ο χριστιανός βρίσκεται στη φυλακή, ένας πονηρός, ο Παύλος ήταν στη φυλακή, ο διαστραμμένος Νέρον, ήταν ανεβασμένος σε κοσμικό θρόνο. Την ώρα που ο Άγιος, ο επίγειος άγγελος, ο Παύλος ήταν δεμένος με αλυσίδες, ο Άγριος, το θηρίο, ήταν θρονιασμένο. Ο Παύλος διωκόμενος, ο Νέρον δοξαζόμενος. Γι' αυτό τονίζει στη συνέχεια, στο στίχο 13. Πονηροί άνθρωποι και γόητες, προκόψους είναι επί των χείρων, πλανώντας και πλανόμενοι. Άνθρωποι, πονηροί και απατεώνες, θα προκόπτουν. Θα γίνονται χειρότεροι, θα πλανούν και θα πλανώνται. Ας προσέξουμε λοιπόν, διότι για μας το πρόβλημα δεν είναι να ζηλεύουμε τους πονηρούς ανθρώπους που και λεφτά αποκτούν και κοροϊδεύουν την κοινωνία και φτάνουν στο έσχατο σκαλοπάτι της διαφθοράς. Για μας πρότυπο είναι ο Απόστολος Παύλος. Οι πλανεμένοι δεν θα μας παρασύρουν. Εμείς ακολουθούμε το λόγο του Ευαγγελίου όπως τον ερμηνεύει η Εκκλησία. Και όσοι δεν ακολουθούν τη στενή και τη θλιμμένη οδό, πλανώνται και πλανεύουν. Γι' αυτό ο Κύριος επέστησε την προσοχή μας να μην παρασυρώμαστε από τον οποιοδήποτε, να μην πιστεύουμε τον οποιοδήποτε, αλλά ακολουθούμε τους Αποστόλους, τους μάρτυρες, τους πατέρες που έχουν πάνω τους τη σφραγίδα της αλήθειας που λέγεται μαρτύριο, αγιότητα ζωής, και αυτή είναι η αυθεντία της Εκκλησίας. Ακολουθούμε λοιπόν τον αυθεντικό λόγο του Ευαγγελίου όπως τον διδάσκει ο Απόστολος Παύλος και όπως τον εξηγεί η Εκκλησία. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα παρακολουθήσατε την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός μαζί σας. Ναι.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Νοσταλγικές περιηγήσεις. Οδυπορικό στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην όμορφη Κεφαλονιά στρέφεται το σημερινό διπορικό μας. Συγκεκριμένα θα επισκεφθούμε νοερά την περιοχή νοτιοδυτικά του Λιξουρίου στη Χερσόνησο της Παλικής. Το Λιξούρι είναι η πρωτεύουσα της Παλικής και είναι μια πόλη όμορφη με άνετους δρόμους και χαριτωμένες πλατείες. Ένα ξεροπόταμο χωρίζει την πόλη στη μέση. Τα δύο μέρη της ενώνονται με μικρές γέφυρες. Όπως ολόκληρη Κεφαλονιά, έτσι και το Λιξούρι δοκιμάστηκε σκληρά από τους αλλεπάλληλους σεισμούς. Από τους σεισμούς καταστράφηκαν πολλές παλιές εκκλησίες με εντυπωσιακά καμπαναριά και πλούσια διακόσμηση. Διασώθηκαν κάποιες αγιογραφίες, φορητές εικόνες και μερικά τέμπλα έξοχης τέχνης. Αξιόλογες σήμερα εκκλησίες στο Λιξούρι είναι του Αγίου Νικολάου των Ξένων, του Αγίου Νικολάου των Μινιατών, ο οποίος υπήρξε οικογενειακός ναός της ονομαστής οικογένειας Μινιατών. Στον περίβολο του ναού αυτού βρίσκεται ο τάφος του μεγάλου διδάσκαλου του γένους Ηλία Μινιάτη, καθώς και ο μεγαλοπρεπής Ανδριάντας του. Δεν θα σταθούμε όμως στο Λιξούρι, αλλά το αφήνουμε βαδίζοντας όλο και πιο δυτικά.

ένας κεντρικός δρόμος βγαίνει από το Λιξούρι με δυτική κατεύθυνση που οδηγεί στα χαριτωμένα χωριά Φαβάτα και Χαβδάτα. Στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στα Χαβδάτα σώζεται ένα θαυμάσιο λεπτοδουλεμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο με ωραιότατες μεταβυζαντινές εικόνες. Από τα Χαβδάτα ο δρόμος μας γίνεται στενός και δύσβατος και μας φέρνει στην δυτικότερη περιοχή της Παλικής αλλά και ολόκληρης της Κεφαλονιάς για να καταλήξει στα παλιά μοναστήρια της Αγίας Παρασκευής Ταφιών και της Παναγίας Κυπουρέων που σήμερα λόγω της καταστροφής τους από τους σεισμούς έχουν ενωθεί σε ένα μοναστήρι γνωστό ως Μονή των Κυπουρέων. Ο μικρός δρόμος μετά τα δύο αυτά μοναστήρια συνεχίζεται νοτιότερα, όπου συναντάμε το όμορφο χωριό Χαβριάτα, χτισμένο πάνω σε ένα λόφο με πανοραμική θέα προς τον κάμπο του νότιου μέρους της Παλικής Χερσονήσου και προς τη θάλασσα. Το χωριό αυτό είναι πατρίδα του διδάσκαλου του γένους Βικέντιου Δαμοδού. Η εκκλησία της Παναγίας στα Χαβριάτα έχει ωραίες αγιογραφίες και αξιόλογο τέμπλο. Η τοποθεσία γύρω έχει μοναδική ομορφιά, καθώς συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στα νότιο-δυτικά της Παλικής. Ο μικρός δρόμος από τα Χαβριάτα περνάει από το χωριό Βουνή και μπαίνει στο χωριό Ματζαβινάτα, από όπου ένας άλλος δρόμος μας φέρνει στο νοτιότερο τμήμα της Παλικής, το Ακροτήριο. Εδώ συναντάμε την ονομαστή Κουνόπετρα, ένα από τα περίεργα γεωλογικά φαινόμενα της Κεφαλονιάς. Η Κουνόπετρα είναι ένας μεγάλος βράχος που εξέχει από τη θάλασσα. Κάποτε ήταν διεθνώς μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, χάρη σε μια αδιάκοπη ρυθμική κίνησή της. Μετά τους ισχυρούς σεισμούς του 1953, η κίνηση αυτή σταμάτησε, γιατί με τη μετατόπιση τμήματων του βυθού σταθεροποιήθηκε η βάση της πέτρας. Υπάρχει μια πληροφορία ότι πριν από πολλά χρόνια πλοία του αγγλικού στόλου είχαν δέσει με αλυσίδες την Κουνόπετρα και έβαλαν εμπρός τις μηχανές τους για να την ξεκολλήσουν, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Εκτός από το ενδιαφέρον της Κουνόπετρας, η τοποθεσία αυτή ολόγυρα προσφέρει μια θαυμάσια αλυσμόνητη θέα.

συνεχίζουμε το διπορικό μας στην νότιο-δυτική Κεφαλονιά. Από εδώ ένας άλλος δρόμος μας φέρνει στη μαγευτική ακρογιαλιά Ξή, όπου η αμμουδιά έχει ψηλή κοκκινοπή άμμο σε ένα τόξο μεγαλύτερο από 3 χιλιόμετρα. Επιστρέφουμε στα Ματζαβινάτα, από όπου ένας δρόμος μικρός και δύσβατος μας φέρνει στα Λέπεδα με τη γραφική ακρογιαλιά και το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής που είναι το σημερινό μας οδηπορικό. Ανάμεσα στα σημαντικά προσκυνήματα που έχει η Κεφαλονιά είναι και η Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή των Λεπέδων, στο Λιξούρι, γράφει ο Κεφαλονίτης πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Γκέλης και συνεχίζει. Η ιστορία της μονής αυτής είναι αρκετά παλαιά και έτσι η σημασία της αυξάνει λόγω της αρχαιότητος. Από ό,τι διασώθηκε, μαθαίνουμε ότι ένα σπήλαιο από το 1568 είχε διαμορφωθεί σε ναό επωνόματι της Αγίας Παρασκευής. Βέβαια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κτήτορα ή τουλάχιστον για αυτόν που είχε την ιδέα να μεταβάλει το σπήλαιο των Λεπέδων σε ιερό ναό, διότι πουθενά δεν αναφέρεται. Σίγουρο όμως είναι ότι κάποια ευσεβής καρδιά χρησιμοποίησε τον τόπο αυτόν σαν μέρος επικοινωνίας της με τον Θεό και τον ανέδειξε τόπο ιερό, όπου και άλλες ψυχές βρήκαν πνευματική ανακούφιση. Γεγονός είναι ότι από το 1568 ο σπηλαιώδης αυτός ναός προσελκύει την ευσέβεια πολλών χριστιανών και γίνεται προσκύνημα ονομαστό για όλη την περιοχή. 100 περίπου χρόνια μετά, το 1686, ο τόπος αυτός της Αγίας Παρασκευής από τον ιερομόναχο Λαβρέντιο Ματζαβίνο και την ευλογία του τότε επισκόπου μετατρέπεται σε ανδρικό μοναστήρι. Στα χρόνια αυτά, ο ηγούμενος Λαβρέντιος με τη δραστηριότητά του αναδεικνύει την Αγία Παρασκευή Λεπέδων σε θαυμαστό μοναστήρι και κέντρο ευσεβίας για όλη την Κεφαλονιά. Τον πρώτο ηγούμενο πλαισιώνουν δύο άξιοι ιερομόναχοι, ο Άνθιμος Συνοδεινός και ο Άνθιμος Μιχαλίτσης, οι οποίοι και τον διαδέχθηκαν στην ηγουμενία. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο ηγούμενος έχει την υποχρέωση να μαθαίνει τον δόκιμο γράμματα, γεγονός που φανερώνει ότι το μοναστήρι κατά το δυνατόν καλλιεργούσε τα ελληνικά γράμματα τόσο μεταξύ των μοναχών όσο και σε εξωτερικούς μαθητές και βέβαια στα κρυφά. Η ακμή αυτή της μονής δεν γνωρίζουμε για πόσα χρόνια διήρκησε. Στα 1783 γνωρίζουμε ότι έχει δυσκολίες. Δεν έχει μοναχούς και ο δεσπότης αναθέτει τη συντήρηση της μονής σε λαϊκούς επιτρόπους. Μία μικρή νεάνθηση παρουσιάζεται το 1765 με τον ηγούμενο Νικόλαο Γαβρίλη. Οι σεισμοί όμως του 1766 κατερρύπωσαν το μοναστήρι. Ο ιερέας Νικόλαος Γαβρίλης το φροντίζει και κατορθώνει να ευπρεπιστεί το σπήλαιο ναός. Την εποχή όμως αυτή αναφαίνεται μια μεγάλη ασκητική μορφή στην Κεφαλονιά, ο Όσιος Άνθιμος, ο οποίος ανακαίνισε το έρημο μοναστήρι και το μετέτρεψε

ούτε να θέλει, ούτε να μπορεί να κάνει κάτι το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Είναι μια φυσική κατάσταση. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος. «Εμή το ζει Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Και στον όσιο άνθιμο λοιπόν, που σήμερα επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τη μορφή του με όσα στοιχεία υπάρχουν, συνέβη ακριβώς το ίδιο. Η ζωή του αρχίζει στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς το 1727 από την οικογένεια του Ιωάννου και της Αντζουλέτας Κουρούκλη Ψωμά. Ο πατέρας του ναυτικός, θεοσεβής και τίμιος άνθρωπος. Η μητέρα του διακρίνεται για τη σεμνότητα και την απέραντη πίστη. Το βαπτιστικό όνομα του Αγίου είναι Αθανάσιος. Αλλά ο μικρός Αθανάσιος αρχίζει τη ζωή του με θλίψεις, διότι πολλές εθλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Επέτρεπε και στον Άγιον τούτο να φανερωθεί η ζωή του Χριστού δια των θλίψεων. Η φοβερή αρρώστια της ευλογιάς που σερνόταν τα χρόνια εκείνα χτυπάει τα μάτια του επταετούς Αθανασίου και τον τυφλώνει τελείως. Το βάρος της θλίψεως από την τύφλωση το μοιράζεται με την ευσεβή μητέρα του, η οποία ρίχνει όλη την ελπίδα της στο Θεό και με έντονη νηστεία και προσευχή παρακαλεί για την υγεία του Αθανασίου, αφού οι γιατροί την είχαν ήδη απελπίσει. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Με τον ιερέα Εφημέριο του Ναού των Αγίων Αποστόλων, όπου ευρίσκεται έξω από την πόλη του Λιξουρίου, προσφέρει και κάνει 40 λειτουργίες επί 40 συνεχείς ημέρες και παρακαλεί η ευσεβής αυτή μητέρα, νηστεύουσα και προσευχομένη για τον τυφλό υιό της, ο οποίος και αυτός παρακολουθεί με την απλότητα της παιδικής ψυχής τον αγώνα της μητέρας του για τη θεραπεία του. Τέτοιες ευκαιρίες αφήνουν ανεξάλειπτα τα ίχνη στην ψυχή κάθε ανθρώπου. Έτσι από τα πρώτα χρόνια ο Άγιος βρέθηκε στην καθαρή ατμόσφαιρα της Εκκλησίας και έζησε τη θαυμαστή δύναμη που περικλεί μέσα τους. Στην τελευταία λειτουργία και μετά το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται του ιερέως, ο Αθανάσιος ένιωσε φως να πλημμυρίζει την ψυχή και τα μάτια του. Εμίλησε και είπε ότι βλέπει τον ιερέα που κρατούσε το Άγιο Ποτήριο και φορούσε κόκκινο φελώνιο και εν συνεχεία για διαπίστωση του θαύματος έδειχνε και ονόμαζε τις εικόνες της Εκκλησίας. Η πίστη της μητέρας θριάμβευσε, αλλά και η ευγενική καρδιά του Αγίου εδέχθη όλα αυτά και τα έκρυβε στην καρδιά του. Είχε ανοίξει το δεξιό του μάτι, αλλά έγινε οξυδερκής και έβλεπε να διαβάζει με το φως της σελήνης, όπως γράφει ο βιογράφος του. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία της ζωής του. Από τα απαλά του χρόνια έζησε στην ατμόσφαιρα της προσευχής και δέχθηκε την επίσκεψη του Θεού μέσα στο ναό κατά την προσφορά της Θείας Ευχαριστίας. Το γεγονός αυτό σφράγισε και σημάδεψε και ξεχώρισε από τον άλλο κόσμο τον Αθανάσιο. Οι ενδόμιχες προσευχές και το τάμα της μητέρας του να αφιερώσει το βλαστό της στην υπηρεσία του Θεού θα πραγματοποιεί το αργότερα στον κατάλληλο χρόνο. Ο κάθε άνθρωπος βαδίζει το δρόμο του στη ζωή αυτή και λίγες φορές ομοιάζει με τους άλλους. Ο δρόμος του Αγίου χαράχθηκε στην ψυχή του εκείνο το πρωινό που ατένισε τον ιερέα να κρατά στα χέρια του το Άγιο Ποτήριο και καλούσε τον Αθανάσιο να γευθεί τη ζωή του Χριστού.

ένα διάστημα ο Όσιος ήταν ναυτικός όπως ο πατέρας του. Σε ηλικία 22 περίπου ετών εγκατέλειψε το επάγγελμα αυτό για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό και στην άσκηση και εκάρι μοναχός με το όνομα Άνθιμος. Κατά θεία πρόνοια έμεινε για δεύτερη φορά σχεδόν τελείως τυφλός, διότι όπως το αποκάλυψε η Θεοτόκος σε όραμα, αυτό ήταν το συμφέρον του. Έκτοτε η ψυχή του καταφλέχθηκε από θείο ζήλο και η σωματική του τύφλωσης μετατράπηκε σε πνευματική όραση και διόραση. Ως μοναχός ο Άνθιμος αρχικά έμεινε για λίγο στο Άγιον Όρος. Από εκεί, χειραγωγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, άρχισε έναν αποστολικό αγώνα, περιοδεύοντας τα νησιά Χίο, Σύφνο, Πάρο, Νάξο και Ίο, στα οποία εκήρυτε το θείο λόγο και θαυμαστικό.

λειτουργούσε ζώντας με μεγάλη άσκηση. Μετά από ένα προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, σταμάτησε στο Καστελόριζο, όπου έκτισε το ναό του Αγίου Γεωργίου και το ομώνυμο ανδρικό μοναστήρι το 1759. Επειδή δεν είχε τα απαραίτητα μέσα, ο Θεός οικονόμησε να αναλάβουν το κτίσιμο οι ίδιοι κάτοικοι από ευγνωμοσύνη στον Άγιο, διότι με την προσευχή του τους έλυσε μία μακρά νομβρία. Τον επόμενο χρόνο έρχεται στην Αστυπάλαια. Με το χάρισμα της Διοράσεως υπέδειξε στους κατοίκους τον αγρό από όπου θα έπαιρναν τα υλικά για να κτίσει γυναικεία μονή, την οποία και αφιέρωσε στην Παναγία την Πορταΐτισσα. Τη μονή αυτή ιδιαίτερα την είχε αγαπήσει ο Όσιος Άνθιμος και εκεί επιθυμούσε να εγκατασταθεί. Αλλά ο διάβολος, χρησιμοποιώντας κάποιον κακοπροαίρετο κάτοικο, πέτυχε να διαδοθούν κακές φήμες. Η συκοφαντία δεν άργησε να διαλυθεί. Ο Όσιος όμως εγκατέλειψε το νησί που με πολλά θαύματα είχε ευεργετήσει και γύρισε στην πατρίδα του, το Λιξούρι. Εκεί με τη βοήθεια 7 αφοσιωμένων γυναικών μοναχών ανοικοδόμησε τη Μονή της Αγίας Παρασκευής Λεπέδων το 1769, η οποία είχε καταστραφεί από τους σεισμούς. Στις μοναχές αυτές, που απετέλεσαν την πρώτη γυναική αδελφότητα, σύντομα προστέθηκαν κι άλλες και ο Όσιος Άνθιμος τους παρέδωσε το κοινοβιακό τρόπο ζωής. Ο ίδιος έμενε σε μικρή σπηλιά δεξιά από το ναό, κοιμόταν επάνω σε σανίδες και φορούσε κρυφά σιδερένιες αλυσίδες. Από τα Λέπεδα, ο αόματος Άνθιμος επεσκέφθηκε την Κρήτη και δίδαξε στην περιοχή των Σφακιών τους σκληρούς τα ήθη κατοίκους. Τους απάλλαξε θαυματουργικά από μαγικά φυλακτά και από τις δυσιδαιμονίες. Εθεράπευσε μια τυφλή γυναίκα και ετέλεσε πολλά άλλα θαύματα, με τα οποία συγκλώνησε όχι μόνο τους χριστιανούς αλλά και τους Οθωμανούς. Οι μερωμένοι Σφακιώτες τον βοήθησαν να κτίσει τη Μονή του Αγίου Αντωνίου. Εν συνεχεία έρχεται στα Κύθυρα και κήρυξε, όπου με τη βοήθεια των χριστιανών έκτισε την ανδρική μονή του Τιμίου Προδρόμου το 1773 και 2 χρόνια αργότερα έκτισε στη Σίκινο την τελευταία του μονή, την οποία αφιέρωσε στη Ζωοδόχο Πηγή. Από εκεί συνέχισε τις αποστολικές περιοδίες του στην Πελοπόννησο, διδάσκοντας και θαυματουργώντας. Επιστρέφοντας στα Λέπεδα, έλαβε πρόσκληση από τους Μανιάτες να πάει να τους ειρηνεύσει. Κατά το ταξίδι, το πλοίο, λόγω τρικυμίας, προσορμίστηκε στην παραλία του χωριού Κελμπεσό, του οποίου οι κάτοικοι ζούσαν με ληστείες και φόνους. 2 Κελμπεσιώτες πήδησαν στο πλοίο με σκοπό να τον σκοτώσουν. Όταν όμως ο τυφλός Όσιος, που δεν τους είχε συναντήσει ποτέ πριν, τους κάλεσε με τα ονόματά τους και τους επέπληξε για τη ζωή τους, οι ληστές κατανύχθηκαν, μετενόησαν και ζήτησαν συγχώρεση. Ο Όσιος έλεγξε για την αμέλειά του και τον ιερέα του χωριού, που είχε καταφθάσει ντυμένος ως λαϊκός μαζί με τους άλλους χωρικούς. Ύστερα τους δίδαξε τις ευαγγελικές αλήθειες και συνέχισε το ταξίδι του. Προτού φτάσει στη Μάνη, του αποκαλύφθη ότι έπρεπε να γυρίσει στη μονή του, διότι σύντομα θα απέθνησκε. Πράγματι, φτάνοντας στα Λέπεδα, προσβλήθηκε από αρρώστια και έτσι προετοιμάστηκε για την κοίμησή του. Ανακοίνωσε στις μοναχές την επερχόμενη αναχώρησή του, τη συμβούλευσε για τη σωτηρία της ψυχής τους και στις 4 Σεπτεμβρίου του 1781 κοιμήθηκε εν ειρήνη σε ηλικία 55 ετών.

0: Αυτός είναι ο όσιος άνθιμος, ο νέος των Λεπέδων. Μια σύντομη ασκητική ζωή, 30 ετών περίπου, αλλά γεμάτη έργα ζηλευτά που θα μείνουν για να διαλαλούν τη δύναμη του Θεού στους αιώνες. Ένας άνθρωπος, ο Στράκινος, τυφλός, έγινε θαυμαστό όργανο του Θεού, γιατί παραδόθηκε σε αυτόν όλος και όλος. Αυτή είναι η τέχνη του αληθινού χριστιανού, να γνωρίζει, να εγκαταλείπεται ολοκληρωτικά στα κρατεά χέρια του Θεού. Οπότε όλη η ζωή είναι μια διαρκής παρουσία του Θεού στον κόσμο αυτόν, αλλά δοξασμένος και στον κατοπινό τον ένδοξο. Όσιος άνθιμος ετάφη εδώ στη Μονή της Αγίας Παρασκευής, που από τότε προσελκύει την ευλάβεια πολλών χριστιανών και γίνεται προσκύνημα όλης της περιοχής και αναδεικνύεται μεγάλης πνευματικής ακτινοβολίας. Η Αγία Παρασκευή λοιπόν σήμερα ως πύλαιο και ναός εμπνέει την κατάνοιξη και το δέος. Εδώ όμως και το δικό μας οδηπορικό έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτριο Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

μονή Αγία Ζώνη Σάμου. Το 1695 ο ιερομόναχος Μελέτιος, με τη συνεργασία πολλών λαϊκών της περιοχής, αποφάσισε να ιδρύσει μονή της Αγίας Ζώνης στη Βλαμαρή, εκεί που παλαιότερα υπήρχε εξοκλήση της Αγίας Ζώνης, ερυπωμένο ήδη και κατεστραμμένο. Στην έφορη και ήρεμη αυτή περιοχή, ο Μελέτιος οικοδόμησε ναό και ορισμένα κελιά και εγκαταβίωσε μαζί με λίγους μοναχούς που αποτελούσαν τη συνοδεία του. Με αίτηση του κτήτορα εκδόθηκε το 1696 σιγήλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Καλλινίκου, σύμφωνα με το οποίο η μονή αναγνωρίστηκε ως σταυροπηγέκη. Ας σημειωθεί εδώ ότι πολλά στοιχεία της ιστορίας της μονής Αγίας Ζώνης καταγράφονται στον κώδικά της, που αρχίζει από το Μάρτιο του 1833 και αντικαθιστά παλαιότερο χαμένο κώδικα, όπως έχει σχολιασμένος εκδοθεί από τον γράφοντα και ο οποίος βρίσκεται στη μικρή βιβλιοθήκη του μοναστηριού.

Το καθολικό της Μονής ανήκει στον τύπο της μονόκλητης Τρουλέας Βασιλικής και εμφανίζεται σε απεικόνιση του μοναστηριού το 1730. Πάνω από την είσοδο διασώζεται το λιτό μαρμάρινο καμπαναριό, η επιγραφή του οποίου αναφέρει τον ηγούμενο Μερκούριο και φέρει τη χρονολογία 1751. Εσωτερικά ο ναός διασώζει το αρχικό μαρμάρινο δάπεδο και είναι κατάγραφος από τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, μερικές από τις οποίες έχουν άτεχνα επισκευαστεί και που χρειάζονται συντήρηση για να αναδειχθούν και να μελετηθούν. Το ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο τέμπλο του ναού φέρει γραπτή επιγραφή που αναφέρει τον ηγούμενο Γαβριήλ και τη χρονολογία 1801. Είναι δε ιδιαίτερης τέχνης με πολλές έξεργες μορφές και παραστάσεις. Στον ίδιο ναό σώζονται επίσης δύο περίτεχνα ξυλόγλυπτα προσκυνητάρια επιχρυσωμένα και ζωγραφισμένα με πλούσιο άνθινο διάκοσμο. Η μαρμάρινη πλάκα της Αγίας Τράπεζας χρονολογείται στα 1752 και είναι έργο του μαρμαρογλύπτη Αλέξανδρου από την Κρήτη. Αποδίδεται δε και πάλι στο ανοικοδομητικό πρόγραμμα του ηγουμένου Μερκουρίου σύμφωνα με τη σχετική επιγραφή.

κτηριακό συγκρότημα της Μονής είναι μάλλον περιορισμένο. Πρόσφατα μάλιστα μπροστά στην είσοδο του ναού κτίστηκε και δυσαναλόγου μεγέθους με τον υπόλοιπο χώρο κοδωνοστάσιο. Ο Παπαϊωάννου πιστεύει ότι εδώ ακολουθείται το παραδοσιακό μοναστηριακό σχήμα με μια ακαδημαϊκή κανονικότητα και συμμετρία. Κυριαρχούν οι τοξοστοιχίες και οι ξυλοκατασκευές και αναπτύχθηκε μετά το 1730, καθώς στην απεικόνιση φαίνεται κτίσμα που δεν διέφερε από τη λαϊκή κοσμική αρχιτεκτονική των σπιτιών της Σάμου. Το σύνολο πρέπει να πήρε την τελική του μορφή περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Η εφαίστεια επαργυρωμένη εικόνα της Αγίας Ζώνης στο τέμπλο του Καθολικού φέρει επάργυρο πουκάμισο έργο του Ιωάννη Κουσαντιανού ή Κουσαντασινού 1819 που κατασκευάστηκε με φροντίδα του ηγουμένου Μεθοδίου. Ο αργυροχρυσοχώος αυτός είναι γνωστός στη Σάμο και πολλά έργα του των αρχών του 19ου αιώνα βρίσκονται σε ναούς και μοναστήρια του νησιού. Στο Ιερό Βήμα σώζεται και εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας που δωρήθηκε στη Μονή από μια εκχριστιανισμένη πρώην Εβραία το Μάιο του 1836.

μνημονή κατέχει αρκετά Άγια Λείψανα, πολλά από τα οποία σε επάργυρη λειψανοθήκη του 1815, αφιέρωμα του Ιερομονάχου Νεκταρίου. Εδώ επίσης βρίσκονται επάργυρο Άγιο Ποτήριο του 1801 και μανουάλια του 1786, αφιέρωμα του μοναχού Δαμασκηνού του Κρητός. Η μικρή βιβλιοθήκη του μοναστηριού περιλαμβάνει και σπάνιες εκδόσεις του 17ου αιώνα, χειρόγραφο νομοκανόνα και περγαμινό ηλιτάριο του 14ου-15ου αιώνα με τη λειτουργία των προηγιασμένων. Από επιγραφές και ενθυμίσεις γνωρίζουμε ότι το 1833 και το 1855 έγιναν ανακαινήσεις και προσθήκες στα κτίρια του μοναστηριού. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πηγή και στο ανατολικό της τμήμα υπήρχε μικρό λεπροκομείο το οποίο συντηρούσε η αδελφότητα.

Εδώ επίσης βρίσκονται σιγήλια των Πατριαρχών Γρηγορίου του Πέμπτου 1797 και Κυρίλου 1816 με ανανεώσεις των προνομίων της σταυροπηγιακής αξίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Μονής. Το 1830 η Μονή, έχοντας ουσιαστικά πτωχεύσει, απέστειλε επιστολή προς τους χριστιανούς του νησιού για την οικοδομική της στήριξη, που επίσης σώζεται στο ίδιο αρχείο, ώστε μοναχοί να περιέλθουν τα χωριά χάριν ζητίας και με σκοπό τη διενέργεια Εράνου. Την περίοδο της ακμής της η Μονή διέθετε πατητήρι για τα σταφύλια αγορασμένο το 1797, αλλά και την κυριότητα Λυκή στην Ψηλή Άμμο που αφιερώθηκε από τους κατόχους της το 1768. Τελικά η Αλική πέρασε το 1863 στο Σαμιακό Δημόσιο, υπό τον όρο να παίρνει η Μονή 150 κιλά αλάτι το χρόνο. Ενδεικτική της ακμής αυτής είναι δύο επάργυροι σταυροί αγιασμού του 1763 και 1764, σύμφωνα με τις γραφές που φέρουν. Την ακμή αυτή μαρτυρούν επίσης τα 14 μετόχια και εξοκλήσια του μοναστηριού στην Ανατολική κυρίως Άμμο, αλλά και στο νησάκι της Αμιοπούλας. Μεταξύ αυτών, ο νυν Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου Σάμου, που έγινε ανεξάρτητος το 1862 με σιγήλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακήμ. Επίσης, το εντός της Μονής παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που ανακαινίστηκε το 1871 και ο Ναός των Ταξιαρχών στο Μαλαγάρι που ανηγέρθη από τον ηγούμενο Γρηγόριο Ατμανή στις αρχές του 18ου αιώνα και όπου λειτουργήσε αργότερα η Ιερατική Σχολή, το Ιεροδιδασκαλείον Ανατολή και η Μαυρογένειος Επαγγελματική Σχολή. Μετά το 1854, οπότε μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του νησιού από τη χώρα στον τότε λιμένα Βαθέως, τη σημερινή πόλη της Άμμου, εδώ έμεινε και ο Μητροπολίτης του νησιού ως την απόκτηση ειδικού οικείματος στη νέα πρωτεύουσα. Μετά την κίνηση του ηγουμένου Νικηφόρου, την ηγουμενία ασκεί ο ιερομόναχος Χριστοφόρος, ενώ στη Μονή εγκαταβιούν δύο ακόμη ιερομόναχοι. Από τους ηγουμένους που αναφέραμε, ο Γρηγόριος αφιέρασε όλη την περιουσία του στη Μονή το 1785, καθώς και ο Νεόφυτος 1836. Ο Γρηγόριος Κόνοψ τον Ιούνιο του 1846 συνελήφθη από πειρατές που επέδραμαν εναντίον του μοναστηριού και το λαιλάτισαν, βασανίστηκε άγρια, ακροτηριάστηκε και δολοφονήθηκε χωρίς να αποκαλύψει την κρύπτη όπου βρίσκονταν τα κοιμήλια και θησαυρός της Μονής. Οι δολοφόνοι του σκοτώθηκαν αργότερα και η αποσύμπτωση επιστράφηκε στη Μονή και ένα αρχιερατικό εγκόλπιο που είχαν κλέψει. Ο Γρηγόριος Φιαμέγκος που εκοιμήθη το Μάρτιο του 1915 κλείνει τον κύκλο των σπουδαίων ηγουμένων αλλά και της οικονομικής και πνευματικής ακμής της Μονής, η οποία έκτοτε οδηγείται βαθμιαία σε μαρασμό.

0: Η Μονή πανηγυρίζει στις 31 Αυγούστου, οπότε και υποδέχεται πλήθη προσκυνητών. Σήμερα το μοναστήρι, στερημένο ουσιαστικά της περιουσίας του, έχει άμεση ανάγκη επισκευής για το κτηριακό του συγκρότημα και συντηρήσεως για το καθολικό και τα κοιμήλια του. Χρειάζεται γι' αυτό η συνεργασία περί οίκων με την τοπική εκκλησία, ώστε να συνεχίσει την πορεία του στο χρόνο, διατηρώντας τις πνευματικές παρακαταθήκες και τους θησαυρούς του, για τους οποίους αρκετοί αδελφοί της Μονής θυσίασαν κατά το παρελθόν τις ζωές τους. Ιερά Μονή Αγία Ζώνη Σάμου. Απόσπασμα από το βιβλίο του Εμμανουήλ Βαρβούνη «Οι Μονές της Σάμου», εκδόσεις Χελάνδιον.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παναλαμβάνουμε, την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας, οδηγήτριας της Καρίνου. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας, αγγελόκτης της, στο Κήτη.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Αγία μας Εκκλησία σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, τιμά τη μνήμη του προφήτη Μωυσή του Θεόπτου. Όλοι μας γνωρίζουμε τη θαυμαστή αυτή μορφή του Μωυσή, που μέσα σε ώρες μεγάλης δοκιμασίας ανέδειξε ο Θεός για να σώσει τον περιούσιο λαό του και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Βέβαια, για την εξαίρετη αυτή μορφή της Αγίας Γραφής θα έπρεπε ώρες ολόκληρες να μιλάμε. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε στη λίγη μας ώρα, μέσα από την αχλή των αιώνων, να προσεγγίσουμε και να σκιαγραφίσουμε την έξοχη αυτή βιβλική μορφή.

Ο Σόφρον Ιωσήφ, που είχε ανέλθει σε μεγάλο αξίωμα από τον Φαραώ, δηλαδή στο αξίωμα της αντιβασιλείας της Αιγύπτου, κάλεσε τα αδέλφια του στην Αίγυπτο και το γέροντα πατέρα τους, τον Ιακώβ. Από τότε αυτοί και οι απόγονοί τους παρέμεναν στην Αίγυπτο και πληθύνθησαν τόσο ώστε αποτέλεσαν έθνος μέγα. Οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ άρχισαν να ανησυχούν με την αύξηση των Ισραηλιτών. Συνεσκέφθηκαν και αποφάσισαν να τους καταστρέψουν με κάθε τρόπο, αρχικά με διάφορες σκληρές και απάνθρωπες εργασίες. Σε τίποτα όμως το μέτρο αυτό δεν μείωσε την αύξηση του πληθυσμού και ο Φαραώ διέταξε τις μέες των Εβραίων να φωνεύουν κατά τη γένα όλα τα αγόρια των Ισραηλιτών. Εκείνες φοβούμενες το Θεό δεν εκτέλεσαν τη φοβερή αυτή εντολή του βασιλιά. Για τούτο Φαραώ οργισμένος διατάσσει όλα τα άρενα βρέφη των Ισραηλιτών να ρίπτονται στον Νείλο ποταμό. Στο διάστημα αυτής της φοβερής διαταγής γεννιέται ο Μωυσής. Κατήγεται από τη φυλή του Λεβί. Ο πατέρας του ονομαζόταν Αμράμ και η μητέρα του Ιαχοβέδ. Για τρεις ολόκληρους μήνες η μητέρα του με φόβο και αγωνία έκρυβε το βρέφος της, αλλά επειδή δεν μπορούσε περισσότερο αποφάσισε να πάει μόνη της στον Νείλο ποταμό και να το ρίξει εκεί. Κατασκεύασε ένα καλαθάκι από χόρτα και το άλυψε με πίσα και μέσα εκεί έκλεισε με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό τον πολύτιμο θησαυρό της, το βρέφος της, και απαλά το απέθεσε στο νερό του ποταμού. Πίσω από τις καλαμιές η διχατέρα της, η Μαριάμ, παρακολουθούσε να δει τι θα απογίνει το καλαθάκι με το βρέφος. Στον Νείλο ήρθε η διχατέρα του Φαραώ, Θερμούθιν, με τη συνοδεία της, όταν όλες κατάπληκτες αντίκρισαν το παράδοξο κυβότιο να επιπλέει. Η έκπληξη της βασιλοπούλας κορυφώνεται, όταν μέσα σε αυτό αντίκρισε ένα πανέμορφο αγοράκι που έκλαιγε. Κατάλαβε ότι ήταν κάποιο Εβραιόπουλο, το λυπήθηκε και θέλησε να το σώσει. Δειλά πλησίασε τότε η Μαριάμ και τους πρότεινε τροφό για να θυλάζει το βρέφος. Η βασιλοπούλα δέχτηκε και έτσι το παιδί παραδόθηκε στη μητέρα του, η οποία το ανέθρεψε κάτω από την προστασία της κόρης του Φαραώ, η οποία το υιοθέτησε και το ονόμασε Μωυσή, δηλαδή σωσμένος από τα ύδατα. Ο Μωυσής λοιπόν ανετράφει στα ανάκτορα των Φαραώ, όπου και διδάχθηκε τη σοφία των Αιγυπτίων. Έμεινε εκεί ως θετός γιος της κόρης του Φαραώ για 40 χρόνια. Ποτέ όμως δεν ξέχασε τους ομοεθνείς του που σκληρά καταπιέζονταν από τους Αιγυπτίους. Έτσι όταν βρέθηκε μπροστά σε μια άγρια σκηνή αδικίας, δεν δίστασε να φωνεύσει τον Αιγύπτιο που τυρανούσε έναν Ισραηλίτη. Η πράξη του αυτή δεν έμεινε κρυφή όπως ο ίδιος πίστευε, αλλά έφτασε μέχρι τον Φαραώ, ο οποίος πήρε απόφαση να θανατώσει τον Μωυσή. Για τούτο ο Μωυσής φεύγει, εγκαταλείπει την Αίγυπτο και έρχεται στη γη Μαδιάμ. Σε ένα φρέαρ κάθισε να αναπαυθεί και να, οι 7 θυγατέρες του ιερέα των ειδώλων Ιωθόρ βρίσκονται αντιμέτωπες με μαδιανίτες βοσκούς. Ο Μωυσής προστάτεψε τα 7 κορίτσια και έδιωξε τους κακότροπους βοσκούς. Ο Ιωθόρ, για να τον ευχαριστήσει, του έδωσε ως γυναίκα του τη μικρότερη θυγατέρα του, τη Σεπφόρα. Ελεύθερος ο Μωυσής ζούσε πλέον στα βουνά του Σινά, βόσκοντας τα πρόβατα του πεθερού του. Εδώ, στην ησυχία της ερήμου, προσευχόταν και καθάριζε το νου και την καρδιά του, ώσπου μία μέρα βρέθηκε μπροστά σε ένα παράδοξο θέαμα, μία βάτος. Ένα φυτό πλησίον του Σινά στο όρος Χορίβ εξέπεμπε φλόγες, χωρίς όμως να καίγεται. Πλησίασε κοντά να δει τι συμβαίνει. Άκουσε τότε μέσα από τη φλόγα της βάτου μία φωνή να του λέγει: «Μωυσή, μην πλησιάζεις περισσότερο, διότι ο τόπος που στέκεσαι είναι άγιος. Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ». Έντρομος ο Μωυσής σκέπασε το πρόσωπό του, ενώ ο Κύριος συνέχιζε να του ομιλεί. «Είδον τα δεινά του λαού μου εις την Αίγυπτον και θέλω να ελευθερώσω αυτόν και να τον οδηγήσω εις γην αγαθήν, ρέουσα, μέλι και γάλα, εις την γη Χανάν. Ήπαγε λοιπόν εις τον Φαραώ και ζήτησον την άδεια να εξαγάγεις εκ της Αιγύπτου τους Ισραηλίτες».

Ο Μωυσής εδίστασε αρχικά να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο έργο. Γι' αυτό προβάλλει στο Θεό τις σωματικές του ατέλειες, όπως την βραδιγλωσία. Ο Θεός όμως σε όλα τον ενισχύει. Έτσι με τον αδελφό του, τον Ααρών, παρουσιάζεται στον Φαραώ και εν ονόματι του Θεού ζητά να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να αναχωρήσουν για την έρημο, όπου θα τελέσουν εορτή προς τον Θεό τους. Ο Φαραώ τους έδιωξε για τους δύο και διέταξε βαρύτερα και σκληρότερα μέτρα καταπίεσης. Ο Μωυσής παρηγορούσε τους συμπατριώτες του ότι ο Θεός δεν θα τους εγκαταλείψει και γρήγορα θα τους ελευθερώσει από τη δουλεία των Αιγυπτίων. Παρουσιάζεται και πάλι στο Φαραώ και αφού δεν τον έπεισε με λόγια και με θαυμαστά σημεία που ο Θεός οικονόμησε, τότε του αναγγέλει τις 10 μεγάλες πληγές, τιμωρίες, με τις οποίες ο Θεός ήθελε να επιβάλλει το θέλημά του στο Φαραώ. Και όσο μεν διαρκούσε η τιμωρία, ο Φαραώ ήταν έτοιμος να ικανοποιήσει το αίτημα του Μωυσή. Όταν σταματούσε, η καρδιά του εσκληρίνεται. Ας δούμε όμως αυτές τις φοβερές τιμωρίες. Μετέβαλε αρχικά σε αίμα τα νερά της Αιγύπτου. Βάτραχοι κατέκλυσαν τη χώρα και εισήλθαν ως και τα υπνοδωμάτια του Φαραώ. Μετέτρεψε σε σκνήπες το χώμα της γης. Εξαπέστειλε σκυλόμυγες σε όλη την Αίγυπτο. Έπεσε θανατικός στα ζώα των Αιγυπτίων. Προκάλεσε πληγές και ποιώδη εξανθήματα στους ανθρώπους και στα ζώα. Έριξε πυκνό και μεγάλο χαλάζι, ανάμεικτο με φλόγες αστραπών. Απειροπληθείς μήνυ ακρίδων επέπεσαν σε όλη τη χώρα και κατέφαγαν κάθε καρπό και κάθε βλάστηση που είχε απομείνει από το χαλάζι. Μέχρι σήμερα στο Αγροτικό Μουσείο του Καΐρου φυλάσσονται τα υπολείμματα αυτής της πληγής του Φαραώ. Δύο υπερμεγέθεις ακρίδες πελωρίων διαστάσεων, αδιάψευστοι μάρτυρες τους αιώνες για όσα εξιστορεί η Αγία Γραφή. Έπειτα βαθύ και πυκνό σκοτάδι κάλυψε την Αίγυπτο επί 3 ημέρες. Τέλος, πέθαναν κατά το μεσονύκτιο όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, από τον πρωτότοκο ιό του Φαραώ έως τα πρωτότοκα των δούλων και τα πρωτότοκα των ζώων τους. Ταπεινωμένος από τη δύναμη του Θεού του Ισραήλ ο Φαραώ, εξαναγκάστηκε να τους αφήσει να φύγουν. Μαζί τους πήραν τα οστά του Ιωσήφ και πολλά χρυσά και αργυρά σκεύη που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι. Στην πορεία τους, ο Θεός τους οδηγούσε την μένη μέρα με στήλο νεφέλης, την δε νύχτα με στήλο πυρός. Μετά την αναχώρησή τους, ο Φαραώ άλλαξε πάλι γνώμη και στράφηκε με όλα του τα άρματα προς καταδίωξή τους. Το Αιγυπτιακό υπηκό βρήκε τους Ισραηλίτες στρατοπεδευμένους στην ακτή της Ερυθράς θάλασσας. Οι Εβραίοι όταν αντελήφθησαν ότι οι Αιγύπτιοι τους καταδιώκουν, στράφηκαν τότε κατά του Μωυσή. Εκείνος πιστός στο Θεό τους προστάζει να τον ακολουθήσουν. Φτάνουν στην Ερυθρά θάλασσα. Ο Μωυσής υψώνει το ραβδί του, χαράζοντας μία κάθετη γραμμή στον αέρα πάνω από τη θάλασσα. Και αμέσως τα νερά χωρίζονται στα δύο. Ένας διάδρομος σχηματίστηκε που ο δυνατός αέρας τον στεγνώνει. Και οι Εβραίοι μπαίνουν μέσα και βαδίζουν. Στην καρδιά αγωνία. Στα μάτια θάμβος. Δεξιά και αριστερά τους ψηλά τείχη τα νερά της θάλασσας. Ακίνητα. Ενώ βγαίνουν και οι τελευταίοι Ισραηλίτες, ορμούν σε αυτή τη θαυμαστή διάβαση και οι Αιγύπτιοι. Και ο Μωυσής τότε, με θεϊκή προσταγή, υψώνει το ραβδί του προς το μήκος της θάλασσας, οριζοντίως δηλαδή τώρα, δίνοντας εντολή στα χείλη των υδάτων να ενωθούν. Και πράγματι, τα νερά με παφλασμό επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, καταπλακώνοντας το στράτευμα των Αιγυπτίων. Ας σταθούμε στις δύο εκείνες κινήσεις της ράβδου του Μωυσή. Διαπιστώνουμε ότι στα ανύποπτα εκείνα βάθη των αιώνων προεικονίζεται ο Τίμιος Σταυρός. Μια κάθετη κατεύθυνση ανοίγει το δρόμο μέσα από τα νερά για να περάσει ο λαός του Θεού και μια οριζόντια τον κλείνει, με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι πάνοπλοι εχθροί του. Πώς λοιπόν να μην ψάλουμε πανηγυρικά στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, «Σταυρών χαράξας Μωυσής, απευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμνε»? Αμέσως, μετά τη θαυμαστή σωτηρία τους, ο Μωυσής συνέθεσε την ευχαριστήριο προς τον Θεόν Οδύν,
άσομεν το Κυρίο, ότι εν δόξος γάρ δε δόξαστε, ύπον και αναβάτην, έριψεν εις θάλασσα, βοηθός και σκεπαστής, εγένετο μισοτηρίαν, που έψαλε όλος ο λαός στην παραλία με τύμπανα, χωρισμένος σε δύο χορούς, έναν των ανδρών με επικεφαλή στο Μωυσή και έναν των γυναικών με επικεφαλής την αδελφή του Μαριάμ.

φίλοι Αμαλικίτες, τους οποίους κατετρόπωσε ο Ιησούς του Ναβί με την προσευχή του Μωυσή. Στην αρχή του τρίτου μηνός από την έξοδό τους έφτασαν και στρατοπέδευσαν στο Σινά. Ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή να ανεβεί μόνο στην κορφή του όρους. Εκεί του αποκαλύφθηκε υπομορφήν πυρός, μέσα σε γνωφόδι νεφέλη, με βροντές, αστραπές και ήχο σαλπίγκων. Όλο το όρος εκαπνίζεται. Ο Μωυσής μιλούσε στο Θεό με πολλή οικειότητα, όπως ομιλεί κάποιος με το φίλο του. Ο Θεός του απαντούσε με βροντές. Κατά τη φοβερή αυτή αποκάλυψη της δόξας του Κυρίου, ο Θεός του παρέδωσε τις εντολές του νόμου, γραμμένες σε δύο πέτρινες πλάκες. Κατά τις 40 ημέρες και νύχτες που έμεινε πάνω στο όρος, διδάχθηκε από το Θεό ό,τι ήταν αναγκαίο για να αποκτήσει ο λαός τη θεογνωσία του. Στο διάστημα αυτό έλαβε και τις ακριβείς διατάξεις για την κατασκευή του επιγείου θυσιαστηρίου και την οργάνωση της λατρείας, την οποία έπρεπε να προσφέρει ο περιούσιος λαός στο δημιουργό του σύμπαντος. Ενώ ο Μωυσής κατέβαινε κρατώντας τις πλάκες του Δεκαλόγου, άκουσε τις φωνές των μεθυσμένων Ισραηλιτών και είδε τους χορούς τους γύρω από το χρυσό μοσχάρι που κατά την απουσία του είχαν κατασκευάσει και τιμούσαν ως Θεό. Πλήρης θυμού, πέταξε από τα χέρια του τις πλάκες και συνέτριψε στους πρόποδες του βουνού. Ο Θεός, αγανακτισμένος για την ειδωλομανία του σκληροτράχυρου λαού, θα τον εξολόθρευε εάν δεν μεσολαβούσε ο Μωυσής με τη θερμή του ηκεσία. «Και νυν ημεν αφής αυτή στην αμαρτία αυτών, άφες, ειδε μη εξάλειψον με εκ της βίβλου σου». Ο προφήτης ανέβηκε και πάλι στο όρος και έγραψε ο ίδιος αυτή τη φορά σε δύο νέες πλάκες τις 10 εντολές καθ' υπαγόρευση του Θεού. Εισερχόμενος στην Εφέλη έγινε μέτοχος της θεϊκής δόξας. Έτσι, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο των Εβραίων, το θείο φως, λαμπρότερο από κάθε αισθητό φως, είχε διαπεράσει τόσο βαθιά την καρδιά του, ώστε εκχυνόταν σε ολόκληρο το σώμα του. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε από υπερφυσική λάμψη. Αμύητοι Ισραηλίτες στα μυστήρια του Θεού δεν μπορούσαν πλέον να τον ατενίσουν και ο προφήτης κάλυψε το πρόσωπό του με κάλυμα που αφαιρούσε μόνο όταν εισερχόταν στη σκηνή του μαρτυρίου για να μιλήσει με το Θεό. Αφού έμειναν ένα χρόνο στο Σινά, στην αρχή του δεύτερου έτους, ο Μωυσής αρρύθμισε το λαό και συνέχισαν την πορεία στην έρημο, ώσπου έφτασαν στην έρημο Κάδης, στα σύνορα της γης της Επαγγελίας. Ο λαός, επηρεασμένος από τους κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν, αποθαρρύνθηκε για την κατάληψη της χώρας. Εστασίασε εναντίον του και ζήτησε νέους αρχηγούς για να γυρίσει στην Αίγυπτο. Ο Θεός ήταν έτοιμος για μία ακόμα φορά να τους αφανίσει τελείως. Αλλά ο Μωυσής με τη θερμή του προσευχή άλλαξε τη Θεία Βουλή και καταδικάστηκαν σε 38 χρόνια περιπλάνηση. Αφενός μεν για να παιδαγωγηθούν, αφετέρου δε για να πεθάνουν στην έρημο και να μην εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας όλοι οι γογγιστέ ηλικίας 20 ετών και άνω. Κατά τη μακροχρόνια αυτή περιπλάνηση έξω από τη γη Χαναάν, ο Μωυσής με θαυμαστή πραότητα και σύνεση αντιμετώπιζε τις συνεχείς μεμψημυρίες, τις αντιζηλίες και τις ανταρσίες του αντισκυβέρνητου αυτού λαού. Στην αρχή του 40ου από την έξοδό τους έτους έφτασαν και πάλι στην έρημο Κάδης. Οι επιλύσμονες ιοί του Ισραήλ δυσφόρησαν και πάλι από την έλλειψη νερού και ξέσπασαν σε νέους γογγισμούς κατά του ηγέτου. Ο Θεός τότε είπε στο Μωυσή να τους δώσει νερό από το βράχο. Αλλά αυτός, κυριευμένος από αθυμία για τη νέα τους απήθεια, προς στιγμήν εδίστασε και τους είπε: «Ακούσατε με οι απηθείς, μη εκ πέτρας ταύτης εξάξω με ημίν είδωρ». Το νερό ανέβλησε άφθονο από το βράχο όταν το κτύπησε με το ραβδί το Μωυσής. Ο ίδιος όμως εξαιτίας της αντιλογίας του τιμωρήθηκε από το Θεό να μην εισέλθει στη γη της Επαγγελίας. Ύστερα από πολλούς αγώνες που διεξήγαγε με τη βοήθεια του Ιησού του Ναβί εναντίον Αμοραίων και Μαδιανιτών και Μωαβιτών, κατέλαβε τη χώρα ανατολικά του Ιορδάνου απέναντι από τη γη Χαναάν. Εκεί στις στέπες της Μωάβ υπενθύμησε στο λαό τις ευεργεσίες του Θεού και τις αποκαλύψεις κατά την 40ετή πορεία του στην έρημο, τους τόνισε τις υποχρεώσεις τους έναντι της Διαθήκης του Θεού και τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες.

Υγείας. Έπειτα έχρισε ως διάδοχό του τον Ιησού τον Ναβί, έψαλε προς το Θεό την οδή, πρόσεχε ουρανέ και λαλίσω και ακουέ το υγιή ρήματα εκ του στόματός μου και ευλόγησε για τελευταία φορά τις 12 φυλές. Πέθανε σε ηλικία 120 ετών στην κορυφή Φασγά του όρους Ναβάβ, όπου είχε ανεβεί για να του δείξει ο Κύριος την γη της Επαγγελίας. Εκεί ετάφη, χωρίς ποτέ να μάθει κανείς τον ακριβή τόπο της ταφής του.

Επειδή παρέμεινε ο ακριβής τόπος της ταφής του άγνωστος, τούτο έδωσε αφορμή για πολλές εικασίες και θρύλους. Πράγματι υπάρχει ένα κενό στο θέμα αυτό. Ωστόσο υπάρχει και ένα φως άγνωστο όμως σχεδόν σε όλους. Στην επιστολή λοιπόν του Αποστόλου Ιούδα στην Καινή Διαθήκη έρχεται να ρίξει φως σε αυτό το σημείο. Ο Μιχαήλ γράφει ότι το διαβόλο διακρινόμενος διελέγεται περί του Μωυσαίου σώματος. Πότε τούτο συνέβη και ποια είναι η πηγή αυτής της πρωτότυπης περίπτωσης δεν γνωρίζουμε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όμως μας εξηγεί. Επειδή τόσον εδοξάστη το θεσπέσιον και θεοειδές σώμα του Μωυσέως όσον ακόμα ζούσε, δια τούτο Θεός ηθέλησε να δοξάσει μόνον αυτό και μετά θάνατον και να μην το αφήσει να διαλυθεί και να φθαρεί, αλλά να το διαφυλάξει αδιάλειπτον, άσυπτον και αδιάφθορον, καθώς τώρα με την ένσαρκο παρουσία του φυλά τη σώα και αδιάφθορα τόσων και τόσων Αγίων τα λείψανα. Ο δε διάβολος αντιστέκεται εις τούτο και φιλονικούσε με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που έμελε να υπηρετήσει την ταφή του Μωυσέως, ζητών και θέλων να υποβάλει και το σώμα του Μωυσέως εις την διάλυση και διαφθοράν, καθώς υπέβαλε και όλα τα σώματα πάντων των από του Αδάμ έως του Χριστού ανθρώπων, τόσων των αμαρτωλών όσο και των δικαίων ανδρών. Όθεν εφιλονίκη με τον Αρχάγγελο, κατηγορώντας τον Μωυσή πως δεν είναι άξιος της τιάφτης δόξης και αυθαρσίας, διότι εφώνευσε των Αιγύπτιων και άλλα στινάς κατηγορίας έπλατε κατά του Θεόπτου Μωυσέως, ο του ψεύδους πατήρ. Όθεν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βλέποντας την υπερήφανον γνώμη του διαβόλου και της κατηγορίας και διαβολάς ακούων κατά του Μωυσέως, έδειξε τον πρέποντα ζήλο δια των θεράποντα του Κυρίου. Και ανταπεκρίνεται και ανασκεύαζε τα υπό του διαβόλου προτινόμενα και τελευταίος εδίωξε αυτόν και ο διάβολος εγένετο άφαντος. Εις καιρόν λοιπόν που ο Μωυσής ακόμα αποχαιρέτιζε και συνομίλη, ευνηδίως ήλθε μία νεφέλη φωτεινή και ήρπασε αυτόν, έβρεσε τους οφθαλμούς των συνομιλητών του και τον επήγες μίαν φάραγγα και έτσι λοιπόν άφαντον έγινε το θεοειδές σώμα του Μωυσέως και κανείς δεν εξεύρει που είναι ο τάφος αυτού έως τη σήμερον, καθώς μαρτυρεί η γραφή. Τούτο δε λέγει όχι διότι έκαμεν άταφον το σώμα του Μωυσέως, υπηρέτησε δε ως είπομε στην ταφήν του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αλλά διότι και νεφέλη φωτεινή και φωτός έλαμψης στέκεται στον τόπον εκείνων όπου ενταφιάστη, η οποία εμπόδιζε τους οφθαλμούς των ορόντων δια να μην βλέπουν που είναι το μνήμα του.

0: Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός μας πολλές φορές μίλησε για τον προφήτη Μωυσή. Σε ένα του λόγο είπε ότι όποιος δεν πιστεύει στον Μωυσή και στους προφήτες, δεν θα πιστέψει και στο Θεό, όσο μεγάλο θαύμα και αν δει με τα μάτια του, ακόμα και νεκρανάσταση. Αυτός ο λόγος του Χριστού μας αποδεικνύει το καθήκον μας, να μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη, τα βιβλία του Μωυσή και των άλλων προφητών και να εμβαθύνουμε στα γεγονότα της Βίβλου. Η εκτέλεση του καθήκοντος αυτού θα μας κάνει φίλους του Θεού και του Μωυσέως. Στο σημείο αυτό όμως, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ο αθωνικός μοναχισμός, με την υπτική του δυσπιστία για τον άνθρωπο, διατηρεί τον αρχαίο κανόνα «μηδένα προτουτέλους μακάριζε». Η θετική αυτή ύψη, όπως όλα στην ανθρώπινη ζωή, μπορεί να υπερβεί τα θεμητά όρια και να πάρει χαρακτήρα μεγαλοποιημένης φοβίας για την ανθρώπινη αδυναμία. Ο αθωνικός μοναχισμός ίσως έχει κλείσει μάλλον προς το τελευταίο. Όσο ζούσε ο γέροντας Ιλουανός, εξέφραζε κάποτε σε συνομιλίες με μοναχούς τις σκέψεις που θα βρει ο αναγνώστης στα γραπτά του. Οι λόγοι του υπερβαίνουν το μέτρο του συνηθισμένου ανθρώπου και γι' αυτό προκαλούσαν φόβο σε πολλούς μοναχούς γι' αυτόν. Μερικοί έλεγαν «Θα δούμε πώς θα πεθάνει». Πολλοί μοναχοί αγαπούσαν τον γέροντα για την πρότητα και την αδιάλειπτη αγαθή του διάθεση, αλλά κατά παράξενο τρόπο η εντελώς εξαιρετική ζωή του, για διάστημα μισού σχεδόν αιώνα, διέφυγε την προσοχή των περισσότερων πατέρων και μόνο μετά το θάνατό του αναγνωρίστηκε η αγιότητά του. Ο μοναχός Στέφανος, που διακονούσε στο φαρμακείο της Μονής, αγαπούσε πολύ τον γέροντα. Μου διηγήθηκε ο ίδιος τα εξής. Το πρωί της ημέρας που τελείωσε ο γέροντας Σιλουανός, άφησα το διακόνημά μου, πήγα στο ναό για να του διαβάσω το ψαλτήρι και παρακάλεσα θερμά τον Κύριο να μου δώσει να καταλάβω από την ανάγνωση πώς πορεύθηκε τη μοναχική του οδό γέροντας και αν ευαρέστησε στον Θεό. Όταν μπήκα στο παρεκκλήσι, ο μοναχός πριν από εμένα διάβαζε «Θεός μου εσύ και εξομολογήσω με εσύ, Θεός μου εσύ και υψώσωσε. Εξομολογήσω με εσύ ότι επίκουσάς μου και γένου μου η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού». Βλέποντας ότι τελείωσε το 16ο κάθισμα, του είπα «Πηγαίνετε να αναπαυθείτε και θα συνεχίσω εγώ». Έφυγε και εγώ έλαβα θέση στο αναλόγιο και άρχισα να διαβάζω το επόμενο, 17ο κάθισμα. «Μακάρι οι άμωμοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν, τα δικαιώματά σου φυλάξω, εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφην, ως επιπαντή πλούτο», και τα λοιπά του θαυμαστού αυτού ψαλμού. Και τότε βεβαιώθηκα στην καρδιά μου ότι ευαρέστησε στον Θεό. Μετά την τελευταία του γέροντα, ένας ιεροδιάκονος ζήτησε από τον ηγούμενο του μοναστηριού Ευλογία να αναχωρήσει στην έρημο. Τον κάλεσαν στην σύναξη των γερόντων και όφιλε να δώσει απάντηση στο ερώτημα γιατί θέλει να αναχωρήσει από το κοινόβιο. Ο ιεροδιάκονος απήντησε πως νομίζει ότι αυτό θα τον ωφελήσει στη σωτηρία. Τότε ένας από τους γέροντες της συνάξεως, ο μεγαλόσχημος Ματθαίος, λέγει «Άραγε, εδώ δεν υπάρχει ευκολία για τη σωτηρία. Στη μονή μας πέρασε όλη του τη ζωή ο μακάριος πατήρ Σιλουανός και νομίζετε ότι θα βρείτε κάποιον μεγαλύτερο στην έρημο?» Και το είπε αυτό ο πατήρ Ματθαίος, που όταν ζούσε ο γέροντας Σιλουανός ήταν διστακτικός απέναντί του περισσότερο από τους άλλους. Ένας άλλος από τους γεροντότερους μοναχούς της Μονής, ο πατήρ Τρόφιμος, εξαιρετικός πράγματι ασκητής, που η ζωή του θα μπορούσε να γίνει καλό παράδειγμα για πολλούς, αφού πέθανε ο γέροντας, διάβασε ένα μέρος από τις σημειώσεις του. Οι λόγοι του γέροντα για την αγάπη του Θεού, για την ταπείνωση, για το «κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι» και τα άλλα, του προκάλεσαν βαθιά εντύπωση. Θυμόμαστε τη συνάντησή μας μαζί του στη μικρή πόρτα της Μονής. Πλησίασε και είπε «Τώρα είδα ότι ο πατήρ Σιλουανός έφτασε στα μέτρα των Αγίων Πατέρων.
Το τέλος του με έπεισε. «Πάτερ, τρόφιμε», τόλμησα να πω. «Πώς είναι δυνατόν μισός αιώνας κοινή ζωή στη Μονή να μην σας έπεισε γι' αυτό, αλλά μόνο το τέλος του?» «Πάντοτε τον αγαπούσα και χαιρόμουν όταν το συναντούσα, αλλά μου φαινόταν ότι μιλούσε με υπερβολικό θάρρος για τον Θεό και εγώ, να πω την αλήθεια, φοβόμουν γι' αυτόν». «Πώς μιλούσε ώστε να έχετε αμφιβολία για τα λόγια του?» «Αν και πολύ απλά, όμως μιλούσε για την προσευχή και τον Θεό ως φυσικό πατέρα με τρόπο τόσο τολμηρό και με παρησία, ώστε συνέβαινε κάποτε να τον διακόπτω. Σιώπα πάτερ», μου φαινόταν ότι είχε χάσει τον φόβο του Θεού. «Και πώς απαντούσε όταν το διακόπτατε?» «Ήταν πάντα ήρεμος, τον διέκοπτα και αυτό σιωπούσε». «Θύμωνε όταν το διακόπτετε?» «Όχι, ήταν ήπιος άνθρωπος και δεν θυμάμαι να θύμωσε καμιά φορά». «Πάτερ, τρόφιμε, γνωρίζετε πως οι πλανημένοι είναι πάντοτε ανυπάκοοι, εύθυχτοι και εύκολα προσβάλλονται όταν τους αποδοκιμάζουν. Πώς δεν το είχατε προσέξει?» «Να, ο Θεός μου το απέκρυψε. Ήταν πολύ απλός. Τώρα μόνο βλέπω το λάθος μου». «Και τι λέτε για τις σημειώσεις του?» «Σας είπα ήδη ότι έφτασε στα μέτρα των Αγίων Πατέρων».

Ένας Σέρβος επίσκοπος που επισκέφθηκε πολλές φορές το Άγιο Όρος και αγάπησε πολύ τον γέροντα. Όταν έμαθε για τον θάνατό του, έγραψε στο ιεραποστολικό του περιοδικό νεκρολογία με τον τίτλο «Άνθρωπος μεγάλης αγάπης», όπου μεταξύ των άλλων λέγει αυτόν τα εξής: «Για τον εξαίσιο αυτό μοναχό μπορώ μόνο να πω, ήταν γλυκιά ψυχή. Δεν αισθάνθηκα μόνο εγώ τη γλυκιά αυτή ψυχή, αλλά και κάθε προσκυνητής του Άθο που έτυχε να συναντηθεί μαζί του. Ο Σιλουανός ήταν υψηλός, μεγαλόσωμος, με μεγάλη μαύρη γενιάδα και η εξωτερική του όψη δεν προδιέθετε αμέσως ευνοϊκά όποιον δεν τον γνώριζε. Αρκούσε όμως μία συνομιλία για να αγαπήσεις αυτό τον άνθρωπο. Μιλούσε για την άμετρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και ενέπνεε τον αμαρτωλό στο να κατακρίνει μόνο στο αυστηρά τον εαυτό του». Στη συνέχεια, ο επίσκοπος διηγείται μερικές συνομιλίες με τον γέροντα και γράφει: «Αυτός ο θαυμάσιος ασκητής ήταν απλός μοναχός, αλλά πλούσιος σε αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Πολλοί μοναχοί από όλα τα σημεία του Αγίου Όρους κατέφευγαν σε αυτόν για συμβουλή, αλλά ιδιαίτερως τον αγαπούσαν οι Σέρβοι μοναχοί του Χιλανδαρίου και του ασκηταριού του Αγίου Σάβα. Σε αυτόν έβλεπαν τον πνευματικό πατέρα που τους αναγεννούσε με την αγάπη. Όλοι αυτοί αισθάνθηκαν τώρα πόνο για το χωρισμό τους από αυτόν και θα θυμούνται για πολύ καιρό την αγάπη του πατρός Σιλουανού και τις σοφές συμβουλές του. Και εμένα με βοήθησε πολύ πνευματικός ο πατήρ Σιλουανός. Αισθανόμουν ότι η προσευχή του με δυνάμωνε. Κάθε φορά που βρισκόμουν στο Άγιο Όρος έσπευδα να τον δω». Και τελειώνει ο επίσκοπος την νεκρολογία του με τα εξής λόγια: «Και υπάρχουν ακόμη και άλλα πολλά που έτυχε να ακούσω από τον πατέρα Σιλουανό, καθώς και άλλα που άκουσα γι' αυτόν από άλλους. Αλλά ποιος θα μπορούσε να τα απαριθμίσει και να τα καταγράψει? Το βιβλίο της ζωής του γράφτηκε ολόκληρο με τα μαργαριτάρια της σοφίας και το χρυσό της αγάπης. Είναι τεράστιο, άφθαρτο βιβλίο. Τώρα κλείστηκε και με τα χέρια του φύλακα αγγέλου του παρουσιάστηκε στο αιώνιο και δίκαιο κριτή. Και ο αιώνιος και δίκαιος κριτής θα πει στην ψυχή που τόσο τον αγάπησε στη γη: Πιστέ μου δούλε Σιλουανέ, εισέλθε στην χαράν του Κυρίου σου. Αμήν». Ένας άλλος Ρώσος επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, που γνώριζε τον γέροντα μόνο από αλληλογραφία και από διηγήσεις όσων τον είδαν, όταν έλαβε την είδηση του θανάτου του, έγραψε στις 18 Ενδεκάτου 1938 στον ηφηγούμενο Ιουστίνο: «Πανοσιολογιότατε και σεβαστέ πάτερ, έλαβα την είδησή σας για τον θάνατο του οσίου γέροντα πατρός μεγαλόσχημου Σιλουανού. Δοθεί αυτό βασιλεία ουράνιος. Είμαστε αμαρτωλοί και δεν είναι δικό μας έργο να κρίνουμε αγίους άντρες. Ο ίδιος ο Θεός τους δοξάζει όπως εκείνος γνωρίζει. Με κάθε ειλικρίνεια όμως θα πω ότι τα τελευταία χρόνια δεν αισθάνθηκα από κανέναν τέτοια δύναμη χάριτος όσοι από τον πατέρα Σιλουανό. Είναι δύσκολο να διηγηθώ με λόγια που βρισκόταν αυτή η δύναμη. Όπως για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό έλεγαν κατά την επίγεια ζωή του ότι μιλούσε μετ' εξουσίας και όχι όπως οι γραμματείς, έτσι και από τις επιστολές του πατρός Σιλουανού εντελώς φανερά εγώ αμαρτωλός αισθάνθηκα τέτοια δύναμη που δεν δοκίμασα σε κανένα άλλο. Ουράνιο θείο πνεύμα, πιστικό χωρίς καμιά απόδειξη, σαν μια φωνή εκείθεν από τον Θεό. Δεν ξέρω τι καλύτερο να πω. Γι' αυτό έχω πάντα μαζί μου τις επιστολές του και αν δεν γνώριζα τίποτε για τη ζωή του, για τους αγώνες, για την προσευχή, την υπακοή του, όμως και μόνο το πνεύμα των επιστολών θα ήταν αρκετό για μένα τον αμαρτωλό να τον θεωρώ όσιο. Θα διηγηθώ όμως μία περίπτωση της διορατικότητάς του. Κάποια μητέρα που ζει τώρα στο εξωτερικό έχασε πριν από πολύ καιρό κάθε επαφή με την θυγατέρα της που έμεινε στη Ρωσία. Ήθελε να ξέρει πώς να προσεύχεται για αυτήν, σαν να ήταν ζωντανή ή νεκρή. Ρώτησε τον γέροντα Σιλουανό και εκείνος χωρίς αμφιβολία απήντησε
ότι η θυγατέρα της ζει και είναι καλά. Και πράγματι, λίγους μήνες μετά, η γυναίκα πήγε στη Ρωσία, αναζήτησε την χαμένη θυγατέρα, την είδε και μίλησε μαζί της. Στη συνέχεια διηγείται ο Μητροπολίτης μία ακόμη παρόμοια περίπτωση διορατικότητας και μετά γράφει: «Τολμώ να ρωτήσω, δεν συμφωνείτε μήπως να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες για αυτόν και να τις φυλάξετε στο αρχείο? Θα είναι πραγματικά και διδακτικό και παρήγορο και σωτηριώδες για μας τους αμαρτωλούς. Το ίδιο θα ήταν καλό να γίνει και με τις επιστολές του, έστω και σε αντίγραφα. Επιπλέον, παρακαλώ, επιτρέψτε στον πατέρα Σοφρόνιο να μου αποστείλει κάτι από τα αντικείμενα του μακαρικουστού γέροντα και να με παρηγορήσει με την απάντησή του στην επιστολή που του έστειλα. Μητροπολίτης Βενιαμίν». «Στην επιστολή που έστειλε σε μένα», έγραφε ο Μητροπολίτης, «σας ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σας για τον πατέρα Σιλουανό και διψώ να μάθω κι άλλα γι' αυτόν. Θα μάθετε από την επιστολή μου προς τον Άγιο Προϊστάμενο και τον σεβασμό μου απέναντι στον αποθανόντα γέροντα. Αν γράφατε περισσότερα γι' αυτόν, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι θα ήταν πολύ ευγνώμονες. Ποιος ήταν, πού ήταν πριν από τον Άθωνα, γιατί ήρθε εκεί, πώς σώθηκε, τι έλεγε. Ακόμη και οι μικρές λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σπουδαιότητα. Μήπως γνωρίζετε ιδιαίτερα γεγονότα, πώς προσευχόταν? Όσο βρίσκεστε στη ζωή, εσείς και οι άλλοι μάρτυρες, συγκεντρώστε και καταγράψτε για αυτόν τα πάντα, ως την ελάχιστη λεπτομέρεια. Αυτό είναι η ιστορία της Εκκλησίας. Μνημονεύω τον πατέρα Σιλουανό μαζί με τον θεράποντα του Θεού πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης και ζητώ τις πρεσβείες του από τον Θεό. Ευχαριστώ και πάλι και περιμένω, όχι μόνο εγώ, περισσότερα, αν θέλει ο Θεός. Τώρα πια ο πάτερ Σιλουανός δεν κινδυνεύει. Μητροπολίτης Βενιαμίν».

Εκτός από τις παραπάνω μαρτυρίες του ευλαβικού σεβασμού για τον γέροντα Σιλουανό, μου είναι γνωστές και άλλες παρόμοιες μαρτυρίες, όπως και αρκετές περιπτώσεις αποτελεσματικότητας των προσευχών του για ασθενείς και πάσχοντες ή εκδηλώσεις εκπληκτικής διορατικότητας. Αποφάσισα όμως να σιωπήσω για αυτά, από τη μία γιατί οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται σε πρόσωπα που τα περισσότερα, όπως ήδη είπαμε, ζουν ακόμη, και από την άλλη γιατί ο ίδιος ο γέροντας δεν έδινε μεγάλη σημασία σε αυτά. Η ιστορία γνωρίζει πλήθος περιπτώσεων θεραπείας και διορατικότητας και σε μη Αγίους. Δεν είναι αυτή η πραγματικά μεγάλη πλευρά της ζωής του. Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει: «Τινές των θαυματουργικών και ορώμενων εν της πνευματικής χαρίσμαση μακαρίζουσιν υπερ πάντα, αγνοούντες ότι πολλά είναι τούτου υπέρτερα και απόκριφα, διό και μένου συνάπτωτα. Αλλά τι από τα υπόκριφα μπορεί να είναι υπέρτερον ακόμη και από το χάρισμα της θαυματουργίας?» Ο γέροντας λέει σχετικά: «Ω, το αδύναμο πνεύμα μου, σβήνει σαν το μικρό κερί από τον ελαφρό άνεμο, ενώ το πνεύμα των Αγίων έκαιγε πύρινο, σαν την άφλεκτη βάτο, άθικτο από τον άνεμο. Ποιος θα μου δώσει τέτοια ζέση που να μην γνωρίζω ανάπαυση ούτε ημέρα ούτε νύχτα από την αγάπη του Θεού? Πεπειρωμένη αγάπη του Θεού, για χάρη της οι Άγιοι υπέμεναν όλες τις λήψεις και έλαβαν τη δύναμη της θαυματουργίας. Θεράπευαν αρρώστους, ανέστεναν νεκρούς, περπατούσαν πάνω στα ύδατα, υψώνοντας σε ώρα προσευχής στον αέρα, κατέβαζαν βροχή από τον ουρανό με την προσευχή τους. Εγώ όμως θα ευχόμουν να μάθω μόνο την ταπείνωση και την αγάπη του Χριστού, ώστε να μην προσβάλλω κανένα, αλλά να προσεύχομαι για όλους όπως για μένα τον ίδιο». Γι' αυτό το υπέρτατο και απόκριφο της ζωής του γέροντα προσπάθησα στο μέτρο των δυνάμεών μου να μιλήσω. Ακολουθώντας αυτόν τον σκοπό, αποφάσισα να γράψω με παρησία για το δρόμο προς την απόκτηση της πνευματικής εν τον Θεό ελευθερίας, χωρίς να παρασιωπήσω ή να αποκρύψω ό,τι άκουσα. Στην ίδια κλίμακα του Οσίου Ιωάννου υπάρχει μια θαυμάσια εξιστόρηση για τους Αγίους Καταδίκους και για την φυλακή των μετανοούντων. Ο Άγιος Συγγραφέας, προβλέποντας προφητικά το πλήθος των πειρασμών που θα προκαλούσε ως σήμερα ο λόγος αυτός, λέει μεταξύ των άλλων: «Ο γενναίος όμως άντρας θα πάρει από αυτά ένα κεντρί και ένα πυρωμένο βέλος και θα φύγει με φλογερό ζήλο στην καρδιά του. Αλλά και αυτός που έχει ολιγότερη προθυμία θα καταλάβει την αδυναμία του, θα αποκτήσει εύκολα ταπεινοφροσύνη με την αυτομεμψία και θα τρέξει πίσω από τον προηγούμενο. Δεν γνωρίζω μάλιστα μήπως και τον προφθάσει. Αντίθετα, ο αμελής άνδρας δεν πρέπει ούτε να πλησιάσει και να ακούσει αυτά που διηγήθηκα, μην τυχόν πέσει σε τελεία απόγνωση. Φοβούμενος μήπως προκαλέσω εμπόδιο στους απλούς και ολιγόψυχους για την αποκαλυπτική διήγηση σχετικά με τις δυσκολίες του πνευματικού αγώνα, είπα στην αρχή ότι το βιβλίο αυτό, κατά το περιεχόμενό του, προορίζεται για πολύ στενό κύκλο ανθρώπων. Και τώρα επιθυμώ και πάλι να επαναλάβω εκείνη την προειδοποίηση ότι όσο απλός και αν φαίνεται ο γέροντας Σιλουανός, η ζωή του ήταν ιδιαιτέρως υψηλή και μεγάλη άσκηση αγάπης για τον Θεό. Λέω αλήθεια ότι όφιλα να ξεπεράσω μεγάλους δισταγμούς πριν αποφασίσω να γράψω το βίο του γέροντα, γιατί η κατάσταση των πραγμάτων με ανάγκαζε να μην αποκρύψω την εγκύτητά μου προς τον Αγιασμένο Πατέρα. Γνωρίζω ότι είναι υποτιμητικό για το όνομα του μεγάλου γέροντα να έχει ένα τέτοιο βιογράφο και μάρτυρα. Δεν υπήρχε όμως άλλη διέξοδος. Θα προτιμούσα να κρύψω τον εαυτό μου και να δώσω το έργο αυτό ανώνυμα για να μην μειώσω το μεγαλείο του γέροντα. Αλλά θεώρησα απαραίτητο να έχω την ευθύνη της μαρτυρίας για εκείνον. Για να δικαιώσω εν μέρη το τόλμημά μου, θα πω πως γι' αυτό με εξανάγκασαν η επιθυμία και οι επίμονες παρακλήσεις πολλών προσώπων, καθώς και η υπακοή προς τον πνευματικό μου πατέρα, το σεβάσμιο γέροντα ιερομόναχο Πινούφριο, που μου έδωσε άμεση ευλογία γι' αυτό.
Παρόλα όμως αυτά, πάλεψε για πολύ καιρό εσωτερικά, γιατί ο πνευματικός λόγος αποτελεί ενέργεια εντελώς ιδιαίτερου γένους. Όποιος μιλά υπόκειται πρώτος στην κρίση του λόγου που προφέρει, και γι' αυτό βεβαίως παραδίνω τον εαυτό μου σε πλήρως δικαιολογημένο όνειδος και γνωρίζω ότι θα κατακριθώ και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Κάποια ανάπαυση για τη συνείδησή μου αποτελεί μεταξύ άλλων το γεγονός ότι στο βιβλίο αυτό δεν υπάρχει καμιά δική μου σκέψη, αλλά όλα τα άντλησα από τις διδαχές του και από τις συνομιλίες μου με τον Μακάριο Πατέρα και τους άλλους καθοδηγητές μου. Φοβούμαι όμως ότι επειδή δεν έχω την απαιτούμενη γνώση στην περιγραφή της ζωής του Γέροντα και στην έκθεση των Αγίων του Μαθημάτων, δεν απέφυγα ορισμένα λάθη και παρακαλώ η ευθύνη για αυτά να αποδοθεί εξ ολοκλήρου σε μένα, για να μην υποβιβαστεί το κύρος της πείρας του Γέροντα που σφραγίστηκε από την Άγια Ζωή του και τον Άγιο Λόγο του. Ελπίζω ότι ο λόγος του Γέροντα, που αναβλύζει από καρδιά γεμάτη αγάπη, θα ελκύσει το νου και την ψυχή του αναγνώστη, γιατί για όσους έχουν ότα ακούειν και οφθαλμούς βλέπειν, ο λόγος αυτός έχει από μόνος του την μαρτυρία της αλήθειας. Ο λόγος του Γέροντα, ασυνήθιστα υψηλός ως προς την πνευματική του τελειότητα, είναι μαρτυρία για την υπερφυσική εκείνη ζωή που του δόθηκε να ζήσει. Για πολλούς μένει ακατάληπτος και απρόσιτος, παρά την καθαρότητα και την απλότητά του. Η πείρα απέδειξε ότι εν μέρη είναι ακατάληπτος, ακριβώς εξαιτίας της απλότητάς του και του ύφους της σκέψεως και εκφράσεως του Γέροντα, που είναι ξένο στον σύγχρονο διανοούμενο άνθρωπο. Αυτό με παρακίνησε να τον συνοδεύσω και ακόμη να προλάβω να κάνω διασαφηνίσεις σε γλώσσα πιο προσιτή στους μορφωμένους ανθρώπους της εποχής μας, με την ελπίδα να χρησιμεύσει ως στήριγμα για την καλύτερη κατανόηση των οδών της αγιότητας. Και αν ο αναγνώστης λάβει υπόψη πως χρειάζεται λεπτή προσοχή στα απλά εκείνα και ήρεμα λόγια του Γέροντα που θίγουν βαθιά προβλήματα της ανθρώπινης υπάρξεως ή περιγράφουν τον εσωτερικό πόλεμο ή τις ενέργειες της χάριτος, τότε πάβει κάθε ανάγκη διασαφηνίσεων και μένει μόνος ο Άγιος και καθαρός λόγος του Μακαρίου Πατρός.

Σήμερα συμπληρώνονται χρόνια από το θάνατο που του πατέρα μου γέροντα Σιλουανού και η ψυχή μου με βλαβική αγάπη στρέφεται και εύχεται προς Αυτόν. Συγχώρεσέ με, Άγιε Πάτερ, γιατί τόλμησα χωρίς σύνεση να μιλήσω για ό,τι εσύ συγκαταβατικά μου εμπιστεύθηκες. Ευγνωμονώ τον Θεό που μου χάρισε την ευτυχία που δεν άξιζα να σε γνωρίσω και να έχω ελεύθερη και συχνή επικοινωνία με σένα κατά την εδώ ζωή σου. Σε παρακαλώ, επίτρεψέ μου να σε ρωτήσω. Τώρα που πέρασες όλα τα γήινα σύνορα και ατενίζεις την ακατάληπτη ωραιότητα του Κυρίου που σε αγάπησε και τον αγάπησες και της πανάχραντης μητέρας του, σε έκανε τάχα η γλυκίδα της αγάπης του Θεού να λησμονήσεις το θλιμμένο μας κόσμο και δεν το θυμάσαι πια, ή συνεχίζεις να προσεύχεσαι πιο έντονα, γιατί η αγάπη, όπως έλεγες, δεν μπορεί ούτε να λησμονήσει ούτε να αναπαυθεί ωσότου πετύχει την έσχατη επιθυμία της. Κι αν τώρα η νεκρή σε κάθε καλό ψυχή μου δεν είναι ικανή να αντιληφθεί τη φωνή σου, παραμένουν όμως κοντά μας τα λόγια σου και σε αυτά ακούμε την απάντησή σου. Ψυχή που γνώρισε τον Θεό τον Δημιουργό και ουράνιο πατέρα της, δεν μπορεί να βρει ανάπαυση στη γη και συλλογίζεται η ψυχή. Όταν εμφανιστώ ενώπιον του Κυρίου, θα εκετεύσω το μέγα ελαιός του για όλο το γένος των χριστιανών. Και συγχρόνως σκέπτεται, όταν θα δω το περιπόθητό του πρόσωπο, από τη χαρά μου δεν θα μπορέσω να πω τίποτε, γιατί από την πολλή αγάπη ο άνθρωπος αδυνατεί να μιλήσει. Αλλά και πάλι σκέφτεται, θα προσεύχομαι για όλο το γένος των ανθρώπων και να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυθούν κοντά του, γιατί η αγάπη του Θεού πάντα θέλει σωθήνε. Με τη βαθιά πεποίθηση ότι ο μακάριος πατέρας μας αναπαύεται στα χέρια του Θεού, γεμάτος από την τέλεια αγάπη που τόσο ακάματα αναζήτησε και ότι τώρα εμπνεύματι Αγίο αγκαλιάζει όλο τον κόσμο με την προσευχή του σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από όσο κατά την επίγεια ζωή του, χωρίς να θέλω να προλάβω κάποιον και χωρίς να θέλω να επιβάλλω σε κάποιον κάτι, ακολουθώντας απλά την αυθόρμητη κλίση της ψυχής μου, τελειώνω τον ταπεινό μου λόγο με την προσευχή. Όσιε Πάτερ Σιλουανέ, πρέσβευε το Θεό υπέρ ημών. Γαλλία, Αγία Γενεβιέβη του Δρυμού, Δονζόν, 24 Σεπτεμβρίου 1948.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

ο πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστάτησει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 Λευκωσία Κύπρος Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες Ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις, βιβλία, οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερων». Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της Ενοριακής Πρόνοιας αλλά και στο παγκάρι του Ιερού Ναού. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6 ο Εσπερινός. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14η του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. 33η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 Λευκωσία Κύπρος Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις βιβλία, εικαστική έκθεση, φως τέχνης ανέσπερον, εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Του Θεού και Ιερουσαλήμ της μάρτυρος και των τέχνων της και του Ιωσίου Πατρός ημών αυτή, πόντι μνήμη εκτελέσαμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και δεήμον Θεός.

Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέρασμα σε ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέρασμα με εξώση και Θεό ημών. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέρασμα με αυτό, εξώση και Θεό ημών. Εγώ η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, γεννήθη σφόδρα. Έξω ομολόγηση και μεγάλο πρέπει να δεις ο λαμβανόμενος φως ο σημάτια. Εκτείνον τον όσοι δέον σε γάζουν ή σε προαυτούν. Ότι δεις έρθει να πέρασε ένα αυτό που υπατώνει από τον ίδιον ανέμον. Όποι όσαν γίνουν σε του πνεύματα και τους ζητογούς αυτού του σου λόγα. Ο Θεμιόν την ασφάλεια αυτή σου κλείξεται εις τον όνο του αιώνος. Άβησου μόνο περιβάνω αυτό επί των ωραίων στήσω τα ίδατα. Από την τιμή σου όσου φεύξονται που φωνείς με την σωτή διάσωση. Αναβαίνει στην ώρα δε σε δίπλα η παιδίρη στον τόπο να θεμελιώσει σε αυτά. Άρα να έρθω που παρελέψω τέρ, δεν πιστέψω καλύπτω στην γη. Ο εξαψάν πηγάσει φάραξε να μέσα στον διαιρεία σου δίδατα. Ότι ούσια πάνθια του αγρού πως δέξονται ο να γριζεί σαν αυτόν. Επ' αυτά τα παιδιά του έργο της κοινώσει και καμμένες του δώσει φωνή. Ποτίζον ο εκτεμπερών αυτού από κακού τον έργο σου χόρτα στη γη. Ο εξαβέμων χώρο των δυστυνές και γεφρύντων των ανθρώπων, του εξαγίων άδων της ζήσης και ένωσε φαιρή κατ' την ανθρώπου. Του ρελία πρόσωπα και άδους αδίαν καθόλου που στηρίζει, χώρο του δασίου σεμιλίου, εκεί του λιβάνας εφήτευσας. Εκεί στο θεία νεοσέψους η πρωτή κατοικία γίνεται αυτών. Όλοι σαν τις αράφεις πέρα καθευγή της αγωγής. Επίσης είναι σχεδός ο ίδιος ο έμβλης στην αυτού. Έτους κόντως γίνονται ανοίξει να αυτοί διαιρέσονται πάντα δια του γρημού. Σκύρνει ο Ιούγκα Πάσχα και της αυτού βρόσουν αυτής. Ανέπειν ο νύρος και σύγχρισαν και σας μάνας αυτών και τα σύσονται. Εξελέσουν τα άνθρωπο στο έργο αυτού και την εργασία αυτού έως της πέρας. Όσε με εγέθα σου Κύριε, πάντα η σοφία επίη σας, επιώθη η κτήθησε όσου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και αδρύχος. Εκεί έβαιναν και στα ρυθμό ζωά μη κάνονται μεγάλων. Εκεί η πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ο νέβας εμπέζει ναυτή. Πάντα πως έπως ο κόσμος δούνε την καθόλους εύκαιρον δόντος σου αυτή τη συλλέξωση. Ανοίξαν το στοιχεία τα σήματα πλήσεις ο καθιστόητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο να ανακτήσονται. Αν δεν είσαι το πνεύμα αυτόν και εκλείψου και στο χώνο αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χρησί το και να κινείς το πρόσωπο της γης. Είτε ο δόξος Κύριος αιώνας εφαράχθηστε Κύριος επί της αγής αυτού. Που επιβλέπουν την ύπνο αυτή τρέμινο από το όμορφο να καμπρίζονται, άστο και το ζωή μου σαν το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η διευθύνη αυτή τη γη μου εγώ δε φλανθήσω το Κυρίο. Εκλείπει να μετωρεί από τη γη και άμοιο σε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνωδη είναι αυτού, έθου σκότω και γη τον ύξ. Όσε μεγαήθω ο Κύριε, πάντα η σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και ο γιο πνεύμα την καινή και αή και σωμά του ναού να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός.

Δόξα τον Αγία, δόξα τον Πατώ, τον Αγίου Μάκα, του Χρήστε, ελθόντε σε Ιουδή, συνόδε φω σα περίνων, υμνούμεν πατέρα Ιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιο σε πάση και σε μνήσε παρεσαισίε,

Χριστίασαν κυρίες πέρα τα θεματή του σφαιρετή νέοι μας. Ερήτως η Κύριε Θεός του Πατερνήμων και είναι το εγκοσιασμένο των ομάσων ας αμήν. Γέννητε και επιδός χρημάς καθά περιπίσαν επί σε. Ερήτως η Κύριε δίδαξον δικαιωματά σου. Ερήτως η Δέες προσεδισόν δικαιωματά σου. Ερήτως η Άγιε φωτισόμας δικαιωμασί σου. Κύριε Θεός του αιώνα, Θεέ το χειρό σου μη παρήδεις. Συ παιδί ένωση, παιδί γίνωση, δόξα πρέπει.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σών ας τον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσον αρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ία στα στενία ημών. Ένε και εν το ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σών ας τον αμήν. Πάτερ ημών, που εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε με σήμερον, κι άψε μη τα θύματα ημών, ως και λύσαστε των θλέψιμων, και μη εισελέγξει μας πειρασμών, αλλά ρίξε.

0: Αμήν. Στερεώσε και ο Θεός την Αγία μου ειδοποιήσω σε εμπόν και δόξου χριστιανών. Σε τη Διεύτερη Εκκλησία την αμονή του αύτη και το γέννη παντήσεων σε όλων. Πέρα Αγία
1: Παναγιώτας ο Σαλωμός.
2: Και την Ιατέρα του Θεού Βίαν και δόξου Πατέρα να συγκρίνει του Σεραφείμ την Αγία Φόρου στο λόγο του Κούσα την όντως θα το έχω μεγαλύνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινή και αίγησου σε όλες φορεών αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πάτερ Άγιε Ευλόγησου.

0: Πολιτιανός.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Radio TOA, Οδυπόροι 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων, στα πλαίσια της μακρόχρονης συμβολής της στην επιμόρφωση των θεραπευτών της Ιεράς Επιστήμης στην Κύπρο, σας προσκαλεί σε θεολογική ημερίδα που διοργανώνει στον χώρο εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα. Την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 11:30 π.μ. Ομιλητές, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δόκτωρ Νίκος Νικολαίδης θα αναπτύξει το θέμα «Η εκκλησιολογία του γεγονότος της Πεντηκοστής» και η επίκουρη καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Δόκτωρ Μαρία Παύλου, θα αναπτύξει το θέμα «Μέγας Βασίλειος και ελληνική παιδεία, λόγος προς τους νέους».

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της Ενοριακής Πρόνοιας αλλά και στο Παγκάρι του Ιερού Ναού. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6 ο Εσπερινός. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14η του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026 Λευκωσία Κύπρος Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις βιβλία, οικαστική έκθεση, φως τέχνης ανέσπερον, εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη αγαπητοί μας ακροατές ότι η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Θεολόγων στα πλαίσια της μακρόχρονης συμβολής της στην επιμόρφωση των θεραπευτών της Ιεράς Επιστήμης στην Κύπρο σας προσκαλεί σε θεολογική ημερίδα που διοργανώνει στον χώρο εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα την 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 11:30 πρώμε συμβρίαν. Ομιλητές, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δόκτωρ Νίκος Νικολαίδης θα αναπτύξει το θέμα «Η εκκλησιολογία του γεγονότος της Πεντηκοστής» και η επίκουρη καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Δόκτωρ Μαρία Παύλου, θα αναπτύξει το θέμα «Μέγας Βασίλειος και ελληνική παιδεία, λόγος προς τους νέους».

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 4 του Σεπτέμβρη, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου Αντιοχίας. Ενέματι βάψα σου την ιεράν διπλοίδαν, εισήλθες εις Άγια των Αγίων, Άγιος σύ γενόμενος Βαβύλα ένδοξε, και σαφώς πάντοτε απολάβεις της Θεώσεως, οραϊζόμενος και το μαρτυρίο λαμπόμενος, και άγγελος δεικνύμενος τες καθαρωτάτες μεθέξεσιν. Όθεν σε τιμόμεν και πόθο εορτάζομεν την συνιερωτάτην πανήγυριν, άξιο μακάριστε.

4 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των σύναυτο τριών παιδων, ήδη εξήφουσε τελειώθησαν. Ο Χριστόν αυτόν Βαβίλας θείον πάλε, Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους. Ο Βαβίλας που θυσίαζε τον ίδιο τον Χριστό κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας θυσιάστηκε πρόθυμα διαξήφους προς χάριν του Χριστού. Υπερμεγίστου δεσπότου Θεού Λόγου τρέχουσι θερμός προς ξήφος τα παιδεία. Για χάρη του δεσπότη Θεού Λόγου έτρεξαν τα παιδιά με ενθουσιασμό προς το ξήφος.

Άγιος Ιερομάρτης Βαβύλας απαγόρευσε και εμπόδισε τον ασεβέστατον αυτοκράτορα Νουμεριανό να εισέλθει στον Ιερό Ναό της Αντιοχίας, διότι είχε φωνεύσει τον γιο του βασιλιά των Περσών, τον οποίο κρατούσε ως όμηρο. Για τον λόγο αυτόν ο τύραννος αυτός αυτοκράτορας έδεσε τον Άγιο από το λαιμό με αλυσίδες και τον διαπόμπευσεν περιφέροντάς τον σε όλη τη χώρα. Τελικά πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν διαξήφους μαζί με τα τρία παιδιά που είχαν γίνει μαθητές του και τον ακολουθούσαν παντού όπου πήγαινε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Βαβύλας και τα τρία παιδιά ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

βάσιμον κρυπίδαν η εκκλησία και έκτιτε τους ιερούς σου αγώνας ιερομάρτης Βαβύλα, ειν και φυλά της ακράδαντων και ανεπιβούλευτων εκλίκων κρατεών, κηρύττουσαν τας αριστείας σου και μεγαλύνουσαν συν σύ τα νήπια τα υπερ Χριστού τη θέντα με τα σου μακάριε.

Άγιος Βαβύλας έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νουμεριανού και διαδέχθηκε τον Σεβίνο στον επισκοπικό θρόνο της Αντιοχίας. Τον καιρό εκείνο ο Νουμεριανός σκότωσε απάνθρωπα τον γιο του βασιλιά των Περσών, που είχε στα χέρια του σαν ενέχειρο για την ασφάλεια της ειρήνης με τους Πέρσες. Όταν το έμαθε ο Βαβύλας, αποδοκίμασε την ενέργεια του αυτοκράτορα. Τότε ο Νουμεριανός θέλησε να πλήξει τον Βαβύλα και όσο το δυνατόν περισσότερους χριστιανούς κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μόλις λοιπόν πληροφορήθηκε ο Βαβύλας ότι στο ναό εισέρχεται ο εγκληματίας αυτοκράτορας με όλη του την συνοδεία, δεν φοβήθηκε. Αμέσως ήλθαν στο μυαλό του τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Ανδρίζεσθε, κρατεούσθε». Αγωνίζεστε δηλαδή σαν άνδρες γενναίοι, πάρτε δύναμη και θάρρος. Πράγματι με περίσσια τόλμη και θάρρος, ο Βαβύλας στην είσοδο της εκκλησίας άρπαξε από το στήθος τον Νουμεριανό και του είπε να βγει έξω, διότι δεν επιτρέπεται η είσοδο στο ναό σε αιματοβαμμένους εγκληματίες. Ο αυτοκράτορας ντροπιασμένος απεχώρησε, αλλά την επόμενη μέρα φυλάκισε τον Βαβύλα και κατόπι τον αποκεφάλισε. Έθαψαν το σώμα του μαζί με τα δεσμά του, όπως ήταν η επιθυμία του. Μαζί με τη μνήμη του Αγίου Βαβύλα συνεορτάζεται και η μνήμη των τριών παιδιών που μαρτύρησαν μαζί με αυτό. Αυτά ήταν αδέλφια μεταξύ τους, νέοι στην ηλικία, αλλά βράχοι άθραυστοι στην πίστη. Τα τρία αδέλφια όταν πήγαινα στην φυλακή, τον δάσκαλό τους Άγιο Βαβύλα, με θάρρος τον συμπαραστέκονταν, συνελήφθησαν τότε και αυτά. Όταν μάτια προσπάθησε ο Νουμεριανός να τα αλλαξοπιστήσει, τελικά τα αποκεφάλισε και έτσι πήραν το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου. Ψάλλει η Εκκλησία μας, ιεραρχία στο φωτία παστράπτων, δικαιοσύνης φυτοκόμος εδείχθης, αποτεμών την άκανθαν της πλάνης αληθώς. Όθεν των αιμάτων σου φινιχθείς τεζρανήσει, το Χριστό παρέστηκας ανακράζων Βαβύλα, ιδού εγώ και τα παιδεία Ιησού, όθεν προσδέχου ημάς ως ευδόκησας.

Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούται, ουκ εκ πέτρας νυν, ουδο πισθίον μέρη, μωσή θεωρείς, αλόλων θεών βλέπεις. Ο Μωυσής τώρα δεν βλέπει τον Θεό από την πέτρα, ούτε το πίσω του μέρος, αλλά τον βλέπει ολόκληρο καθώς εστί. Ο Άγιος Προφήτης Μωυσής γεννήθηκε στην Αίγυπτο, τον διέσωσε δε από τα ύδατα του Νείλου ποταμού η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία και τον πήρε ως γιο της και τον εκπαίδευσε με όλη την σοφία των Αιγυπτίων. Ο Μωυσής όταν έφτασε στην ηλικία των 40 ετών φώνευσε ένα άνδρα Αιγύπτιο γιατί έδερνε κάποιο Εβραίο και τον έχωσε στην άμμο. Επειδή όμως η ενέργεια του αυτή αποκαλύφθηκε, φοβήθηκε μήπως τιμωρηθεί από τον Φαραώ και έφυγε από εκεί και πήγε και κατοίκησε στην χώρα Μαδιάμ. Εκεί νυφεύτηκε την Σεπφόρα, την θυγατέρα του Ιωθόρ. Στη Μαδιάμ ο Μωυσής πήμενε τα πρόβατα του πεθερού του. Μια μέρα οδήγησε τα πρόβατα πέρα από την έρημο και έφτασε στο όρος Χορίβ. Εκεί είδε το παράδοξο φαινόμενο της φλεγόμενης και μη καιόμενης βάτου και μέσα από εκεί του ομίλησε ο Θεός. Βεβαίως εκείνος έστρεψε αλλού το πρόσωπό του διότι φοβόταν να δει τον Θεό κατά πρόσωπο. Ο Μωυσής αφού συμπλήρωσε 40 χρόνια στη χώρα Μαδιάμ κατήλθε στην Αίγυπτο ύστερα από εντολή του Θεού να ζητήσει από τον Φαραώ να αφήσει ελεύθερους τους ομοεθνείς του Εβραίους να αναχωρήσουν από την Αίγυπτο και έτσι να πραγματοποιήσουν στην έρημο τις λατρευτικές τους εκδηλώσεις. Επειδή όμως ο Φαραώ δεν πίστηκε να αφήσει ελεύθερο το λαό των Εβραίων, ο Θεός έστειλε 10 μεγάλες πληγές, τιμωρίες κατά του Φαραώ και της χώρας του. Ύστερα από τις πληγές ο Φαραώ επέτρεψε την αναχώρηση των Εβραίων από την Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν με την βοήθεια του Θεού ο Μωυσής παρέλαβε τους Εβραίους οι οποίοι πήραν μαζί τους τα αργυρά και χρυσά σκεύη που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι και τους πέρασε πέρα από την Ερυθρά θάλασσα. Ακολούθως εκπαίδευσε και καθοδήγησε δια θαυμαστών σημείο τον λαόν αυτό και τον περιτύχησε και τον θωράκισε με νόμο που ο Θεός του αποκάλυψε, με τον λεγόμενο δηλαδή Μωσαϊκό νόμο. Αλλά ο Θεόπτης Μωυσής, επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή του Θεού στην έρημο Σιν, δεν ευτύχησε να εισέλθει επικεφαλής του Ισραηλιτικού λαού στην γη της Επαγγελίας. Την ποινή δε αυτή του την επέβαλε ο Θεός παροργισθείς από την αντιλογία του. Όμως ύστερα από εντολή του Θεού ο Μωυσής ανήλθε στο όρος Ναβάβ της Μωάβ στην κορυφή Φασγά η οποία είναι απέναντι από την Ιεριχώ. Έτσι είχε την ευτυχία να ειδεί από μακριά την γην Χαναάν στην οποία θα εγκαθίστατο ο λαός των Εβραίων με επικεφαλής τον διάδοχό του Ιησού του Ναβί. Ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε στην γη Μωάβ και τον έθαψαν στην Γαΐ, μια περιοχή της Μωάβ, αλλά τον τάφο του δεν τον είδε ύστερα κανείς. Κατά τον θάνατό του ο προφήτης ήταν 120 ετών. Προέλαβε δε την επιγής παρουσία του Χριστού έτη 1485.

Η ιστορία του προφήτου Μωυσέως, αγαπητοί ακροατές, είναι μεγάλη. Περιλαμβάνεται στα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Με πολλή συντομία θα αναφερθούν εδώ οι κυριότεροι μόνο σταθμοί της ζωής του. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο τον καιρό της εκεί δουλείας των Εβραίων και συγκεκριμένο στην εποχή που ίσχυε η διαταγή του Φαραώ να σκοτώνονται τα αρσενικά Εβραιόπουλα μόλις γεννιόνται. Η μάνα του, η Ιωχαβίδ, δεν θέλησε να τον σκοτώσει. Τον έβαλε μέσα σε ένα κάνιστρο πισαρισμένο και τον έριξε στα νερά του Νείλου ποταμού. Εκεί τον βρήκε και τον συμπάθησε η κόρη του Φαραώ που λουζόταν, τον ανέσυρε και τον κατέστησε θετό παιδί της. Μέσα στην βασιλική αυλή ο Μωυσής εκπαιδεύτηκε πολύ στα γράμματα και στην σοφία των Αιγυπτίων. Όταν έγινε 40 ετών, αγανακτισμένος από μια αδικία κάποιου Αιγυπτίου εις βάρος ενός Εβραίου, τον σκότωσε. Φοβούμενος όμως μήπως συλληφθεί, εγκαταλείπει το παλάτι και φεύγει στη γη Μαδιάμ, όπου νυμφεύεται τη σεμνή Σεπφόρα και βόσκει τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ, που ήταν ιερέας του τόπου. 40 χρόνια άσκησε το επάγγελμα του βοσκού ο Μωυσής, όταν στη βάτο που φλεγόταν αλλά δεν γεγόταν, στο Χορίβ του φανερώθηκε ο Θεός, ο οποίος τον πρόσταξε να ελευθερώσει τον λαό του Ισραήλ από την δουλεία του Φαραώ. Πρόθυμος στην προσταγή του Θεού, μαζί με τον αδελφό του Ααρών, ζητάει από τον Φαραώ να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να προσφέρουν θυσία έξω από την πόλη. Με το πρόσχημα αυτό θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο του Φαραώ και να αναχωρήσουν. Ο Φαραώ, ο οποίος κατάλαβε το σχέδιο, εξοργίστηκε και όχι μόνο δεν ικανοποίησε το αίτημα, αλλά έγινε ακόμα πιο σκληρός στη συμπεριφορά του απέναντι των Εβραίων. Ο Θεός τότε με 10 αλλεπάλληλες πληγές τιμωρεί αυτόν και όλους τους Αιγυπτίους. Επιτέλους πίστηκε ο Φαραώ ότι οι πληγές οφείλονται στον Θεό των Εβραίων και έδωσε την συγκατάθεση του να φύγουν. Τότε με την βοήθεια του Θεού ο Μωυσής παίρνει τον Ιουδαϊκό λαό, περνάει θαυματουργικό στην Ερυθρά θάλασσα, ανοίγεται στην έρημο και επί 40 χρόνια βαδίζει προς την γη της Επαγγελίας. Στην έρημο, παρόλο ότι ο Ισραήλ αμάρτησε με πολλούς τρόπους και αποστάτησε από το Θεό, ο Θεός εξόπλισε και τύχησε το λαό του με τον νόμο που το εμπιστεύθηκε στα χέρια του Μωυσέως. Ο Μωυσής ήταν εκλεκτός και αγαπητός δούλος του Θεού, αλλά επειδή κάποτε αντέταξε μια αντιλογία στο Θεό, ο Θεός δεν τον αξίωσε να φτάσει στην γη της Επαγγελίας. Του επέτρεψε να τη δει μόνο από μακριά. Ανέβηκε στο όρος Ναβάβ, αντίκρισε την ποθητή χώρα και ύστερα πέθανε σε ηλικία 120 ετών. Ο Μωυσής και ο Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, είναι οι δύο μεγαλύτερες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης. Τους βλέπουμε να εμφανίζονται στο όρος και να συζητούν με τον εν δόξη μεταμορφωμένον θεάνθρωπο για το πάθος του. Ο Μωυσής έζησε περίπου 1500 χρόνια π.Χ. Είναι ο συγγραφέας των 5 βιβλίων του νόμου ή πεντατεύχου, όπως λέγεται, της Γενέσεως, της Εξόδου, του Λεβιτικού, των Αριθμών και του Δευτερονομίου, που είναι τα πιο παλαιά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Παγκόσμιας Φιλολογίας. Το νόμο του Μωυσέως δεν τον απέρριψε ο Χριστός, μόνο τον συμπλήρωσε, τον τελειοποίησε και τον πρόβαλε σαν νόμο στον οποίο πρέπει να υπακούμε όλοι και να εφαρμόζουμε αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι του Θεού και να έχουμε αιώνια ζωή.
«Όποιος δεν πιστεύει στο Μωυσή και στους προφήτες», είπε, «δεν θα πιστέψει και στο Θεό, όσο μεγάλο θαύμα και αν δει με τα μάτια του και νεκρανάσταση ακόμη». Αυτός ο λόγος του Χριστού μας υποδεικνύει το καθήκον μας να μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, τα βιβλία του Μωυσέως και των άλλων προφητών και να εμβαθύνουμε στα γεγονότα της Βίβλου. Η εκτέλεση του καθήκοντος αυτού θα μας κάνει φίλους του Θεού και του Μωυσέως, με τον οποίο πολλά κοινά και ενδιαφέροντα θα έχουμε να πούμε, αν ο Θεός μας αξιώσει να συναντηθούμε κάποτε στους ουρανούς.

Ο Μωυσής είναι τύπος του Ιησού Χριστού, αφού η ζωή του έχει πολλά χαρακτηριστικά όμοια προς τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Η αλόφιλη σεπφόρα που νυμφεύθηκε ο Μωυσής, ο οποίος είναι τύπος του Χριστού, αποτελεί τύπο της εξεθνών εκκλησίας, σύμφωνα με τον Θεοδόρητο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 4 του Σεπτέμβρη, η μνήμη των Αγίων Κεγούρου, Σεκενδίνου και Σεκένδου. Ίσως είναι τα 3 παιδιά αδέλφια μεταξύ τους, τα οποία μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Βαβίλα, επίσκοπο Αντιοχίας. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Βαβίλα, διδασκάλου στην Νικομίδια και των 85 μαθητών του. Ο Άγιος αυτός Βαβίλας είναι μεταγενέστερος του Αγίου Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας. Δίδασκε στην Νικομίδια την πίστη του Χριστού στους νέους. Όταν επισκέφθηκε την Νικομίδια ο Μαξιμιανός 286-305, καταγγέλθηκε ότι διδάσκει στους νέους την χριστιανική πίστη. Συνελήφθη λοιπόν μαζί με 84 νεαρούς μαθητές του και αφού υπέστη σκληρά βασανιστήρια, γέροντας πλέον, μαζί με τους 84 μαθητές του αποκεφαλίστηκε. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ερμιώνης, κόρης του Αποστόλου Φιλίππου. Ήταν μια από τις 4 κόρες του Αποστόλου Φιλίππου που είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα και αφοσιώθηκε στο αποστολικό έργο. Όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα στην Έφεσο για να συναντήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βρήκε ανταυτού που είχε αποβιώσει τον μαθητή του Πετρώνιο, από τον οποίο διδάχθηκε και στηρίχθηκε περισσότερο στο ευαγγελικό έργο. Λέγεται μάλιστα ότι κάποτε από την Έφεσο πέρασε ο Τραγιανός για να πάει να πολεμήσει τους Πέρσες και άκουσε πολλά για το προφητικό χάρισμα της Ερμιώνης. Την κάλεσε λοιπόν για να προφητεύσει γι' αυτόν. Η Ερμιώνη του είπε ότι θα νικήσει τους Πέρσες, αλλά την βασιλεία των Ρωμαίων θα καταλάβει ο γαμπρός του Ανδριανός, που πράγματι έτσι έγινε. Επειδή η προφητεία επαληθεύτηκε, ο Τραγιανός διέταξε και βασάνισαν σκληρά την Ερμιώνη. Κατόπιν την παρέδωσε στους δημίους για να την θανατώσουν, αλλά αυτοί πίστεψαν στο Χριστό και την άφησαν ελεύθερη. Έτσι η Ερμιώνη πέθανε ειρηνικά και τάφηκε στην Έφεσο.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, η μνήμη των Αγίων Θεοτήμου και Θεοδούλου ήταν η δήμη που πίστεψα στο Χριστό δια της Αγίας Ερμιώνης, απεβίωσαν ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Πετρονίου, μάλλον είναι ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που συνάντησε η Αγία Ερμιώνη στην Έφεσο, όταν πήγε μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα και την ενδραίωσε στο Ευαγγελικό έργο. Ο Άγιος Πετρόνιος απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Χαριτίνης μαρτύρησε κατά την παρουσία του Τραϊανού στην Έφεσο, όταν πήγαινε στον πόλεμο κατά των Περσών. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Σαρβίλου μαρτύρησε δια λιθοβολισμού. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Κεντυρίωνος, Θεοδόρου, Αμμιανού, Ιουλιανού και Οκεανού κατάγονταν από το χωριό Κανδάβλη και συνελήφθησαν επί βασιλέως Μαξιμιανού 288 μετά Χριστόν. Επειδή όλοι ομολόγησαν με θάρρος την χριστιανική τους πίστη, τους έκαψαν ζωντανούς και έτσι πήραν το ένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου.

Η μνήμη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, των Αγίων Θαθουήλ και Βεβαίας ήταν αδέλφια μεταξύ τους και έζησα στα χρόνια του βασιλιά Ανδριανού το 116 μετά Χριστόν. Ο Θαθουήλ ήταν ιερέας της δαιμονικής πλάνης και διδάχθηκε τον χριστιανισμό από ένα επίσκοπο. Μαστιγώνεται σκληρά από τον τοπάρχη Αύγαρο και στη συνέχεια του βγάζουν τα μάτια. Έπειτα τον κρέμασαν από το ένα χέρι, του έγδαραν την κοιλιά και με φωτιά έκαψαν τις πλευρές του. Τελικά έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου μαζί με την αδελφή του, αποκεφαλιζόμενοι και οι δύο.

Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ανθίμου, του νέου ασκητού από την Κεφαλονιά. Γεννήθηκε στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς το 1727 και πέθανε το 1782. 7 μόλις ετών έχασε το φως του και το ξαναβρήκε θαυματουργικά χάρις των προσευχών της μητέρας του Αντζουλέτας. Αλλά εξαιτίας της σκληρής μοναχικής του ζωής ξαναέχασε το φως του και πήγε στο Άγιον Όρος. Παρά την τυφλωσή του ανέπτυξε σπουδαίο κηρυκτικό και ιεραποστολικό έργο και μάλιστα έκτισε πολλές μονές σε διάφορα μέρη. Φέρεται σαν προστάτης της Αστυπάλαιας, έκανε πολλά θαύματα. Αγιοποιήθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Ιουλίου το 1974. Της πάλι στο βλάστημα κεφαλινίες πυρσών των θείων δομήτωραν της των λεπέδων μονής φεδρός εφημίσομεν άνθιμον τον ασκήσει των εχθρών καθελώντα χάριν δε γεμάτων εκ Κυρίου λαβώντα πρεσβεύονταν εκτενώς ημάς διασώζεσθε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της Ενοριακής Πρόνοιας αλλά και στο παγκάρι του Ιερού Ναού. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6 ο Εσπερινός. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14η του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. 33η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 Λευκωσία Κύπρος Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες, ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις βιβλία, εικαστική έκθεση, φως τέχνης ανέσπερον. Εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Όσον αγαθέτας ψυχάσιμον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε τη ίαστα ασθενία ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ανανόητο επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ανέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν και βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσε. Ιδού γάραν νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες γησεις εν ημίτυρ μου. Ιδού γαραλήθιν ηγάπησα στα άδελε και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίεση και ευφροσύνη να αγαλιάσουν τα εωστέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως τες οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στη σύ ανέδωκα άνολο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
4: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μιστεύσουν. Σκυνθήτωσεν και ντραπήτωσεν εισιτούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσεν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραφτήκα εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επί σύ πάντε εισιτούντε ο Θεό. Και λυγέντωσεν διαπαντό με καλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μου. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ Κύριε μη χρονίσει. Κύριε εισάξον τη προσευχή μου. Ενώ τη συνδέση με τη λυθία σου, σαξών με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούτε και οφείσαι τον οποίο σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσε μη σκήν τη ζωή μου, και καθισέμεν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα, και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν τίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω χιάν η δρόση. Καχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σε παιμού και μη αφήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενεργή ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλήψεως την ψυχή και εν το ελέησο εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο, γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκου είσαι, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένος, ή πρέπει ύμνος, ή δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντε προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς του ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνια ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και αναληθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης κρινιζώντας και νεκρούς της βασιλείας του και στο τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισον εις άφεση αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμω ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σοι χαίρε νύμφοι ανύμφευτε τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
4: υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς
5: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον, χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ψάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων οσόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια, ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία, και δραμώντας ως προσπιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτα.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτα.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρες Χαλδαίων εν χερσίδης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσεσα. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου μητρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσε των Χριστών άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη, μη δόταν ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτισα τη, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δε ριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε υγεί της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως φρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράσεων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθορον είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόπων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάστιας πόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχος των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, κοίησας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη εν τη σίγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε Καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων.
5: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων.
7: Φεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων.
7: Φεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσια συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη
7: ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
7: Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την και η και εις τους αιώνας των λόγων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστινες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εις ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν εις αφιλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόφωνος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον,
4: Δασενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Θίγησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήμ, με διαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγω της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμαυτών αχριώσαντα και έτσι των ιδανών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος που αγνίστη με μήτρη αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτούν τον ενεργά την δόκιμο να αναδείξουμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκη, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσιν ειν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου σκινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάσιμα.
5: Η ελπίς μου Πατή, τεραφυγή μου Υιός, σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς, Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξιστεώσα αρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συν γαστέρα, πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα.
4: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρο το πονηρό δαίμον, η καταγυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράψαν τις αθλίες και παρημένης κυρός μου και οδήγησόν μου εις οδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθνευσα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και είτε ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία στον αντικειμένο. να μειώνει την αμαρτία μου, αντιπαρορχήσω τον Θεό. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξιονα να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
4: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
2: Δόξα σοι ο Θεός, σοι ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες, Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Αλεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό. Περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των αντιλαμμένων ημών της αναξής εύχης υπέρ αυτών. Υπέρ των αρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεόντων. Υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς Αγίας Μονής Τάφους, Μονής Μόνης και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, ψενθάδε, ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτόν τον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διαρχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

γέροντος γερμανού σταυροβουνιώτου, δίδαχες περί μοναχισμού. Όπλα του μοναχού είναι η προσευχή, η προσοχή, η ανάγνωση, η υπακοή, η ταπείνωση, η ανεξικακία και η διάκριση. Στο κοινόβιο που διαμένεις, οφείλεις να ακολουθείς πιστά το πρόγραμμα και την καθιερωμένη τάξη που ισχύει σε αυτό. Να θεωρείς τον εαυτό σου υποκάτω πάντων, ούτε να κατακρίνεις, ούτε να αγωνγίζεις εναντίον οποιουδήποτε αδελφού σου, και να μάθεις την σιωπή. Ο πολύλογος δεν ευδοκιμεί, έστω κι αν είναι ρήτορας. Η πολυλογία βγάζει έξω από την καρδία μας το χαροποιόν πένθος. Στον καιρό του πειρασμού, κατ' ουδένα λόγο μην πιστεύσεις στον λογισμό σου, που σου λέγει να φύγεις από τη μονή της μετανοίας σου, αλλά υπέμενε με ανδρεία τα κύματα των λογισμών και αντιστάσου στεναρά στην λύπη και στη στενοχώρια. Κάνε καθαρή εξομολόγηση και έχε υπομονή. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Αν νικηθείς και φύγεις, θα καταστείς ανόητος, ακατάστατος, δειλός και λιποτάχτης. Όταν σου αναθέτουν κάποιο διακόνημα, ποτέ μην αρνηθείς, ποτέ μην βαρεθείς, διότι όποιος εργάζεται έχει μισθό. Να εκτελείς το διακόνημά σου με προθυμία,

του λαμβάνει. Μετεωρισμός μοναχού, ακαταστασία και καταστροφή αυτού, και ώστις δεν υποτάσσεται εις έναν ηγούμενον, θα υποταχθεί εις πολλούς και εν τέλει ανυπότακτος θα μείνει. Αυτές τις αλήθειες τις έχουμε αποδεδειγμένες εκ πείρας από πολλές περιστάσεις, και όταν το πάθεις θα με θυμηθείς, θα θυμηθείς τούτον τον Γερμανό που σου το έλεγε πρωτήτερα. Μη με παρεξηγείς, μάλλον συγχώρησέ με. Όλοι όσοι γίνουν μοναχοί, αν δεν έχουν τούτην την ελπίδα για την αιώνια ζωή, δεν μπορούν να προχωρήσουν, όλα τους φαίνονται σκοτεινά. Χωρίς την πίστη όλα σου φέρνουν στενοχώρια. Αισθάνεσαι κόπος ή αθυμία, δεν μπορείς να προχωρήσεις, για τούτο πρέπει πάντοτε να έχεις ελπίδα για το μέλλον. Και αν σου πούν ένα λόγο βαρύ, μην πεις «μα εκείνος ποιος είναι», αλλά να πιστέψεις ότι ο λόγος ο βαρύς προξενεί πάντοτε στεφάνους. Σε συκοφάντησαν, σου είπαν λόγια για πράγματα που δεν έκανες, ακόμη μεγαλύτερος θα είναι ο στεφανός σου στους ουρανούς. Αυτή η σκέψη πως για ό,τι καλό κάνεις, για ό,τι υποφέρεις, θα λάβεις μισθόν από τον Θεό, θα σε κάνει να μην κουράζεσαι, ούτε να σου βαρυφαίνεται ποτέ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις. Δεν χαίρεται με τίποτε άλλο περισσότερο ο Σατανάς, όσο με το να πείσει τον μοναχό να κάνει το θέλημά του, να ενεργεί κατά την σκέψη του. Αν σε κατάφερε ο πειρασμός και δεν ερωτάς τον γεροντά σου για να λάβεις την γνώμη του, αν τα έργα σου και οι σκέψεις σου είναι κατά Θεόν, τότε σίγουρα ο διάβολος χαίρεται πολύ. Η ζωή αυτή είναι πρόσκαιρη, είναι σαν το δημοτικό σχολείο που πηγαίνει κανείς για να μάθει γράμματα και με τον καιρό μπορεί να εισαχθεί στο γυμνάσιο και μετά στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο όμως το δικό μας δεν θέλει σοφία, δεν θέλει λόγους μεγάλους, θέλει μόνο ταπείνωση, φρόνημα ταπεινό, καρδίαν ταπεινήν, έργα ταπεινώσεως. Υβρίσθεις να πεις «ευλόγησον αδελφέ, ευλόγησον, συγχωρήστε με». Έκαμε σκόπο πολύ να πεις «ναι, για τις αμαρτίες μου πρέπει να υποφέρω». Εδιώχθεις να πεις «ναι, ο Ιησούς δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει». Πρέπει όσο το δυνατόν να αποφεύγουμε τις εξόδους από το μοναστήρι, τους 10 κανόνες που παραλείπουμε τους χρεωστούμε, οπότε έχουμε καιρό να συμπληρώνουμε τυχόν κανόνα που παραλείψαμε. Όχι όμως να αφήνουμε το διακόνημα μας ατέλειωτο και αφρόντιστο συμπληρώνοντας τον κανόνα μας. Σε σας απόκειται σαν νέα βλαστάρια να ανθίσετε, να καρποφορήσετε τις αρετές τις μεγάλες όμως, γιατί κάθε αρετή έχει και τον βαθμό της. Η πιο μεγάλη αρετή, η πιο μεγάλη δύναμη που θα σας στηρίξει στο μέλλον είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση συγκερασμένη με την υπομονή και την υπακοή θα φέρει εις αίσιον τέλος αυτή την πρόσκαιρη ζωή, θα σας προετοιμάσει για την μέλλουσα. Μην σας πτωίσει ούτε ο κόπος, ούτε η ευτέλεια, ούτε οι ονειδισμοί, ούτε η σκληρή συμπεριφορά των άλλων απέναντί σας. Αυτά και τα παρόμοια αποτελούν εργαλεία για τον μοναχό που μπορούν να τον βοηθήσουν να στηρίξει το οικοδόμημα της αρετής και έτσι να τον οδηγήσουν στην μόνη αλήθεια όλου του κόσμου, στον ποθούμενο Χριστό. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της Ενοριακής Πρόνοιας αλλά και στο Παγκάρι του Ιερού Ναού. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6 ο Εσπερινός. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14 του Ματθαίου, το Ενχώνες Θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλεν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. 33η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης Ορθοδοξία 18, 19, 20 Οκτωβρίου 2026 Λευκωσία Κύπρος Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες Ιερασκεύη Θείας Λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις βιβλία, οικαστική έκθεση, φως τέχνης ανέσπερον, εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30.

Ερήμο. Βίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την Έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Καλώς ήρθατε για άλλη μία φορά εν γη Ερήμο. Μαζί μας σήμερα στον ήχο έχουμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα και μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Λέμε λοιπόν ότι ακούμε διδαχές Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της Ερήμου. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για πατέρες της Ερήμου. Καιρός λοιπόν να μιλήσουμε και για μητέρες της Ερήμου. Κάποτε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλούσιο αναπαύθηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή η μοναχοκόρη τους, αβάφτιστη ακόμα. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που περιποιότανε το κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ήταν εκεί και έδαινε ένα σκοινί προκειμένου να κρεμαστεί. Η κοπελίτσα πανικοβλήθηκε, τρέχει κοντά του και το ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησε με, κόρη μου», της απαντάει εκείνος, «γιατί έχω πραγματικά γονατίσει από τη μεγάλη θλίψη. Πες μου, αληθινά όμως, πες μου, τι είναι αυτή η μεγάλη θλίψη που έχεις? Τι είναι αυτό που σε πιέζει τόσο πολύ?» Εκείνος λοιπόν καταστενοχωρημένος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστά πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μην ζήσω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Τότε εκείνη στοργικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς. Μην κάνεις όμως κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Όμως στενεμένη κόρη που της έλειψαν αυτά τα λεφτά και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες συμβουλές του Κυρίου. Ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ?» Όμως ύστερα από λίγο καιρό η κοπέλα αρρώστησε, άρχισε να σκέφτεται σοβαρά την περιπέτεια της ζωής και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξαφνικά ένα κύμα κατάνοιξης. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου, παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη μας να με βαφτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχθεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη, και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται Άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις κι είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: «Επιθυμώ να βαφτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη για να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος, «θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί μπροστά της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους, διακόνους, όσους βρήκαν και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε: «Η αγάπη σας μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτήν και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνη, «εμείς είμαστε εγγυητέ για αυτήν». Πήρα λοιπόν η κληρική την άρρωστη και τη βαφτίσανε. Μετά την πήραν η ανάδοχή της με την ηγεμονική παρουσία των προχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι.
Ωστόσο οι γείτονες που τους έφαγε η περιέργεια πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι. «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη, ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. «Να, ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς να με βαφτίσουνε». «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» ρωτούσαν. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος τότε φώναξε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτά: «Την τάδε κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε εκείνους τους άρχοντες κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε έναν έναν αν έγιναν ανάδοχοι στη βάφτιση αυτής της κοπέλας και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι τότε απορριμμένοι απάντησαν: «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε: «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη, «να, είμαι μια πόρνη, είμαι θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπορούσα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα: «Σκέψου λιγάκι κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποιο καλό στη ζωή σου?» Τότε εκείνη απάντησε: «Όχι». «Ναι, κάποτε, αλλά πάρα πολύ παλιά, αν ενδιαφέρει. Να, κάποτε είδα έναν άντρα έτοιμο να αυτοκτονήσει γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα μεγάλα τα χρέη που είχε και εγώ του δώσα τότε ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από αυτά τα δεινά». Και λέγοντας αυτά τα λόγια έγειρε και αναπαύθηκε νοικηρίο. Ο Πατριάρχης θαυμάζοντας αναφώνησε: «Δόξα τω Θεώ, δίκαιος είσαι Κύριε και δίκαιες η κρίση σου».

Στα μέρη της Αιγύπτου ήταν κάποτε μία πολύ γνωστή και όμορφη και πολύ πλούσια πόρνη. Όλοι σχεδόν οι άρχοντες την επισκέπτονταν, όσοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στον πειρασμό και την ομορφιά της. Μια μέρα ο δρόμος την έφερε κοντά στην εκκλησία και θέλησε να μπει μέσα. Όμως ο αυστηρός υποδιάκονος που έστειλε στην πόρτα δεν την άφηνε να μπει. Της έλεγε «Εσύ δεν είσαι άξια να μπει στον οίκο του Θεού, γιατί είσαι ακάθαρτη και αμαρτωλή». Έγινε κάποια φασαρία και ο επίσκοπος, ο οποίος άκουσε το θόρυβο, βγήκε να δει τι γίνεται. Τότε η πόρνη θυμωμένη του λέει «Ήρθα να μπω στην εκκλησία και δεν με αφήνει». «Καλά σου κάνει», της λέει ο επίσκοπος. «Δεν σου επιτρέπεται να μπεις. Δεν είσαι καθαρή, είσαι ακάθαρτη». Εκείνη συγκλονίστηκε από την αυστηρότητα του επισκόπου, την οποία δεν περίμενε, και του λέει «Από σήμερα δεν ξαναδίνω το κορμί μου στην πορνεία». Τότε ο επίσκοπος της λέει «Αν φέρεις εδώ τα χρήματα που κέρδισες από την πορνεία, θα πιστέψω πως δεν θα πάρεις πάλι τον ίδιο δρόμο». Έτρεξε εκείνη τότε και παρέδωσε ό,τι είχε και δεν είχε, ό,τι είχε βγάλει από αυτό που έκανε στον επίσκοπο. Εκείνος τα πήρε και τα έκαψε στη φωτιά. Πήρε μετά την άλλοτε πόρνη από το χέρι και την έμπασε στο ναό. Εκείνη που δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της έλεγε «Αν τώρα μου φέρθηκαν έτσι, τι με περιμένει στην άλλη ζωή». Και από τότε άλλαξε ζωή και μετανόησε ειλικρινά και έγινε πραγματικά σκεύος εκλογής και χάριτος. Την ιστορία τώρα που θα σας πω την ακούσαμε από το στόμα του Αβά Παλαδίου. Στην Αλεξάνδρεια ζούσε κάποιος πολύ ευσεβής χριστιανός, ελεήμων και φιλομόναχος, που δεχόταν και φιλοξενούσε συχνά τους ερημίτες. Η σύζυγός του ήταν επίσης πολύ ευσεβής, ταπεινή και μεγάλη νηστεύτρια. Είχαν και μια μικρή θυγατέρα μέχρι 7 ετών. Ο ευσεβής αυτός άνθρωπος, που ήταν έμπορος, χρειάστηκε για διάφορες υποθέσεις του να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας στο σπίτι τη γυναίκα του, την κόρη του και ένα δούλο. Όταν ανέβαινε τη σκάλα του πλοίου, το ρωτάει η γυναίκα του «Σε ποιον μας αφήνεις εμάς τώρα που φεύγεις?» Και ο άντρας της απαντά «Στη δέσποινά μας σας αφήνω, την Παναγία Θεοτόκο». Έφυγε ο έμπορος και μια μέρα που η σύζυγός του εργαζόταν έχοντας μαζί και τη θυγατέρα της, είδε το δούλο να την κοιτάζει απειλητικά. Είχε μπει ο σατανάς μέσα του και έβαλε με το νου του να σκοτώσει την κυρά του και να το σκάσει με απόδραση. Πήρε λοιπόν ένα μεγάλο μαχαίρι και πήγαινε προς την τραπεζαρία που εκεί ήταν η κυρά του. Μόλις έφτασε ο δούλος στον προθάλαμο, σαν κάποια δύναμη αόρατη να τον κράτησε και έμεινε ακίνητος εκεί, μην μπορώντας ούτε μπροστά να μπει, ούτε μπροστά έξω να φύγει. Όμως, καθώς για πολλή ώρα προσπαθούσε μάταια να κινηθεί, χτυπώντας με τα χέρια τον αέρα και βάζοντας όλη τη δύναμή του να κάνει κάτι δίχως κανένα αποτέλεσμα, στενεύτηκε από την ανάγκη και άρχισε να φωνάζει την κυρά του «Κυρία! Κυρία, σε παρακαλώ, έλα ήσαμε εδώ». Εκείνη έβλεπε και απορούσε που ενώ στεκόταν στη μέση της πόρτας δεν μπορούσε να πάει προς εκείνη, παρά μονάχα τη φώναζε και του λέει «Έλα εσύ εδώ και μη φωνάζεις». Μη γνωρίζοντας φυσικά πως κάποια δύναμη αόρατη τον κρατούσε δεμένο σε εκείνη τη θέση. Μα ο δούλος συνέχιζε να τη φωνάζει να πάει κοντά του. Εκείνη βέβαια του το είπε ορθά κοφτά πως δεν πρόκειται να πάει, και εκείνος απελπισμένος της φωνάζει «Στείλε μου τουλάχιστον το παιδί». Μα η κυρά δεν θέλησε ούτε το παιδί να στείλει και του ξαναλέει «Αν θέλεις κάτι από εδώ, έλα εσύ εδώ». Τότε ο κακός δούλος, βλέποντας πως δεν μπορούσε να βάλει σε πράξη κανένα από τα πονηρά σχέδιά του, δίνει μία με το μαχαίρι στο στήθος του και πέφτει κάτω αιμόφυρτος. Μπροστά σε αυτό το εκτρό θέαμα η κυρά έστειλε να φωνάξουν ανθρώπους από το διοικητήριο. Ήρθαν εκείνοι και το πρόλαβαν ζωντανό ακόμα και έμαθαν από το στόμα του όλη την αλήθεια. Και όλοι δόξασαν το Θεό και την Παναγία μητέρα του, που έσωσε από βέβαιο θάνατο και τη μητέρα και το παιδί της.

0: Και η διήγηση που θα σας πω τώρα μας έρχεται από την Αλεξάνδρεια, όπως μας την ιστόρισε κάποιος ευσεβής χριστιανός που βρισκόταν εκεί. Υπήρχε λοιπόν μία μοναχή πολύ μεγάλης ηλικίας και είχε εις το έπακρον προκόψει στην αρετή με φόβο Θεού. Αυτή λοιπόν η μονάστρια, όταν τη ρώτησα πώς έγινε και διάλεξε το μοναχικό βίο, αναστέναξε και άρχισε να μου διηγείται τη ζωή της. Από παιδί ακόμα, αδελφέ μου, όσο θυμάμαι, ο πατέρας μου ήταν καλοσυνάτος και πολύ ήσυχος άνθρωπος με όλους, μα είχε πολύ εύθραυστη υγεία και τον περισσότερο καιρό ήταν άρρωστος. Κοίταζε πάντα τη δουλειά του και το σπίτι του και δεν έβλεπε παρά σπάνια ακόμα και τους συγχωριανούς του. Καλλιεργούσε τα χωράφια που είχε και όλη η ζωή του ήταν η απασχόλησή του με τη γη. Όταν ήταν καλά στην υγεία του, έφερνε ο ίδιος τους καρπούς από τα χωράφια στο σπίτι. Αλλά δυστυχώς τον περισσότερο καιρό, καθώς σου είπα, ήταν στο κρεβάτι και στα νοσοκομεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό από τη ζωή του ήταν η σιωπή τόσο πολύ που όσοι δεν τον γνώριζαν το θεωρούσαν μουγκό. Η μητέρα μου ήταν εντελώς αντίθετος τύπος. Ήταν περίεργη και ήθελε να μαθαίνει τα πάντα και εκείνα ακόμα τα οποία συνέβαιναν πέρα από τη γη μας, και μιλούσε πάντα προς όλους και τόσο πολύ που νόμιζες πως όλο το κορμί της ήταν γλώσσα. Λογομαχούσε πολύ συχνά με όλους, μα καθώς έπινε κιόλας πάρα πολύ κρασί μεθούσε και έκανε συντροφιά με ακόλαστους άντρες. Τη διοίκηση του σπιτιού που την είχε αφήσει σε εκείνη ο πατέρας μου την έκανε με τον τρόπο μιας μεγάλης πόρνης. Έτσι που ακόμα και όταν είχαμε πολλά έσοδα να μην επαρκούν προκειμένου να ζήσουμε, περιποιόταν και φρόντιζε το κορμί της τόσο πολύ ώστε πολύ λίγοι συγχωριανοί να γλιτώσουν από τα δίχτυα της ασέλγειάς της. Το σώμα της δεν γνώρισε ποτέ αρρώστια ούτε κάποιον πόνο, ακόμα και τον πιο μικρό από τη γέννησή της, όπως έλεγε. Ίσα με το θάνατό της το σώμα της ήταν εφτάγερο. Εν τω μεταξύ, παλεύοντας ο πατέρας μου με πολυχρόνιες ασθένειες, δεν άντεξε και στο τέλος αναπαύθηκε. Τότε ξαφνικά έπιασε δυνατός αέρας. Αστραπές και βροντές άρχισαν να σκίζουν τον αέρα. Η βροχή να μην σταματά καθόλου επί τρεις συνεχείς μέρες. Ο πατέρας μου νεκρός επί τρεις μέρες και δεν μπορούσαμε να πάμε και να τον θάψουμε από την κακοκαιρία. Κάποιοι του χωριού κουνούσαν το κεφάλι τους λέγοντας: «Μήπως κάποιο μεγάλο κακό είχε γίνει που κανείς μας δεν το είχε πάρει είδηση. Τούτος ο άνθρωπος», λέγανε, «θα είναι εχθρός του Θεού για να μην τον δέχεται ούτε η γη για να τον θάψουμε». Ωστόσο, για να μην λιώσει ο πατέρας μου μέσα στο σπίτι και καταντήσει ακατοίκητο πια το σπίτι παρόλο τον αέρα και την ανοιχτή βροχή και τη δυνατή που έπεφτε, τον κυδέψαμε και τον θάψαμε όπως. Μετά από το θάνατο του πατέρα μου, χωρίς κανένα εμπόδιο πια, η μητέρα μου χρησιμοποιούσε το κορμί της περισσότερο εσχρά και ανέντροπα. Το σπίτι μας είχε καταντήσει πορνείο σχεδόν και ζούσε με τέτοια τροφή και ασωτίες που όταν έφτασε η ώρα να πεθάνει, ελάχιστα πράγματα είχαν αφήσει από την περιουσία του πατέρα μου για μένα. Και μόλις ήρθε ο θάνατος, που τόσο τον φοβότανε νομίζω, έτρεξαν όλοι και τις κάνανε μια κηδεία σπουδαία. Ο καιρός ήταν καλός που νόμιζες ότι και ο αέρας συμμετείχε στον ενταφιασμό της. Και εγώ πια, μετά το θάνατο της μητέρας μου, αφήνοντας την παιδική μου ηλικία, άρχιζα λίγο-λίγο να νιώθω μέσα μου τις επιθυμίες του σώματος να κινούνται όλο και πιο γαργαλιστικά. Κάποιο βράδυ, όπως συνήθως συμβαίνει, άρχισα να συνειδητοποιώ τα μεγάλα προβλήματα που είχα μπροστά μου και δεν ήξερα ποιο δρόμο της ζωής να ακολουθήσω. Να βάλω πρώτα τη ζωή του πατέρα μου, που έζησε με καλοσύνη, που έζησε με πραότητα, με ευλογημένη σοφροσύνη. Όμως περνούσε από τη σκέψη μου εκείνο το γεγονός ότι ο πατέρας τίποτα καλό δεν απόλαυσε στη ζωή του και όλος ο χρόνος της ζωής του ξοδευόταν σε αρρώστιες, σε στενοχώριες, και όταν έφτασε ακόμα και το τέλος της ζωής του, μητέ η γη δεν τον δεχότανε. Κι αν η διαγωγή αυτή του πατέρα μου ήταν καλό πράγμα μπροστά στα μάτια του Θεού, για ποιο λόγο πέρασε ο ίδιος τόσους πειρασμούς και τόσες θλίψεις διαλέγοντας αυτό το δρόμο? Απ' την άλλη μεριά, η μάνα μου θεωρούσε καλό να ζει μέσα στην ακολασία και την ειδηπάθεια του σώματος και με όλα αυτά χωρίς να αφήσει κανέναν από τα αισχρά έργα της, πάντα δοσμένη στα γλέντια και τα μεθύσια, έκανε όλη τη ζωή της με καλοπέραση και σιδερένια υγεία. Τι έπρεπε να κάνω λοιπόν? Μάλλον έπρεπε να διαλέξω, έλεγα, το δρόμο της μητέρας μου. Είναι καλύτερο και ευκολότερο βέβαια να πιστεύεις ότι βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια. Και πίστεψα εγώ άθλια πως θα έπρεπε να ζήσω τη ζωή της μητέρας μου. Ωστόσο η νύχτα με τύλιξε στα πέπλα της. Και όταν με πήρε ο ύπνος, ύστερα από τους λογισμούς αυτούς, όραμα παράξενο παρουσιάστηκε μπροστά μου. Ένας άνθρωπος θεόρατος, με όψη φοβερή, με κοίταζε απειλητικά και με οργισμένο πρόσωπο και φωνή με ρωτούσε: «Πες μου, γυναίκα, ποιοι λογισμοί θολώνουν τη σκέψη σου και την καρδιά σου?» Μα εγώ από την όλη παρουσία και τη φοβερή όψη του κυριεύτηκα από ένα τέτοιον τρόμο που δεν τολμούσα ούτε τα μάτια μου να σηκώσω και να τον δω. Και εκείνος, βλέποντας ότι δεν απαντούσα, έβαλε τις φωνές πιο δυνατά τώρα, ρωτώντας να το απαντήσω σε ό,τι νωρίτερα με ρώτησε. Εγώ είχα παραλύσει από το φόβο και ξέχασα εντελώς τους λογισμούς και τις σκέψεις μου και δεν ήξερα τι να πω. Τότε εκείνος μου θύμισε όλα όσα είχαν περάσει από το μυαλό μου λίγη ώρα πριν με πάρει ο ύπνος. Εγώ πάλι, παίρνοντάς τα για έλεγχο, εκείνα που με τόση αυστηρότητα μου έλεγε, άρχισα να τον παρακαλώ να με συγχωρέσει και προσπαθούσα να το εξηγήσω γιατί με είχαν βομβαρδίσει τέτοιοι λογισμοί και γιατί έγερνα σε τέτοιες αποφάσεις. «Σήκω και ακολούθησέ με», μου λέει τότε κοφτά, «για να τους δεις και τους δύο, και τον πατέρα και τη μάνα σου, και τότε διαλέξεις ποιο δρόμο θέλεις εδώ πραγματικά να ακολουθήσεις». Με πήρε από το χέρι και με έσυρε γρήγορα έξω. Με έφερε σε μια μεγάλη πεδιάδα όπου είχε κήπους πολλούς πνευματικούς παραδείσους με χίλιων λογιών δέντρα και καρπούς που την ομορφιά τους ακόμα και η δυνατότερη διήγηση και περιγραφή δεν μπορεί να την αποδώσει. Με έβαλε εκεί μέσα και εκεί σε λίγο είδα τον πατέρα μου. Τον αγκάλισα και δεν έλεγα να ξεκολλήσω από πάνω του. Παρακαλούσα να μείνω εκεί μαζί του, αλλά εκείνος γλυκά μου απάντησε: «Τώρα δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα, μα αν ακολουθήσεις τα ίχνη και τον τρόπο της ζωής μου, δεν θα αργήσεις να έρθεις κι εσύ εδώ». Βλέποντας πως εγώ επέμενα και παρακαλούσα να μείνω εκεί μαζί του, εκείνος που με είχε φέρει εκεί με άρπαξε από το χέρι λέγοντάς μου: «Έλα να δεις και τη μητέρα σου σε τι φωτιά καίγεται, και τότε θα καταλάβεις και θα αποφασίσεις σωστά ποιο δρόμο σε συμφέρει να διαλέξεις». Τότε με έφερε σε ένα σπίτι κλειστό και κατασκότεινο, γεμάτο ταραχή και στεναγμούς και με άλλους θορύβους ανατριχιαστικούς. Εκεί μου έδειχνε ένα καμίνι που έκαιγε με πίσα που έβραζε κοχλάζοντας δυνατά, και γύρω από το καμίνι κάποιους με φοβερή όψη να στέκονται. Εγώ τρομαγμένη κοιτούσα κάτω και ξαφνικά βλέπω μέσα στο καμίνι εκείνο την ίδια τη μητέρα μου, βυθισμένη μέχρι το λαιμό και τα δόντια της να χτυπούν και να τρίζουν, ενώ κι εγώ ήταν μέσα στη φωτιά και την τρώγανε χιλιάδες κουλίκια. Σε κάποια στιγμή με κοίταξε, με είδε και άρχισε να κραυγάζει και να θρενεί πολύ, τόσο πονεμένα, και να μου λέει δυνατά: «Αλίμονό μου, παιδί μου, και τρεις αλίμονό μου, βλέπεις που βρίσκομαι γιατί μαρτύρια περνώ απαλαμβάνοντας τους καρπούς των έργων μου? Κάποτε όταν βρισκόμουν κάτω στη γη και ήμουν ακόμα στη ζωή, όλα τα λόγια και οι εντολές για σοφροσύνη και αρετές μου φαινόντουσαν ανοησίες και κούφιες κουβέντες, και πίστευα πως για τις πορνίες και τις μοιχείες δεν υπάρχει τιμωρία και ότι ούτε με τα μεθύσια ούτε με τις κρεπάλες μπορεί να ακολουθήσει τέτοιο πέδεμα. αλλά να που για λίγη και λίγα χρόνια ειδονή βρήκα τόση μεγάλη κόλαση και τιμωρία. Να που για την ελάχιστη απόλαυση του σώματος καταδικάζομαι σε αυτά τα αιώνια βασανιστήρια. Καταφρόνησα το Θεό και τις εντολές του και να η μισθή που πληρώνομαι. Όλα τα δεινά έπεσαν πάνω μου και με καταπλακώνουν. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να με βοηθήσεις, παιδί μου. Θυμήσω ότι σ' ανέθρεψα. Θυμήσω εγώ σε γέννησα όταν ήσουν μωρό. Σε φρόντισα. Αλλά και μετά δεν σου πρόσφερα τόσα πράγματα. Τώρα μπορείς να μου ανταποδώσεις την ευεργεσία, αν κάποτε σου έκανα κι εγώ κάποιο καλό. Σπλαχνίσουμε, παιδάκι μου, και βοήθησέ με που καίγομαι σε τούτο το καμίνι, χωρίς να πεθάνω και να φανίζομαι. Βοήθαμε σε αυτά τα μαρτύρια που περνώ. Σπλαχνίσουμε, σε οικετεύω, παιδί μου, και δώσου μου το χέρι σου, μήπως μπορέσεις να με τραβήξεις από εδώ μέσα. Τότε κοίταξα γύρω μου και είδα πάλι τους φύλακες που επιτηρούσαν αυστηρά και δεν ήξερα τι να κάνω. Βλέποντας την απραξία μου η μητέρα μου άρχισε πάλι να φωνάζει δυνατά με δάκρυα και στεναγμούς. «Μα δεν ακούς, πλαχνίσουμε σου λέω, βοήθησέ με παιδί μου, μην προσπερνάς και με αφήσεις εδώ μέσα να λιώνω στη γέννα του πυρός». Εγώ τότε, λυγίζοντας από τα δάκρυα και τους στεναγμούς, αισθάνθηκα κάτι το ανθρώπινο και απλώσα το χέρι μου προκειμένου να την τραβήξω και να την βγάλω από εκεί μέσα. Μα η φωτιά έκαψε το χέρι μου και πόνισα τόσο που άρχισα να κλαίω και να στενάζω μέσα στον ύπνο μου. Με τις φωνές μου ξύπνησαν οι άνθρωποι του σπιτιού, άναψαν φως να δουν τι συμβαίνει και άρχισαν να με ρωτούν τι έπαθα και σκούζω τόσο πονεμένα. Κι εγώ τότε τους διηγήθηκα με δάκρυα στα μάτια όλα όσα είχα δει σε όραμα στον ύπνο μου. Κι έτσι λοιπόν διάλεξα να ακολουθήσω το δρόμο που είχε πάρει ο πατέρας μου στη ζωή του, αφού είδα χάρη στην άπειρη φιλανθρωπία του Θεού πως οι τιμωρίες περιμένουν στην άλλη ζωή όλους εκείνους που διαλέγουν να ζήσουν εσχρά σε τούτη τη ζωή παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Με τέτοια λόγια μας μίλησε η ευλογημένη εκείνη μοναχή του φοβερού οράματος, που φαίνεται πόσο μεγάλη είναι η απολαβή των καλών στην άλλη ζωή και πόσο τρομερές είναι οι τιμωρίες για εκείνους που έπραξαν εδώ βρωμερά και σχρά έργα στη ζωή τους. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας κάνουμε κατά τη συμβουλή καλύτερους τους εαυτούς μας για να βρεθούμε στη μερίδα των λυτρωμένων και τρισμακαρίων ανθρώπων και όχι να βασανιστούμε αιώνια.
1: Φωνή Ορθοδοξίες, ο Διπόρη 99.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν τις διηγήσεις από την έρημο. Διηγείται για τον μεγάλο Αβά Βυσαρίωνα ένας μαθητής του, πως ήρθε να τον επισκεφτεί στο κελί του και τον βρήκε να προσεύχεται με τα χέρια του υψωμένα, κάτω να είναι γονατιστός, και έμεινε σε αυτή τη δεητική στάση 14 ολόκληρες μέρες χωρίς καμιά διακοπή. Και μετά από αυτό διηγείται, με φώναξε και μου είπε: «Έλα μαζί μου και ακολούθησέ με». Βγήκαμε και ξανυχτήκαμε στην έρημο. Εκεί εγώ δίψασα πολύ και του λέω: «Αβά μου, διψώ πολύ». Τότε εκείνος πήρε το πανοφόρι μου και απομακρύθηκε όσο φτάνει μία πέτρα όταν την πετάμε μακριά. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε και γύρισε με το πανοφόρι μου γεμάτο νερό, λες κι ήταν σταμνή. Ήπια και συνέχισα με κουράγιο το δρόμο της ερήμου. Οδεύοντας μες στην ερημιά βουνά, περάσαμε και μπροστά από ένα σπήλαιο. Μπήκαμε και βρήκαμε κάποιον αδελφό να κάθεται και να δουλεύει το εργόχειρο της σειράς. Αυτός ο αδελφός δεν σήκωσε καθόλου το κεφάλι του, ούτε σηκώθηκε να μας ασπαστεί για να μας χαιρετήσει, ούτε θέλησε καν να αλλάξει δύο κουβέντες μαζί μας. Τον αφήσαμε για να οδηπορήσουμε στη Λυκώνα. Σε μια στιγμή μου λέει ο γέροντας, καλύτερα πάμε να φύγουμε από εδώ, μάλλον δεν έχει την πληροφορία ένδοθεν ο γέροντας για να μας μιλήσει. Και φεύγοντας, φτάσαμε στον τόπο του Αβά Ιωάννου, που πολλοί τον είχαν για προφήτη. Ασπαστήκαμε ο ένας τον άλλον και κάναμε τη συνήθη προσευχή. Μετά καθίσαμε και αρχίσαμε να μιλάμε για τη θεωρία και το όραμα που είχε δει. Και ο Βάς Βυσαρίων είπε ότι απόφαση του Θεού είναι να γκρεμιστούν όλα τα ιερά των ειδωλολατρών, και πράγματι έγινε και αυτό, και γκρεμίστηκαν όλα τα ιερά τους από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλο με διάταγμα του βασιλιά Θεοδοσίου. Ύστερα από λίγο τον αποχαιρετήσαμε και φύγαμε από εκεί. Μα καθώς επιστρέφαμε, περάσαμε πάλι από εκείνο το σπήλαιο με τον αμίλητο αδελφό και μου λέει ο γέροντας, παιδί μου, ας μπούμε πάλι στο σπήλαιο να δούμε τον αδελφό. Ίσως τώρα να έχει την πληροφορία και να θέλει να μας μιλήσει μαζί μας. Μπαίνοντας στη σπηλιά, είδαμε ότι ο αδελφός είχε ήδη κοιμηθεί εν κυρίω. Και μου λέει ο γέροντας, έλα να ετοιμάσουμε το σώμα του, να το ενταφιάσουμε. Γι' αυτό μας έστειλε ο Θεός από εδώ πέρα. Και ετοιμάζοντας το τίμιο λείψανο του αδελφού για να το θάψουμε, είδαμε πως ήταν γυναίκα. Και θαυμάζοντας την αυστηρή άσκηση του νεκρού, είπε ο γέροντας, για δες που βρίσκονται και οι γυναίκες να βγαίνουν στην έρημο να πολεμήσουν τον σατανά, και εμείς στις πολιτείες κάνουμε ένα σωρό αισχρά έργα και άπρεπα. Προσευχηθήκαμε, δοξάσαμε το Θεό και αναχωρήσαμε για τον τόπο μας. Άλλοτε πάλι ο Αβάς Δανιήλ μας αφηγήθηκε την ιστορία της κόρης ενός άρχοντα της Βαβυλώνας. Αυτή η αρχοντοθυγατέρα είχε φοβερό δαιμόνιο που την πέδευε και την ταλάνιζε πολύ, και αυτή και τους δικούς της. Στενοχωρημένος ο πατέρας της, καθώς συναντήθηκε μια μέρα με ένα φίλο του μοναχό, του έφερε αυτή τη θλιβερή υπόθεση και εκείνος του λέει, είναι πράγματι πολύ δύσκολη αρρώστια και κανείς δεν μπορεί να γιατρέψει την κόρη σου, παρά μονάχα κάποιοι άγιοι αναχωρητέ που εγώ ξέρω πως κάνουν θαύματα. Βέβαια, αν πάμε να τους παρακαλέσουμε γι' αυτό, εκείνοι από ταπείνωση δεν θα δεχτούν να κάνουν τίποτα, όμως νομίζω πως μπορούμε να το οργανώσουμε με άλλον τρόπο, με έναν άλλον τρόπο, όταν έρχονται οι αναχωρητέ εδώ στην αγορά για να πουλήσουν το εργόχειρό τους. Τάχα, θα πάτε για να αγοράσετε από τα εργόχειρα και τα σκεύη που πουλούν, και όταν έρθουν στο σπίτι να πάρουν το αντίτιμο, εκεί θα τους παρακαλέσουμε να κάνουν προσευχή για την κόρη σου, και τότε πιστεύω ότι η κόρη σου θα γίνει καλά. Και έτσι έγινε. Πηγαίνοντας στην αγορά, βρήκαν ένα μαθητή των αναχωρητών εκείνων που καθόταν και περίμενε να πουλήσουν τα εργόχειρα και όλα τα σκεύη που είχαν. Πήραν τότε όλα τα καλάθια και το μοναχό μαζί για να πάρει στο σπίτι τα ανάλογα χρήματα. Μόλις όμως έφτασαν στο σπίτι, βγήκε η δαιμονισμένη και έδωσε στον αναχωρητή ένα ισχυρό ράπισμα. Εκείνο, σύμφωνα με την ευαγγελική εντολή, γύρισε και την άλλη πλευρά του προσώπου του, και τότε το δαιμόνιο άρχισε να βασανίζει την κόρη πιο πολύ, και να βασανίζεται και εκείνη φωνάζοντας, «Ω, η εντολή του Χριστού με βιάζει, με κυνηγάει και με αναγκάζει να φύγω». Και η κόρη από τη στιγμή εκείνη εντελώς θεραπεύτηκε.

Κάποτε ένας Άγιος μοναχός που είχε μεγάλη ταπείνωση έμενε μόνος σε ένα κελί στα μέρη της Αιγύπτου. Είχε και μια αδελφή που είχε πάρει το κατήφορο της πορνείας και γινόταν αιτία να χάνονται πολλές ψυχές. Το πράγμα είχε διαδοθεί και οι μοναχοί πήγαν πολλές φορές και το είπαν στον αδελφό της προκειμένου να κάνει κάτι, αλλά εκείνος έμενε σιωπηλός. Στο τέλος τον έπεισαν να την πάει στην πόλη και να συναντήσει την αδελφή του και που ξέρει κανείς, μπορεί με τη θεία χάρη που είχε πάνω του αυτός να την οθετούσε και έτσι να κατάφερνε να σταματήσει αυτή τη ζωή που έκανε. Πήγε στην πόλη ο αδελφός, έμαθε που μένει η αδελφή του και έφτασε στο σπίτι της. Εκεί την είδε κάποιος από τους γνωστούς της που μπήκε μέσα γρήγορα και της ανάγγελε «Ξέρεις ο αδελφός ο μοναχός» είναι στην πόρτα. Ταράχτηκαν τα σπλάχνα της όταν το άκουσε. Αφήνει τότε όλους τους εραστές που είχε και τρέχει με ξέσκεπο το κεφάλι της να δει τον αδελφό της. Συγκινημένη ρίχτηκε να τον αγκαλιάσει. Εκείνος όμως τη σταμάτησε διακριτικά. «Γνήσια και αγαπητή μου αδελφή, πρέπει για το όνομα του Κυρίου να λυπηθείς την ψυχή σου και να σταματήσεις το έργο που κάνεις, γιατί εξαιτία σου πολλές ψυχές χάθηκαν εντελώς. Πώς θα μπορέσεις, αδερφούλα μου, να αντέξεις την αιώνια κόλαση που σε περιμένει?» Εκείνη άρχισε να τρέμει ολόκληρη και του λέει συγκλονισμένη: «Νομίζεις, αδελφέ, πως υπάρχει ακόμα ελπίδα σωτηρίας για μένα εκεί που έχω φτάσει?» «Ναι, αδελφή μου, υπάρχει σωτηρία, φτάνει να το θελήσεις». Έπεσε τότε εκείνη στα πόδια του, παρακαλώντας τον να την πάρει μαζί του στην έρημο. Της λέει εκείνο στοργικά: «Φόρεσε κάτι στο κεφάλι σου και έλα να φύγουμε από εδώ». Μα εκείνη το αποκρίνεται: «Πάμε, αδελφέ μου, να φύγουμε, γιατί προτιμότερο είναι για μένα να φύγω με γυμνό και ξέσκεπο κεφάλι, παρά να ξαναμπω σε τούτο το εργαστήριο του διαβόλου». Έφυγαν αμέσως. Και καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, την ουθετούσε με πολλές διδασκαλίες για το πώς να μετανοήσει πραγματικά και πώς θα μπορέσει να αρέσει στο Θεό τον πραγματικό νυμφίο της. Κατά σύμπτωση, εκεί που οδηπορούσαν, βλέπουν κάποιους από μακριά να έρχονται προς την κατεύθυνσή τους και της λέει: «Επειδή δεν ξέρουν όλοι πως είσαι αδελφή μου, μείνε λίγο πίσω και κάθισε στην άκρη ώσπου να περάσουν. Και μετά έρχεσαι και συνεχίζουμε πάλι το δρόμο μας». Έτσι και έγινε. Και μόλις πέρασαν εκείνοι και απομακρύθηκαν, γυρίζει προς την αδελφή του και της λέει: «Έλα τώρα, αδελφή, να προχωρήσουμε». Καθώς όμως δεν πήρε καμιά απόκριση, γύρισε ο γέροντας και τη βρήκε νεκρή. Βλέπει τα πόδια της που ήταν καταματωμένα και σκισμένα, καθώς ήταν ξυπόλυτη, γιατί είχε φύγει όπως είχε βρεθεί. Όταν βρέθηκαν κοντά στους άλλους μοναχούς και τους διηγήθηκε τα συμβάντα, όλοι τους ανέλαβαν να προσευχηθούν. Κάποιος Άγιος Γέροντας μάλιστα είδε σε όραμα το Θεό να του αποκαλύπτει. Επειδή όρμησε γρήγορα προς την έρημο και άφησε την αμαρτία χωρίς να φροντίσει για τίποτε το σαρκικό, ούτε καν για το σώμα της, που τόσο το καταφρόνησε και το πέδεψε στο δρόμο χωρίς να παραπονεθεί και να στενάξει με τόσες πληγές, για όλα αυτά δέχθηκα τη μετάνοιά της, γιατί ήτανε ειλικρινής. Ένας μοναχός έφυγε από το κελί του και πήγε να επισκεφθεί την αδελφή του μοναχή και εκείνη, που ήταν άρρωστη στο μοναστήρι της. Η μοναχή, πράγματι πιστή και πολύ ενάρετη, δεν ήθελε να συναντήσει άνδρα, ούτε πάλι εξαιτίας της και με πρόφαση την αρρώστια να έρθει ο αδελφός της μέσα στο γυναικείο μοναστήρι. Του παραγγέλει λοιπόν: «Πήγαινε καλύτερα και να προσεύχεσαι για μένα, αδελφέ μου, και με τη χάρη του Χριστού θα με δεις και θα σε δω στη βασιλεία των

όπου γνώρισαν από κοντά τον Αβά Ιωάννη, τον επωνομαζόμενο Κολοβό, διηγούνται και το ακόλουθο περιστατικό. Κάποια νέα κόρη έχασε τους γονείς της και έμεινε ορφανή. Εκείνη από ευλάβεια, μα και για την ψυχή των γονέων της, σκέφτηκε να κάνει το σπίτι της ξενοδοχείο για τους πατέρες της Κίτης. Για αρκετό καιρό δεχόταν και ανέπαβε τους πατέρες της Κίτης με πολύ αγάπη. Καθώς όμως περνούσε ο καιρός και η περιπέτειά της σιγά σιγά τελείωνε, άρχισε η κόρη να ζει με στερήσεις. Βλέποντας τη στενόχωρη θέση της, κάποιοι διεστραμμένοι άνθρωποι την πλησίασαν και όχι μονάχα την έβαλαν να αποστραφεί τους μοναχούς, αλλά και να πάρει τον άσκημο δρόμο. Στην αρχή κρυφά και αργότερα φανερά δινότανε στην πορνεία χωρίς καμιά ντροπή. Μόλις τα έμαθαν αυτά, οι πατέρες της Κίτης λυπήθηκαν βαθύτατα. Προσκαλούν λοιπόν τον Αβά Ιωάννη τον Κολοφό και του λένε: «Ακούσαμε για εκείνη την αδελφή μας πως πήρε τον κακό το δρόμο, και αφού εκείνη όταν μπορούσε μας έδειχνε την αγάπη της όπως και όσο μπορούσε καλύτερα, γιατί εμείς να μην της δείξουμε την αγάπη μας βοηθώντας την? Δέξου λοιπόν, Άγιε Γέροντα, την παράκλησή μας και πήγαινε να τη βρεις, και εκεί κατά τη σύνεση και τη σοφία που σου δώσε ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα». Υπάκουσε ο Γέροντας και πήγε. Φτάνοντας μπροστά στην πόρτα της, λέει στη γριά θυρωρό: «Ανάγκη λέμε στην κυρά σου». Εκείνη τον αποπήρε προσπαθώντας να τον διώξει λέγοντας: «Εσύ και οι όμοιοι σου της φάγατε όλη την περιουσία. Τι άλλο θέλετε από αυτή τη φτωχή? Φύγε γρήγορα από εδώ». Ο γέροντας όμως επέμενε: «Ανάγκη λέμε, σε παρακαλώ, και η κυρά σου θα λάβει μεγάλη ωφέλεια από την επίσκεψή μου». Τα παιδιά που υπηρετούσαν εκεί, μόλις τον άκουσαν, χαμογέλασαν ξαφνικά και ψιθύρισαν: «Και τι θα μπορούσε άραγε να της προσφέρει αυτός ο γέροντας που θέλει τόσο πολύ να τη συναντήσει?» Και ο γέροντας τους κοίταξε κάπως αυστηρά: «Και που ξέρετε εσείς τι έχω εγώ να της δώσω?» Ανέβηκε η γριά θυρωρός πάνω και ανήγγειλε στην κυρά της την επιθυμία του γέροντα να τη δει. Και λέει η κοπέλα: «Που ξέρεις, αυτοί οι μοναχοί πάντα ψαρεύουν προς την ερυθρά θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια». Στολίστηκε και μπογιατίστηκε όσο καλύτερα μπορούσε και λέει στο θυρωρό: «Αν θέλεις, πήγαινε και φέρτο». Όταν ήρθε ο γέροντας, η κόρη πρόλαβε και κάθισε πρώτη στη στρωμένη κλίνη. Μπήκε και ο γέροντας και πήγε και κάθισε κοντά της, και εκεί κοιτάζοντάς την προσεκτικά στο πρόσωπο της λέει: «Γιατί κατηγορείς τον Χριστό που έφτασε σε αυτό το κατάντημα?» Εκείνη τότε έμεινε ξερή. Πάγωσε ακούγοντας σε τούτα τα λόγια, και ο γέροντας, γέρνοντας τη λευκασμένη κεφαλή του, άρχισε να κλαίει. Σε μια στιγμή εκείνη του λέει: «Γιατί κλαίσαι, Σαβά?

στην έρημο, είχε ήδη βραδιάσει, και κάνοντας ο γέροντας ένα μικρό προσκέφαλο από άμμο, ευλόγησε τον τόπο και της λέει: «Εσύ ξάπλωσε και κοιμήσου εδώ». Εκείνος απομακρύθηκε κάμπος από εκείνο τον τόπο και αφού διάβασε τη συνήθεια ακολουθία του έπεσε να κοιμηθεί. Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα ξύπνησε ο γέροντας και βλέπει μέσα στο σκοτάδι ένα φωτεινό δρόμο από τον ουρανό ίσα με τη γη, και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και να ανεβάζουν στον ουρανό την ψυχή της. Σηκώθηκε ο γέροντας και πήγε κοντά της. Την άγγιξε με το πόδι του και είδε πως είχε πεθάνει. Έπεσε τότε μπρούμητα και παρακαλούσε το Θεό για αυτήν. Και τότε άκουσε μία φωνή από τον ουρανό να λέει πως η μία ώρα της μετάνοιάς της λογαριάστηκε πολύ περισσότερο από άλλες άλλων πολυχρόνιες, μα που δεν δείχνουν με την καρδιά τους αυτή την θερμότητα της μετάνοιας που έδειξε τούτη πόρνη.

Άριος Αβάς Λογκίνος ο πρεσβύτερος μας διηγήθηκε πως ένας μεγάλος και ένδοξος πατρίκιος του παλατιού είχε μία γυναίκα τίμια, θεοφοβούμενη και γεμάτη από έργα ελεημοσύνης. Έζησαν μαζί μια ζωή 60 ετών. Πέθανε η γυναίκα του και μαζεύτηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι να τον παρηγορήσουν. Μεταξύ των άλλων του έλεγαν και λόγια όπως ετούτα εδώ: «Δεν πρέπει φίλτατέ μας να σε κατατρώει λύπη για το χωρισμό ετούτο, αλλά μάλλον θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος και πραγματικά πρέπει να χαίρεσαι, γνωρίζοντας καλά με πόσα καλά έργα έφυγε φορτωμένη μακαρίτισα με τη χάρη του Χριστού. Και ας μην παραλείψουμε να πούμε και τούτο, ότι τόσα χρόνια οι δυο μας απολαύσαμε εσάς τους δύο και με τον παραπάνω 60 χρόνια ζήσατε μαζί». Εκείνος, ακούγοντας αυτά τα τελευταία λόγια, χαμογέλασε. Και εκείνοι το ρωτούν: «Πες μας, για το όνομα του Θεού, γιατί χαμογέλασες?» Αλλά εκείνος συνέχισε να σιωπά. Και όταν πια τον βίασαν επίμονα να τους απαντήσει, έλυσε τη σιωπή του. «Μάθετε λοιπόν πως ο Χριστός μονάχα γνωρίζει ότι όπως παρθένα κόρη τότε ήρθε σε μένα που παντρευτήκαμε, ακριβώς έτσι έφυγε πάλι προς εκείνον». Και όλοι θαύμασαν και έδειχναν την έκπληξή τους, δοξάζοντας τον παντοδύναμο Θεό. Διηγούνται για τον Αβά Λεόντιο του Κίλκος πως όταν έβλεπε κάποιο φτωχό να έρχεται προς αυτόν, έδινε την ελεημοσύνη του με δύο τρόπους. Αν μεν ο φτωχός ήταν τυφλός, του έδινε στο χέρι την προσφορά του. Αν όμως δεν ήταν τυφλός, τότε άφηνε μπροστά του τα νομίσματα και εκείνος τα έπαιρνε. Κάποιος από περιέργεια το ρώτησε: «Γιατί σε αυτούς δεν τα δίνει στο χέρι, Αβά?» Και εκείνος απάντησε: «Συγχωρέστε με, πάτερ μου, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που τα προσφέρει, αλλά η δέσποινά μου η Θεοτόκος, η οποία τρέφει και μένα και εκείνους». Διηγούνται για τον Αβά Μάρκο ότι ήταν τόσο πολύ άνθρωπος της ελεημοσύνης που όταν δεν είχε τι να δώσει, έβγαζε και έδινε ό,τι είχε και δεν είχε, μένοντας ο ίδιος γυμνός. Έτρεχε στη σπηλιά, έβγαζε τα ρούχα του και τα πέταγε απ' έξω να τα δώσει στον αδελφό. Κάποτε, εντελώς γυμνός, δεν είχε να δώσει τίποτα άλλο. Και ήρθε ένας αδελφός πονεμένος και τον επισκέφθηκε στη σκήτη και του φώναξε: «Δεν έχω τώρα να σου δώσω τίποτα, αδελφέ μου, ούτε ένα πανοφόρι δεν έχω να σκεπαστείς. Αυτό όμως που έχω και που

Μπορώ να σου το δώσω, είναι να καθίσω και να κλάψω μαζί μου για τη στενοχώρια μαζί σου, για τη στενοχώρια και τη θλίψη που έχεις, και αυτό θα κάνω. Και άρχισε να κλαίει. Ο Αββάς Αρσένιος μας είπε την ακόλουθη διήγηση για τον Αββά Ποιμένα και τα αδέλφια του, που και εκείνοι ήταν μοναχοί. Τότε λοιπόν ασκητεύαν όλοι μαζί στην Αίγυπτο. Η μητέρα τους είχε χρόνια να τους δει και προσπαθούσε, μα ήταν αδύνατο να το κατορθώσει. Τότε έβαλε τα δυνατά της και την ώρα που θα πήγαιναν προς την εκκλησία, εκείνη βγήκε να τους συναντήσει. Εκείνοι μόλις την είδαν γύρισαν στο μοναστήρι και της έκλεισαν την πόρτα κατά πρόσωπο. Μα η μάνα του στάθηκε μπροστά στην εξώπορτα και φώναζε με πόνο πολύ, «Αφήστε με να σας δω έστω για λίγο, αγαπημένα μου παιδιά». Την άκουσε ο Αββάς Ανούβ, πάει στον Αββά Ποιμένα και το ρωτάει, «Τι θα κάνουμε, Αββά μου, με τούτη τη γριούλα που κάθεται και κλαίει έξω από την πόρτα?» Και ο Αββάς Ποιμένα του λέει, «Περίμενε, θα πάω να της μιλήσω εγώ ίδιο». Σηκώθηκε λοιπόν και ήρθε στα μέσα, στη μέσα μεριά της πόρτας. Εκεί άκουσε τη μητέρα του που θρυνούσε να της λέει, «Γιατί κλαίς και φωνάζεις έτσι, γριούλα?» Και εκείνη μόλις άκουσε και αναγνώρισε τη φωνή του, άρχισε να καβράζει πιο δυνατά λέγοντας, «Γιατί θέλω να δω εσάς τα παιδιά μου. Τι κακό βρίσκεται σε αυτήν εδώ την ερημιά? Γιατί δεν θέλετε να φύγετε? Εγώ δεν είμαι η μάνα σας, εγώ δεν σας γέννησα, εγώ δεν σας βίζαξα. Γέρασα πια και άσπρισαν τα μαλλιά μου, και τώρα που άκουσα τη φωνή σου με συνεπήρε πιο πολύ το κύμα της στοργής που πνίγει την καρδιά μου». Και της λέει ο Αββάς Ποιμένα, «Εδώ θέλεις να μας δεις ή στον άλλον τον αιώνιο κόσμο?» Εκείνη αλαφιάστηκε και το ρωτά, «Και αν δεν σας δω εδώ κάτω, θα σας δω σίγουρα εκεί, παιδιά μου?» «Ναι», της αποκρίνεται, «αν βιάσεις τον εαυτό σου να μην μας δεις εδώ κάτω, θα μας δεις εκεί ψηλά σίγουρα και για πάντα». Τότε γεμάτη χαρά που άκουσε αυτά τα λόγια από το στόμα του, του λέει, «Αν είναι έτσι και σας δω σίγουρα και αιώνια εκεί, εντάξει, τότε ας μη σας δω εδώ κάτω, όσο και αν πονάω».

Για άλλη μια φορά όμως, οι διηγήσεις από τις μητέρες της ερήμου έφτασαν στο τέλος τους. Μαζί μας στον ήχο σήμερα ήταν ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη. Θερμές ευχαριστίες σε αυτούς, αλλά και σε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούγατε.

Είμαι. Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολίτησης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μετά μεσημβρία. Εισιτήρια προπολούνται από τις κυρίες της Ενοριακής Πρόνοιας αλλά και στο Παγκάρι του Ιερού Ναού. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6 ο Εσπερίνος. Την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 14η του Ματθαίου, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εν Κολοσσές. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτριας στις Καρίνου. Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελόκτιστης στο Κήτη. 33η έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης Ορθοδοξία 18-19-20 Οκτωβρίου 2026 Λευκωσία Κύπρος Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου υπό την υψηλή προστασία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Γεωργίου. Μια μεγάλη συλλογή σε εικόνες ιερασκεύη θείας λειτουργίας, ξυλόγλυπτα τέμπλα και έπιπλα, μπρούντζινα αντικείμενα, μαρμάρινες κατασκευές, αξιόλογες σειρές εκκλησιαστικών κοσμημάτων, ιερατικά άμφια, υφάσματα και χρυσοκεντήματα, λειτουργικός εξοπλισμός, μοναστηριακά εργόχειρα, μοναστηριακά ενθυμήματα, αναλώσιμα, εκδόσεις βιβλία, οικαστική έκθεση «Φως τέχνης ανέσπερον», εγγένεια Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12:30. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

όσοι κουσένει Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας. Εσχύρθησε το βρέφος εν την κοιλία

εσύ έγινεξη και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπρόσμε.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόξου.

χρόνο, στις 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέσεον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι αναντίρρητο το γεγονός ότι για τους γονείς της Θεοτόκου και για τη γέννησή της δεν μας αναφέρουν τίποτα οι ιεροί Ευαγγελιστές. Και κατά μία άποψη αυτό συνέβη γιατί οι ιεροί Ευαγγελιστές ήταν απασχολημένοι και απορροφημένοι από το θαυμαστό γεγονός της αρκώσεως του Σωτήρα. Ως εκ τούτου δεν θεώρησαν απαραίτητο να εξιστορήσουν τα της γεννήσεως της Παρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες που έχουμε για την καταγωγή της Παναγίας μας ανάγονται στους αποστολικούς χρόνους. Κύκλοι Ιουδαϊκοί και Χριστιανικοί μας διέσωσαν μερικά σχετικά στοιχεία, τα οποία μάλιστα προέρχονται από πρόσωπα του αμέσου περιβάλλοντος της Παναγίας μας. Η αξιοπιστία των προσώπων αυτών υπογραμμίζεται από τη διαπίστωση ότι αυτά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στο ανεπανάληπτο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά διατήρησαν διαζώσεις τα αναφερόμενα στη Θεομήτωρα. Εκτός όμως από την παραπάνω πηγή για την καταγωγή της Θεοτόκου, έχουμε και τα απόκρυφα, εκκλησιαστικού δηλαδή, και αντιαιρετικού χαρακτήρα βιβλία, όπως είναι το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Σε αυτό το απόκρυφο βιβλίο περιεσώθηκαν και γνήσια στοιχεία της αρχαίγονης παράδοσης, τα οποία συνιστούν αυτή την ίδια την εκκλησιαστική συνείδηση. Και εξιστορεί με λεπτομερώς το Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, τα της γεννήσεως της Θεοτόκου, παρέχει δε και στοιχεία για την παιδική και νεανική της ηλικία. Βέβαια, αν και οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες και διδάσκαλοι του 4ου και του 5ου αιώνα υποστηρίζουν σαφώς και συνιστούν την επαγρύπνηση σχετικά με τους απόκριφους καινοδιαθηκικούς συγγραφείς και την επιφύλαξη για όσα διαδίδονται στα συγγράμματά τους, όμως η εκκλησιαστική συνείδηση σεβάστηκε τα στοιχεία για τη μητέρα του Ιησού που προέρχονται από το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, γιατί θεωρήθηκαν τα γραφόμενα κατά τον πυρήνα τους γνήσια. Εξάλλου, η αξιοποίηση του Πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου και της εκκλησιαστικής συνειδήσεως που περιέχουν κατεξοχήν υλικό για την Παναγία ή το αδύνατο να γίνει αποδεκτή ως κάτι το ουσιώδες εάν δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι το υλικό αυτό προέρχεται πρώτιστα από τη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση την οποία ανέλαβε κατόπιν να στηρίξει και να αναδείξει ο συντάκτης και διασκευαστής του συμπαθεστάτου πράγματι εκ των αποκρύφων βιβλίων. Αυτό διασώζει άλλωστε κατά τον πυρήνα του και την ιστορική παράδοση και έχει κατά ταύτα σχέση προς τα κανονικά Ευαγγέλια. Από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου αντλούμε την είδηση σχετικά με την εργασία του Ιωακείμ και την ασθένεια της τυρώσεως της Άννας. Αξίζει όμως να προσεγγίσουμε τους γονείς της Παναγίας μας. Είναι άξιο ιδιαίτερης μελέτης και πολύ βοηθητικό το κείμενο του Ιερού Δαμασκηνού που κάνει λόγο για τους γονείς της Παναγίας. Και αυτό γιατί εκεί ακτινοβολεί η αρετή του Αγίου αυτού Αντρόγινου, του Ιωακείμ και της Άννας. Και ο μεν Ιωακείμ φαίνεται ότι ήταν όχι απλά κύριος των λόγων και των πράξεών του, αλλά κυρίως και προπαντός, εγκρατής και κυρίαρχος των λογισμών του, τους οποίους έτρεφε και καλλιεργούσε με τον Ιερό Νόμο του Θεού. Σημειώνει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ιερός Δαμασκηνός. Γεννήθηκε η Μαρία από τον Ιωακείμ και την Άννα. Ο Ιωακείμ ως ποιμένας προβάτων έβοσκε και οδηγούσε τους λογισμούς του όπου ήθελε και τους εξουσίαζε περισσότερο από ότι ο ποιμένας τα πρόβατα, διότι τον επίμανε ο Θεός ως πρόβατο και δεν του έλειπε κανένα αγαθό. Ο Ιωακείμ συνήθιζε να βόσκει τους λογισμούς του στο χλωερό λιβάδι, ενώ ζούσε στη θεωρία του Λόγου του Θεού και εφρενόταν με το είδωρ της αναπαύσεως, που είναι η Θεία Χάρη, ενώ απέσυρε τη σκέψη του από τα μάταια και την οδηγούσε σε δρόμους δικαιοσύνης. Αλλά και τη συζύγου του Άννας η αρετή βρισκόταν στο αυτό ύψος με την αρετή του Ιωακείμ, εφόσον συναγωνιζόταν μαζί του στις προσευχές με καθαρό εσωτερικό κόσμο. Και ήταν η αρετή του Αγίου αυτού Ανδρογίνου που έκανε εδήλατο το Θεό και έλυσε τα δεσμά της τυρώσεως της Άννας. Ο άγγελος τους ανακοινώνει τη σύλληψη. Ο δε καρπός των προσευχών τους, η Μαριάμ, θα είναι στο εξής η άφραστη χαρά τους.
γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η Άννα πάλι, που το όνομά της σημαίνει χάρη, ήταν όμοια με τον άντρα της στο χαρακτήρα και όχι απλά γυναίκα του. Πλούσια, πρικισμένη με αρετές, για κάποιο άγνωστο λόγο είχε την αρρώστια της τυρώσεως. Ύστερα ο αγαθός Θεός, βλέποντας με συμπόνια άμετρη το πλάσμα των χειρών του και θέλοντας να το σώσει, λύνει την ακαρπία της Χάριτος, δηλαδή της Άννας, που είχε δώσει τη σκέψη της αυτόν. Γέννησε έτσι μια κόρη που όμοιά της ποτέ δεν είχε γεννηθεί ούτε θα ξαναγεννηθεί. Η απελευθέρωση από την ακαρπία φανέρωνε με σαφήνεια ότι η στηρότητα του κόσμου σε αγαθά θα λυθεί και θα γεννηθεί ο καρπός της άφρας της μακαριότητας. Γι' αυτό η Θεοτόκος γεννάται από υπόσχεση. Άγγελος δίνει το μήνυμα για τη σύλληψη αυτής που θα γεννηθεί, αφού έπρεπε εκείνη που θα γινόταν μητέρα κατά σάρκα του μοναδικού και αληθινού και τέλειου Θεού, να μην φανεί κατώτερη ή δεύτερη και σε αυτό. Η εξήγηση δίνεται πολύ ωραία από τον Επιφάνιο Κύπρου, πώς δηλαδή υπηρέτησαν στην πραγματικότητα της Θείας Βουλής και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Οικογένειας της Θεόπαιδος Μαρίας. Με την Αγία Ζωή τους και την αταλάντευτη προσευχή ετοίμασαν τον έψυχο θρόνο του Παμβασιλέα Χριστού, δηλαδή τη Θεοτόκο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο Ιωακήμ δε και η Άννα και η Μαρία, οι τρεις υπηρέτησαν καθαρά την Αγία Τριάδα, διότι η λέξη Ιωακήμ ερμηνεύεται ετοιμασία Κυρίου, διότι από αυτόν έγινε ναός Κυρίου η Παρθένος. Η Άννα δε πάλι ερμηνεύεται χάρη, διότι ο Ιωακήμ και η Άννα έλαβαν χάρη για να καρποφορήσουν ως αποτέλεσμα προσευχής και απέκτησαν την Αγία Παρθένο. Διότι ο Ιωακήμ προσευχόταν στο βουνό και η Άννα στον παράδεισό της. Αφού δε έμεινε σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, γέννησε ουρανό και θρόνο χερουβικό, την Αγία Κόρη Μαρία. Επιπλέον, έπαυσαν να φέρουν το όνειδος της ατεκνίας, όπως πανηγυρικά ψάλουμε στο κοντάκιο της γιορτής του γενεσίου της Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων, λυτρωθείς εν το κράζινση, ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών». Στο ιδιόμενο του εσπερινού του γενεσίου της Θεοτόκου, ο ιερός Συμνοδός έξοχα εγκομιάζει το γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας, διότι από αυτήν, εκ Πνεύματος Αγίου, θα πάρει σάρκα και οστά ο Υιός και Λόγος του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, και διακηρύττει ο Υμνοδός. «Σήμερα είναι τα προήμια της παγκόσμιας χαράς. Σήμερα έπνευσαν άβρες ως προάγγελοι της σωτηρίας. Η στήρωση της φύσεώς μας έχει διαλυθεί, διότι η στήρα αναδεικνύεται μητέρα εκείνης η οποία παρέμεινε μετά τον τόκο του πλάστου Παρθένος, από την οποία Παρθένο το αλότριον προσλαμβάνει ο καταφύση Θεός, και σε εκείνους που πλανήθηκαν από τη σάρκα, την αμαρτία, απεργάζεται τη σωτηρία τους ο Χριστός, ο οποίος είναι ο φιλάνθρωπος και λυτρωτής των ψυχών μας». Και πάλι, πόσο ωραία θα ζωγραφίσει ο μελωδικός Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τον εγκομιαστικό λόγο του τη γέννηση και καταγωγή της Θεομήτωρος, αλλά και αυτούς τους γονείς της οι οποίοι αξιώθηκαν τέτοιου γόνου. Παρομοιάζει τη Θεοτόκο με άμπελο, από όπου εκχύνεται θεϊκό νέκταρ που ζωογονεί τους ανθρώπους. Υπονοείται δηλαδή η λυτρωτική θυσία του Υιού της Παρθένου. Με αυτόν τον τρόπο η ελπίδα της σωτηρίας των ανθρώπων φωτίζει και γλυκαίνει τα χρώματα στον ορίζοντα του κόσμου, γράφει συγκεκριμένα ο ιερός Δαμασκηνός. «Άμπελος καλοκλίματος φύτρωσε από την Άννα και γλυκύτα το τσαμπί στα φιλιού άνθησε νέκταρ θεϊκό για να γίνουν οι χωματένοι άνθρωποι στους αιώνες αθάνατοι. Ο Ιωακήμ και η Άννα έδωσαν καρπό αρετής και θέρισαν καρπό ζωής. Φωτίστηκαν με το φως της γνώσεως και έψαξαν να βρουν τον Κύριο και ήλθε σε αυτούς καρπός αρετής. Ας θαρέψει η γη και ας χαρείτε παιδιά της Σιών για τον Κύριό σας και Θεό σας, διότι βλάστησε η έρημος, η στήρα καρποφόρησε, ο Ιωακήμ και η Άννα ως μυστικές κορυφές βουνών στάλαξαν γλυκασμό.
«Εφραίνου Άννα μακαριστή, διότι γέννησες κόρη, διότι η κόρη αυτή θα γίνει μητέρα του Θεού, η πύλη του φωτός, πηγή της ζωής και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας». Η ρίζα όμως, αγαπητοί ακροατές, και η καταγωγή αυτής της Αμπέλου, δηλαδή της Παναγίας μας, δεν ήταν μόνο Αγία, ήταν και βασιλική. Πλούτο πληροφοριών συλλέγει ο μελετητής των ιερών κειμένων που αναφέρονται στο θέμα της καταγωγής της Παρθένου Μαρίας. Ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει την πληροφορία ότι καταγόταν εξίκου Δαβίδ. Ένας από τους παλαιούς ερμηνευτές, ο Ζυγαβηνός, σημειώνει τα ακόλουθα για τη βασιλική καταγωγή της Θεοτόκου. Το εξίκου Δαβίδ νοείται και περί της Παρθένου και περί του Κυρίου. Και αυτή γάρ κακίνος εκ γένους του Δαβίδ κατήγοντο. Νεότεροι όμως ερμηνευτές συσχετίζουν το χωρίο αυτό με τον Ιωσήφ, και ως ισχυρή ένδειξη σχετική με αυτό επικαλούνται τη φράση που επακολουθεί αμέσως και αναφέρει «και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ», ενώ εάν λεγόταν το εξίκου Δαβίδ περί της Μαρίας θα επακολουθούσε και το όνομα αυτής. Παρά τα αυτά, άλλοι ερμηνευτές παρατηρούν ότι η έκφραση αυτή δύναται να εξηγηθεί από την επιθυμία του Λουκά να τονίσει την έννοια της Παρθενίας. Εξάλλου, το πρόσωπο του Ιωσήφ ενδιέφερε τον Ευαγγελιστή Λουκά στην περίπτωση αυτή λιγότερο από το πρόσωπο της Φαναγίας, αφού στην αφήγηση αυτή η πατρότητα του Ιωσήφ αποκλειόταν απόλυτα. Έπειτα, εάν εδώ καθόριζε ο Λουκάς ότι ο Ιωσήφ ήταν από τον Νίκο Δαβίδ, ποιος λόγος παραπάνω να τονίσει και πάλι περί του Ιωσήφ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ? Οι λόγοι λοιπόν αυτοί πείθουν μάλλον ότι το εξίκου Δαβίδ αναφέρεται μόνο στην Παρθένο. Τη δαβητική καταγωγή της Μαρίας μπορεί να διαγνώσει κανείς εμέσως και από το χωρίο του Λουκά, συγκεκριμένα από το 32ο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου. «Ούτως έστε μέγας και ιός υψής του κληθήσετε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Αυτός θα είναι μεγάλος και για την αγιότητά του και το αξίωμά του. Και μονολόγη με την ενανθρώπισή του θα εξομοιωθεί με τους ανθρώπους, θα αναγνωριστεί Υιός του Θεού και θα τον ανυψώσει Κύριος ο Θεός και ως άνθρωπο, και θα του δώσει το θρόνο του προπάτορά του Δαβίδ». Ένας από τους πρώτους ακόμη πατέρες της Εκκλησίας, πολύ αρχαίος, ο οποίος έζησε γύρω στο 100 μετά Χριστόν, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Θεωρείται αποστολικός πατέρας, διάδοχος των Αποστόλων. Αναφέρει λοιπόν ότι «αληθώς εστίν ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκ γένους Δαβίδ, κατά σάρκα, και γεννήθη αληθώς εκ Παρθένου». Και ο Επιφάνιος Κύπρου μνημονεύει μεσιακούς στίχους του προφήτη Ισαΐα, οι οποίοι βέβαια υποδηλώνουν και τη δαβητική καταγωγή της Θεοτόκου. Γράφει: «Ω μακαρία ρίζα, από πού βλάστησε? Περί αυτής ο προφήτης Ισαΐας αχελιδώνει και λαϊδεί με γλώσσα πύρινη και ανακράζει. Θα φυτρώσει κλόνος από τον γενεαλογικό κορμό του Ιεσέ και άνθος από τον κορμό θα αναβλαστήσει. Και πάνω σε αυτόν, πλήρως και μονίμως, θα αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού μεθόλων των χαρισμάτων. Από τη ρίζα δε Ιεσέ ο βασιλιάς Δαβίδ, και από τη φυλή του βασιλιά Δαβίδ η Αγία Παρθένος, η Οσία των Οσίων Ανδρών, θυγατέρα, της οποίας οι γονείς Ιωακήμ και η Άννα, οι οποίοι στη ζωή τους ευαρέστησαν στο Θεό, οι οποίοι και τέτοιο καρπό γέννησαν την Αγία Παρθένο Μαρία, Ναό Θεού μαζί και μητέρα». Δεν ήταν επομένως η Παναγία μας, αγαπητοί ακροατές, από γένος κοινό και άσημο. Υπήρξε λαμπρό και εξαιρετικό βασιλικό το γένος της. Δεν έχει καμία σημασία εάν την εποχή εκείνη η βασιλεία του Δαβίδ δεν υπήρχε και οι απόγονοί του ζούσαν σε ασημότητα και ο θρόνος ήταν κενός. Η δόξα του μεγάλου βασιλιά εξακολουθούσε να παραμένει άσβεστη. Η ακτινοβολία της βασιλείας του και η υπόσχεση που είχε λάβει από το Θεό ότι από αυτόν θα προερχόταν κατά σάρκα ο αιώνιος βασιλιάς και αρχιερέας δεν έπαυσαν να αποτελούν μεγάλες πραγματικότητες. Πόσες Ισραηλίτιδες αλήθεια θα ζήλευαν την υψηλή καταγωγή της Μαρίας και θα ποθούσαν να ανήκουν στην πατριά του βασιλιά Δαβίδ. Θα μπορούσαμε έπειτα από όλα αυτά να πούμε ότι η καταγωγή και η γέννηση της Παρθένου
έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Πού να γνώριζε και πού να φανταζόταν το μακάριο ζεύγος του Ιωακείμ και της Άννας, για ποια υψηλή και μεγαλειώδη αποστολή προόριζε ο Πανάγαθος Θεός τη Μαρία τους. Ομολογουμένως, ο ερχομός της εδώ στη γη ήταν θαύμα, το οποίο η θαυματουργική επέμβαση του Παντοδύναμου σίγουρα πραγματοποίησε. Αλλά μοναδική και υψίστη θεία θα ήταν επίσης και η αποστολή της επάνω στη γη. Οι προφήτες τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης μίλησαν με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια για αυτήν.

παρακολουθείτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου». Σύμφωνα με μία αρχαία παράδοση, η Θεοτόκος μέχρι 3 ετών παρέμεινε πλησίον των Αγίων γονέων της. Όταν συμπλήρωσε το 3ο έτος, οι γονείς της την οδήγησαν στο Ναό των Ιεροσολύμων. Εκπληρωνόταν έτσι μια παλιά υπόσχεση την οποία είχα δώσει οι γονείς της, όταν δηλαδή θα γεννιόταν, να την αφιερώσουν στο Θεό. Και αυτό για να εκδηλώσουν την ευγνωμοσύνη τους στο έλεος του Θεού, που κατόπιν των προσευχών τους προσπέρασαν το εμπόδιο της ατεκνίας και αξιώθηκαν της υψής της χαράς να την αποκτήσουν. Μέσα λοιπόν στο ιερό περιβάλλον του ναού μεγάλωσε η Παναγία μέχρι ότου έγινε 12 ετών, οπότε παραδόθηκε από τους ιερείς του ναού στη φροντίδα του αρχιερέα Ζαχαρία. Στο ναό υπήρχαν ευσεβείς παρθένοι που εξυπηρετούσαν στις διάφορες ανάγκες του ναού ή βοηθούσαν στις τελετουργικές πράξεις που τελούνταν σε αυτόν. Η παράδοση αναφέρει ότι από την παιδική της ηλικία η Παναγία είχε δείξει θαυμαστό ζήλο για όλα όσα είχαν σχέση με τη Θεία Λατρεία. Το προσφυλέστατο κατάλημά της ήταν η αίθουσα όπου οι παρθένοι συγκεντρώνονταν για να λάβουν μέρος στη Θεία Λατρεία. Και εκεί ασφαλώς θα βυθιζόταν στην ακρόαση ή τη μελέτη του Θείου Νόμου και στην προσευχή. Ο Ιερός Δαμασκηνός ζωντανεύει με το εμπνευσμένο κείμενό του την Αγία Βιωτή της Παναγίας στο ναό. Όλη η ψυχοσωματική της ύπαρξη ζούσε και ανέπνεε για το Θεό, προς το Θεό, με το Θεό. Τίποτε το ρυπαρό και ακάθαρτο δεν μπορούσε να την πλησιάσει. Ετοίμαζε τον εαυτό της ως πολύτιμο και εύχριστο σκεύος στη διακονία του υψίστου προορισμού της, χωρίς να γνωρίζει ακόμη το σχέδιο της Θείας Οικονομίας που θα υπηρετούσε. Η Παρθένος Μαρία υπήρξε πράγματι αφιερωμένη στο Θεό, εφόσον ανέπνεε μόνο γι' Αυτόν. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Δαμασκηνός. «Ζούσε ζωή ανώτερη από τη φύση, όχι ζωή δική σου, διότι εσύ δεν γεννήθηκες για σένα, για το Θεό λοιπόν ζούσες, γι' Αυτόν ήλθες στη ζωή. Η όρεξή σου με θεϊκά λόγια να τρέφεται και με το χυμό τους να δυναμώνεις ως ελαία κατάκαρπος στο σπίτι του Θεού, ως δέντρο που φυτεύτηκε στην ακροποταμιά του Πνεύματος, ως δέντρο της ζωής, το οποίο καρποφόρησε σε καιρό, τον οποίο είχε ταχθεί από το Θεό, Θεό ενσαρκωμένο, την αιώνια ζωή για όλα τα πλάσματά του. Κρατείς κάθε λογισμό που τρέφει και ωφελεί την ψυχή και ρίχνεις μακριά, πριν ακόμα το δοκιμάσεις, κάθε τι που σου είναι άχρηστο. Μάτια πάντα για τον Κύριο, δοσμένα βλέπουν το αιώνιο και απλησίαστο φως. Αυτιά που ακούν το θεϊκό λόγο και φρένονται με την κιθάρα του Πνεύματος, από τα οποία πέρασε μέσα τους ο λόγος για να σαρκωθεί. Ρήνες γοητευμένες από την ευωδία των αρωμάτων του νυμφίου, που άρωμα θεϊκό εκχύνεται ελεύθερα και χρύει την ανθρώπινη φύση του. Άρωμα που χύθηκε το όνομά σου, λέει η Αγία Γραφή. Χείλη που δοξολογούν τον Κύριο και μένουν κολλημένα στα δικά του χείλη. Η γλώσσα και ο ουρανίσκος που ξέρουν να διακρίνουν τα λόγια του Θεού και με τη θεϊκή τους γλύκα να χορταίνουν. Καρδιά καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί τον αόρατο Θεό. Η απαστράπτουσα αρετή της Παναγίας μας από τα παιδικά της ακόμα χρόνια εκπέμπεται και από την παράδοση που θέλει την Πάναγνη κόρη να κατοικεί στα Άγια των Αγίων του Ναού που ήταν τόπο Σάββατος. Χωρίς να χρειάζεται αυτή καθαριστήριες θυσίες και χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση με κανέναν από τους ιερούς θεσμούς, διέμεινε εκεί τη στιγμή κατά την οποία μόνο αρχιερέας άπαξ του ενιαυτού μπορούσε να εισέλθει, έπειτα μάλιστα από καθαρμούς και θυσίες. Να τη γράφει σχετικά και ο Νικόλαος Καβάσιλας. Αλλά και από το εξής σημείο είναι φανερό γράφει ότι η Μακαρία Παρθένος ήταν απαλλαγμένη από κάθε κακία. Από το ότι είχε εισέλθει στο αγιότατο τμήμα του ναού, τα Άγια των Αγίων που ήταν άβατο και για τον ίδιο τον αρχιερέα, εάν προηγουμένως δεν είχε καθαριστεί από κάθε αμαρτία, με τον τρόπο βέβαια που ήταν δυνατό να καθαρίζονται τότε οι αμαρτίες. Διότι με το ότι δεν είχε ανάγκη Μαρία εξυλαστήριες θυσίες και άλλους καθαρισμούς, απέδειξε ότι δεν είχε τίποτα για να καθαρίσει και δεν εισήλθε απλά στα Άγια των Αγίων με αυτό τον τόσο παράδοξο τρόπο,
αλλά και κατοίκησε εκεί από βρέφους μέχρι την νεανική της ηλικία. Δεν υπήρξε έτσι ανάγκη για καθαριστήριες θυσίες, ούτε κατά τη γέννηση, ούτε κατά την ανάπτυξή της. Και το εκπληκτικό είναι ότι και στους ανθρώπους που ζούσαν εκείνα τα χρόνια δεν φαινόταν να αντιβαίνει σε κανένα από τους ιερούς θεσμούς αυτό το πράγμα, το να φρύτει δηλαδή και να τρέμει ο αρχιερέας να διασχίσει την είσοδο, και αυτό μια φορά το χρόνο και χωρίς να έχει παραλείψει τις εξυλαστήριες θυσίες, η δε Παρθένος να χρησιμοποιεί τα Άγια των Αγίων ως κατοικία της και να τρώγει και να κοιμάται και να περνά εκεί ολόκληρη τη ζωή της. Συμμετείχε λοιπόν η Παρθένος στα ανθρώπινα, αλλά κατά ένα ανώτερο τρόπο από τους άλλους ανθρώπους. Πόσο υψηλές αλήθεια, πόσο άγιες και πνευματικές ήταν οι συνθήκες της ζωής της Παναγίας μας μέσα στο ναό, στον οποίο έζησε όλα τα παιδικά και νεανικά της χρόνια.

άραγε, αγαπητοί ακροατές, να ήταν οι κοινωνικές συνθήκες που καθόρισαν τα πλαίσια της ζωής της Παναγίας και την εκτός του ναού διαβίωσή της? Θα νόμιζε κανείς ότι οι συνθήκες του όλου περιβάλλοντος τον οποίο έζησε η Παναγία, εάν δεν ήταν βέβαια όπως αυτές που υπήρχαν εντός του ναού, αλλά τουλάχιστον δεν θα υπολείπονταν κατά πολύ από αυτές. Κι όμως, ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. προλέγει ποια υπήρξε η πνευματική και ηθική κατάσταση της κοινωνίας στην εποχή που ζούσε η Παναγία. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστη και οικοδομητική. Απεναντίας, πυκνό πνευματικό σκοτάδι κάλυπτε την κοινωνία. Κηρύττει λοιπόν ο μεγαλοφωνότατος προφήτης: «Γη της φυλής Ζαβουλών και γη της φυλής Νεφθαλήμ, σεις που κατοικείτε στο παραθαλάσσιο δρόμο και οι λοιποί που μένετε στην παραλία και πέραν του Ιορδάνου, στην ανατολική περιοχή αυτού, η Γαλιλαία στην οποία υπάρχουν και πολλοί ειδωλολάτρες, τα μέρη της Ιουδαίας. Ο λαός αυτών των περιοχών, ο οποίος ζει και κινείται στο σκοτάδι της δυστυχίας και της πλάνης, είδατε φως, μέγα και σωτήριο, το φως του Μεσσία. Και σε εσάς που κατοικείτε στη χώρα στην οποία ρίχνει την ολέθρια σκιά ο θάνατος, θα λάμψει φως σωτήριο και χαρμόσυνο». Σχολιάζοντας τώρα το χωρίο αυτό, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επεξηγεί και τεκμηριώνει ότι τις έννοιες του φωτός και του σκότους πρέπει να τις εκλάβουμε μεταφορικά και όχι με την κυριολεκτική τους έννοια. Γράφει λοιπόν: «Για να αντιληφθείς ότι ούτε φως ούτε σκοτάδι αισθητό εννοεί όταν ομιλεί για το φως, δεν είπε απλά φως, αλλά φως μέγα, το οποίο σε άλλη περίπτωση το ονομάζει αληθινό φως. Εξηγώντας δε το σκοτάδι, το ονόμασε σκιά θανάτου». Θέλοντας δε αυτός ο ιερός πατέρας να δώσει έμφαση στο πνευματικό ποιόν της εποχής εκείνης, υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι στο ανέλπιδο σκοτάδι στο οποίο είχαν περιέλθει δεν βάδιζαν, αλλά κάθονταν σε αυτό. Όμως, μόνο η κίνηση του βαθίσματος παρέχει ελπίδες φωτός, όχι η παθητική ακινησία, γι' αυτό και σημειώνει. Διότι πραγματικά η κατάσταση των ανθρώπων πρώτης παρουσίας του Χριστού ήταν απελπιστική, αφού δεν βάδιζαν στο σκοτάδι, αλλά κάθονταν στο σκοτάδι, πράγμα το οποίο ήταν απόδειξη ότι δεν ήλπιζαν να ελευθερωθούν. Όπως λοιπόν δεν γνώριζαν πού πρέπει να βαδίσουν, έτσι αφού καταλήφθηκαν από το σκοτάδι, κάθονταν χωρίς να μπορούν πια να σταθούν. Επομένως, η δυστυχία και η αθλειότητα ήταν ο τύπος της πνευματικής καταστάσεως των ανθρώπων της εποχής εκείνης που ζούσε η Παναγία. Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας σημειώνει τα ίδια περίπου, όταν παρομοιάζει τους ανθρώπους με τυφλούς που πέφτουν μέσα σε δυσόδεις βόθρους. Τόσο μεγάλη ήταν η κοινωνική σύψη την εποχή της Παρθένου. Γράφει λοιπόν: «Συμπεριφέρονταν όπως οι εξεθνών, δηλαδή οι ειδωλολάτρες, και διέτριβαν στον κόσμο αυτόν όπως ακριβώς οι άνθρωποι της νύχτας και του σκότους, διότι δεν είχαν το φωτισμό της αληθινής θεογνωσίας. Γι' αυτό έπεφταν όπως εκείνοι που δεν βλέπουν σε βόθρο και σκόνταφταν σε κάθε εμπόδιο». Ιδιαίτερα ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μας διέσωσε το παρακάτω περιστατικό, που έρχεται να επιβεβαιώσει πόσο γνωστό ήταν στον Ισραηλιτικό λαό το χαμηλό ηθικοπνευματικό επίπεδο των Ναζαρινών, των συμπατριωτών της Παναγίας και του Κυρίου. Ο Κύριος Ιησούς είχε μεταβεί στη Ναζαρέτ, όπου είναι τεθραμένος. Κατά το Σάββατο, όπως συνήθιζε, εισήλθε στη συναγωγή. Έλαβε τη βίβλο και ανέγνωσε την περικοπή εκείνη του προφήτη Ισαΐα, η οποία αναφέρεται στο Μεσσία. Μετά το πέρας της αναγνώσεως, ο Κύριος βεβαίωσε τους τότε Ναζαρινούς ότι τα όσα γράφει ο προφήτης έχουν σήμερα πραγματοποιηθεί. «Σήμερον πεπλήρωται αυτή εντεσοσύν ημών», δηλαδή σήμερα πραγματοποιήθηκε και παληθεύτηκε η προφητεία αυτή με το κήρυγμα που ακούγεται τη στιγμή αυτή στα αυτιά σας. Στο άκουσμα των λόγων αυτών αρχικά εξεφράστηκαν με ευμένεια για τον Ιησού. Κήρυξε προς αυτούς λαμπρά. Τα λόγια του ήταν γεμάτα χάρη και γλυκύτητα. Δεν μπορούσαν όμως να τα αποδεχτούν. Γι' αυτό και άρχισαν να διερωτώνται: «Αυτός δεν είναι ο Υιός του Ιωσήφ που έως χθες εργαζόταν σαν ένας από εμάς?»
Ο παντογνώστης διέγνωσε το βάθος του νου τους και απευθυνόμενος προς αυτούς ξεδίπλωσε τον εξής συλλογισμό. Θα μου πείτε πάντως, υπόσχεσαι να μας θεραπεύσεις από τις αθλειότητές μας. Θεράπευσε την ασημότητά σου και στήριξε τη θέση σου και το κύρος σου πρώτησα στην πατρίδα σου. Κάμε και εδώ όσα ακούσαμε ότι έγινα στην Καπερναούμ. Στη συνέχεια τους βεβαίωσε ότι κανένα προφήτη δεν υποδέχονται με την πρέπουσα τιμή στην πατρίδα του και τους ανέφερε ότι ο προφήτης Ηλίας όταν κλείστηκε ο ουρανός και δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 6 μήνες, οπότε έπεσε πείνα μεγάλη σε όλη τη γη, σε καμιά από τις χείρες δεν εστάλει από το Θεό παρά στα σάρεπτα της Ιδονίας σε μια γυναίκα χείρα και άγνωστη σε αυτόν. Όπως επίσης πολλοί λεπροί ήσαν στον Ισραηλιτικό έθνος κατά την εποχή του προφήτη Ελισαίου και κανείς από αυτούς δεν καθαρίστηκε από τη λέπρα παρά ο Νεεμάν, ο Σύρος, που ήλθε από χώρα μακρινή για να βρει τον Ελισαίο. Ακούγοντας όμως αυτά οι Ναζαρινοί κυριεύθηκαν όλοι από θυμό και κάτω από το κράτος της παραφοράς σηκώθηκαν, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έφεραν έως την άκρη κάποιου υψώματος του βουνού με σκοπό να τον γκρεμίσουν κάτω. Ο Ιησούς όμως με τρόπο θαυματουργικό πέρασε ανάμεσά τους και ξέφυγε. Οι δε Ναζαρινοί για άλλη μια φορά μόνοι τους είχαν ξεσκεπάσει την ψυχική τους αθλειότητα και κακότητα. Αλλά και στα Ιεροσόλυμα οι άλλοι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης ήταν στην αυτή άθλια κατάσταση. Λάβετε υπόψη τους Φαρισαίους που ήταν άνθρωποι της θρησκείας. Ο πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης είπε σε αυτούς: «Απόγονοι των φαρμακερών οχιών που έχετε την κακία κληρονομική, γιατί και οι απόγονοί σας ήταν γεμάτοι από το δηλητήριο της πονηρίας και μοχθηρίας. Ποιος σας συνεβούλευσε και σας υπέδειξε το δρόμο να φύγετε και να σωθείτε από την εργή του Θεού που πρόκειται μετά από λίγο να ξεσπάσει?» Έπειτα ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς αποκάλεσε τη γενεά των συγχρόνων του Ιουδαίων γενεά πονηρά και μιχαλής. Τέτοια ήταν η κοινωνία της εποχής των παιδικών και νεανικών χρόνων της Θεοτόκου, αγαπητοί ακροατές, και είναι άξιο απορίας πως ένα τέτοιο περιβάλλον κατόρθωσε να παραμείνει άφθορη και πάναγνη η Παναγία. Χωρίς καμιά αμφιβολία οι Άγιοι γονείς της ρίζωσαν την ιδέα ότι είναι παιδί του Θεού, την έκαναν να αγαπήσει τον ναό. Βέβαια αγαπούσε η Μαρία και τους γονείς της, αλλά πρώτα αγαπούσε τον ουράνιο πατέρα της, και όταν βρισκόταν στο σπίτι των γονέων της ή στο ναό και όταν εργαζόταν οποιαδήποτε εργασία, ο νους της ήταν πάντα στραμμένος στο Θεό. Αυτή την αγωγή έδωσαν οι γονείς στη μοναχοκόρη τους και με τον προσωπικό της αγώνα που ενισχυόταν από τη χάρη του Θεού άνθησε ως μοναδικό πάλευκο κρίνο στην Ιουδαία.

Δυστυχώς στους καιρούς μας, πολλοί γονείς δεν προσφέρουν αυτή την ουσιαστική φροντίδα και αγωγή στα παιδιά τους, όπως την πρόσφεραν με πολλή επιμέλεια οι γονείς της Παναγίας. Η φροντίδα τους περιορίζεται μόνο στη διατροφή τους, τη μόρφωσή τους, την απόκτηση εξωτερικών προσόντων, ξένων γλωσσών, μουσικής κτλ. Γεννιέται όμως το ερώτημα, ποια είναι σήμερα η ατμόσφαιρα της οικογένειας? Είναι ατμόσφαιρα αγάπης, στοργής, φροντίδας για την ψυχή των παιδιών, απασχολήσεως με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και μάλιστα τα μεγαλύτερα? Η σύγχρονη πραγματικότητα λέει ότι συχνά η πολύ και ποικίλη εργασία του πατέρα, η απουσία της μητέρας από το σπίτι, η κατά συνέπεια συσσόρευση κοπόσεως και των δύο, δεν αφήνουν δυστυχώς περιθώρια για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, να καθίσουν μαζί τους, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους, να παίξουν ακόμα μαζί τους, να τους απασχολήσει τι τέλος πάντων ανησυχεί τα παιδιά τους. Δυστυχώς η επικοινωνία πολλών γονιών με τα παιδιά τους είναι εντελώς τυπική, εξωτερική και επιδερμική, ένα καθήκον δηλαδή χωρίς συνέστηση. Όχι σπάνια και ψυχρή, μέχρι και αδιάφορη. Αλλά έτσι τα παιδιά θα καταφύγουν αλλού, στην τηλεόραση ή στις αμφίβολες παρέες με τους φίλους, σε χώρους συσσόρευσης της αμαρτίας. Θα ανταλλάξουν πολύ εύκολα τη φυσική ατμόσφαιρα της οικογένειας που τόσο τα αποθεί και τα πληγώνει με το ξενύχτη μακριά της. Όπου αντίθετα η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι θερμή, όπου οι γονείς είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και η οικογένεια ζει ειρηνικά, χωρίς φωνές, χωρίς αναστατώσεις και λογομαχίες, όπου οι γονείς στέκονται κοντά στα παιδιά και τα θερμαίνουν με τη στοργή τους, εκεί τα παιδιά δεν φεύγουν, διότι έχουν μέσα στο σπίτι τους ό,τι επιθυμεί η ψυχή τους και ό,τι την ξεκουράζει. Αναπαύονται εκεί. Γιατί λοιπόν να φύγουν? Γιατί να καταφύγουν σε απατηλά υποκατάστατα ανάμεσα σε καπνούς και θορύβους? Αλλά εκείνο για το οποίο αξίζει να αναρωτηθούμε στους καιρούς μας είναι πώς οι γονείς φροντίζουν συνειδητά και προσπαθούν για την εν παιδεία και νουθεσία κυρίων ατροφή των παιδιών τους. Πώς αγωνίζονται να τα μάθουν να προσεύχονται, να τα συνδέσουν με την Εκκλησία, να τα οδηγήσουν στα μυστήριά της, να τα στείλουν στο κατηχητικό, να τα φέρουν σε επικοινωνία με την Αγία Γραφή και το χριστιανικό έντυπο. Οι περισσότεροι δυστυχώς αδιαφορούν. Τα παιδιά δεν ακούν από το στόμα τους λόγο Θεού και φυσικό είναι να παρασύρονται στο κακό, να μην γνωρίζουν ή να περιφρονούν την εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και κάθε άλλη συμβουλή και παράκληση των γονέων που μερικές φορές δίνεται καθυστερημένα και όταν πια το κακό έχει γίνει. Για να αναφέρουμε και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι ίδιοι γονείς, για να μην γίνουν τάχα τα παιδιά τους πολύ θρησκευτικά, για να επιτύχουν στη ζωή, τα απομακρύνουν από τη ζωή τη χριστιανική και τα σπρώχνουν προς τον κόσμο. Δυστυχώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα αυτά που έχουν όμως καταστρεπτικές συνέπειες στην όλη διαγωγή και ζωή των παιδιών. Άλλοι πάλι γονείς καταλήγουν στο άλλο άκρο, στην τέλεια αδράνεια, η οποία εικονίζεται με πολλούς τρόπους. Πραγματικά, πολλοί γονείς χωρίς κύρος απέναντι των παιδιών τους στέκονται ανδρανείς, χωρίς αντίδραση, χωρίς προσπάθεια να βοηθήσουν τα παιδιά τους, χωρίς να ζητούν ευθύνη από αυτά, χωρίς να απαιτούν συμμόρφωση προς τις υποδείξεις τους, χωρίς ακόμη προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τα παιδιά, χωρίς τέλος να επιβάλλουν κυρώσεις ή να ελέγχουν πατρικά τις αταξίες των παιδιών και την ανάρμοστη διαγωγή τους. Και αυτή η ανδράνεια χειροτερεύει το κακό και τα παιδιά οδηγούνται στην ασυδοσία. Δεν υπολογίζουν καθόλου τους γονείς και την οικογένεια. Φθάνουν και μέχρι ανεσχυντίας. Γίνονται απαιτητικά εναντίον των γονέων και καταργούν κάθε απόσταση. Στην αδράνεια των γονέων οφείλεται πολύ συχνά και το ξεστράτισμα των παιδιών. Στην αδράνεια η οποία αρχίζει από τις πρώτες παρεκτροπές του παιδιού. Όταν από κακώς νοουμένη αγάπη, για να μην χαλάσουν το χατήρι των παιδιών, γίνονται οι πρώτες υποχωρήσεις των γονέων σε εκδηλώσεις απρεπείς και βλαβερές. Και η σημερινή θλιβερή κατάσταση των παιδιών και των γονέων, γεγονός είναι ότι σε πολλά αιτία έχει την αδράνεια αυτή ή έστω τη χαλαρή στάση των γονιών που δείχνουν στα πρώτα παραπτώματα των παιδιών τους. Επομένως υπάρχει ανάγκη πολλής φροντίδας και φροντίδων σωστών και πνευματικώς ιεραρχημένων από μέρους των γονέων, κυρίως για την ψυχική, πνευματική και χριστιανική μόρφωση των παιδιών τους και μάλιστα από τη μικρή ηλικία. Έτσι θα έχουν πολλές και καλές ελπίδες
ότι τα παιδιά τους δεν θα ξεφύγουν από τον ορθό δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι παιδιά και γονείς ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Γιατί κάτω από τη σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου και τη χάρη του Αγίου Θεού, τα παιδιά θα αυξάνουν, θα ανθίζουν και θα ευωδιάζουν το άρωμα του ουρανού. Θα είναι το φως στον κόσμο μας, όπως υπήρξε και η Παρθένος Μαρία. Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί ακροατές, που και σήμερα είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συντελεστές της εκπομπής μας, τη Θεοδόρα την Παντελιού που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή μας, και τον Παντελή του Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή τη φορά. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την γέννηση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ο Ιωακήμ και η Άννα, ένα ζευγάρι ενάρετο, προσεύχονταν καθημερινά με δάκρυα στα μάτια για να αποκτήσουν ένα παιδί. Και ο Θεός τους άκουσε και έκαμε πραγματικότητα το αίτημά τους και τους αξίωσε να φέρουν στον κόσμο την υπεραγία Θεοτόκο, τη γυναίκα που έμελε να γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου.

συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε την ενάτη οδή των δύο κανόνων που ψάλλονται στον όρθρο. Το μέλος είναι σύντομο ημολογικό.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τους ένους της εορτής, οι οποίοι είναι τονισμένοι στον πρώτο ήχο. Είναι προσώμια τα οποία αποδίδονται σε σύντομο στιχηραρικό μέλος. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Εύχομαι ολόψυχα η κυρία Θεοτόκος να παραμυθεί και να αναψύχει τις καρδιές όλων ημών. Οδηγούσα αυτές εις τα σωτηρίους μονάς του Υιού της και Θεού ημών.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

ήλθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλήν αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον

το σπέρματί σου, και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσωσε εν τη οδό πάση, ου εάν πορευθείς, και αποστρέψωσε εις τη γην τάφθην, ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσει.

από τις ημέρες της Οδόης και επέκεινα, ποιήσουσιν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών. Και προσδέξουμε ημάς, λέγει Κύριος, και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη, και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδή σου μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων, κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατά έναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.

στην Λουσεπτά. Έσφαξε τα εαυτή θύματα και εκέρασε εις κρατήρα των εαυτής ίνων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα, όσε στην άφρον εκκλινά του πρόσμε, και τις ενδεέσι φρενών είπε, έρθετε, φάγετε των εμών άρτων και πείετε ίνων όν και κέρατα ημίν, απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε, και ζητήσατε φρόνησιν ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εγνώση. Οπεδεύουν κακούς βύψετε αυτό ατιμίαν, ελέγχον δε τον ασεβή μουμίσετε αυτόν. Πού γαρα έλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό, μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε, δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε, γνώριζε δικαίω και προσθήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνώνε νόμων διανύασε στην αγαθής.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

Προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Τι αφρόρες, χαίρετε. Ένα ταξίδι στο Αιγαίο είναι μια μαγευτική περιπλάνηση στο χώρο και στο χρόνο. Πλέουμε όλο και νοτιότερα, προς τα Δωδεκάνησα, προς την Αστυπάλαια. Το καράβι μας γλιστρά πάνω στα νερά που γίνονται περισσότερο γαλάζια, σκούρο μπλε. Εδώ, λοξές, δελφινιών ράχες συντροφεύουν το ταξίδι μας, ενώ η θαλασσινή άβρα ήσυχα απαλά τονίζει το θεσπέσιο τραγούδι των κυμάτων. Ανάμεσα στις Κυκλάδες και στα λοιπά Δωδεκάνησα βρίσκεται η Αστυπάλαια. Δυο νησιά που τα ενώνει μια στενή λουρίδα γης είναι η Αστυπάλαια. Κατοικείται κυρίως η νότια πλευρά.

Η ονομασία του νησιού που σημαίνει παλιά πόλη αποδίδεται σύμφωνα με τη μυθολογία σε μια αδελφή της Ευρώπης, τη μητέρα του Μίνωα, βασιλιά της Κρήτης. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστή ως Ιχθυόεσα από τα πολλά της ψάρια. Την αποκαλούσαν επίσης τράπεζα των θεών γιατί ήταν πολύ έφορη και γεμάτη λουλούδια. Η Αστυπάλια στους ιστορικούς χρόνους ήταν μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Οι Ρωμαίοι την χρησιμοποίησαν σαν ορμητήριο κατά των πειρατών του Αιγαίου. Από το 1204 μέχρι το 1522 ήταν στην κατοχή των Βενετών και στη συνέχεια των Τούρκων. Το 1912 οι Τούρκοι την παρέδωσαν στους Ιταλούς και το 1948 μαζί με τα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων περιήλθε στην Ελλάδα. Με το πλοίο της άγονης γραμμής πλησιάζουμε στην Αστυπαλιά, όπως τη θέλει η λαϊκή ονομασία. Παραπλέουμε ένα σύνολο από αλλεπάλληλες βραχονισίδες, δίχως δέντρα, αιχμηρές με καφετιά τραύματα που δέχονται τα γιουρούσια των πελαγίσεων κυμάτων. Το κύμα έχει γύρω μας πάρει την πλουτόνια όψη του και οι μελανές βράχινες ακτές στο μουντό φως τους. Ύστερα από λίγη ώρα, αφήνουμε πίσω μας έναν ακόμα κάβο και αμέσως βρισκόμαστε σε ένα θαλασσινό τοπίο που ημερεύει με την παρουσία κάποιων ψαράδικων. Σιγά σιγά και απαλά μας καλοδέχεται η αγκαλιά του μεγάλου κόλπου και το σκηνικό αλλάζει. Αρχίζει να φαντάζει μεγαλόπρεπο. Πάνω στον γκριζοπό βράχο, το κάστρο και ολόγυρά του η πόλη. Δύο σφογάλανοι τρούλοι εκκλησιών σπάζουν τη μονοτονία των γκρίζων βράχων.

Φτάσαμε στην Αστυπάλαια και αρχίζουμε την περιήγησή μας. Πρώτα-πρώτα από το κάστρο, που το παραμορφωμένο από το χρόνο προσωπείο του μας ατενίζει ανέκφραστο. Σιγοβαδίζουμε στα στενά δρομάκια της πόλης, τα τραγουδισμένα στενά του Καράη. Συχνά βρισκόμαστε μπροστά σε μικρές εκπλήξεις. Μια αυλόθυρα, ένα μικρό καγκελόφρακτο παράθυρο, μια πελεκημένη πέτρα, μια γερόντισσα που ξεπροβάλλει από κάποιο πορτάκι, η γάτα που ξαφνιασμένη μας περιεργάζεται, κάποιο εκκλησάκι που ξεφυτρώνει μπροστά μας, όπως αυτό το αρχιτεκτονικό αριστούργημα της Ελεημονήτριας, που αποτελείται από ένα συγκρότημα 6 εκκλησιών. Ανηφορίζουμε προς το κάστρο. Διαβαίνουμε τη μεγάλη πύλη του. Μια σιδερένια καγκελωτή πόρτα, μόνιμα ανοιχτή, θυμίζει το σημείο όπου περίπου ήταν κάποτε η παλιά χοντρή πόρτα από ξύλο αθάνατο και κλείδωνε με μάνταλα και αμπάρες. Τούτη η πύλη έμεινε στα τραγούδια του νησιού. Το κάστρο της Αστυπαλιάς είναι ψηλά χτισμένο. Το κάστρο της Αστυπαλιάς έχει κλειδιά, κλειδώνει. Περιφέρουμε τη ματιά μας ολόγερα στην αυλή. Μια ευκάλυπτος, μερικές αμυγδαλιές, μια σικιά και πολλά σπαθωτά αγκάθια. Δόθε και ήθε κομμάτια κυώνων, βάσεις και σπόνδυλοι, πεσμένη τείχη και πού ίχνη παλιών καλντεριμιών. Χαλάσματα όλα. Το κάστρο χτίστηκε από τους ενετούς, στη θέση αρχαίας Ακρόπολης και το οργάνωσαν σε οικισμό. Πρώτος διοικητής του, ο Ιωάννης Κουαρίνη, φίλος και συμπολεμιστής του Μάρκου Σανούδου, δούκα της Νάξου.

0: Μέσα στο χώρο του κάστρου σώζονται και δύο εκκλησίες. Ο Άγιος Γεώργιος, που θεωρείται το αρχαιότερο εκκλησάκι του νησιού. Στο πανηγύρι του το κάστρο κατακλείζεται από κόσμο. Οι αστιπαλιώτες ποτέ δεν ξεχνούν τον Καστρινό Γεώργη. Τότε ακούγονται οι στίχοι του παλιού τραγουδιού. Άι μου Γεώργη Καστρινέ, μαρμαροθεμελιώτη, βλέπε μας το νησάκι μας και χάριζε του νιώτη. Πάνω από το κάστρο ψηλά βρίσκεται η πάλευκη εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Τα στενά σκαλοπάτια μας φέρνουν στο κατόφλι της. Καθώς ανεβαίνουμε δεξιά στον τοίχο, διακρίνουμε το οικόσημο του ενετού Ιωάννη Κουιρίνη και κάτω μια επιγραφή που ενημερώνει ότι ο Ιωάννης ο Κουιρίνης ο τέταρτος ανακαίνισε το κάστρο στις 30 Μαρτίου του 1413. Μπαίνουμε στην Ευαγγελίστρια. Στο δάπεδο μας δείχνουν μια τρύπα. Βρίσκεται ακριβώς πάνω από την κεντρική πύλη του κάστρου. Είναι ο Φωνιάς, το έσχατο δηλαδή και απεγνωσμένο αμυντικό όπλο των πολιορκημένων. Όταν ο εχθρός ήταν έτοιμος να σπάσει την πόρτα, οι αποκλεισμένοι έριχναν από εκεί μελίσια ή βραστό νερό. Τούτος ο ναός της Ευαγγελίστριας, της Παναγίας του Κάστρου, όπως λέγεται, θεωρείται σπουδαίο προσκύνημα για τη χώρα της Αστιπάλαιας, όπου ξένοι και ντόπιοι ανεβαίνουν στη χάρη της. Σύμφωνα με μια επιγραφή, χτίστηκε το 1853. Είναι μονόκλητη βασιλική μετρούλο. Εσωτερικά στολίζεται με γύψινη διακόσμηση και έχει μαρμάρινο τέμπλο, προσφορά της αδελφότητας των Σπογγαλιευτών. Ανάβουμε το κερί μας, ασπαζόμαστε την ιερή εικόνα της Ευαγγελίστριας και βγαίνουμε και πάλι στο κάστρο. Μπροστά μας και πάλι ο νετικός ερυπιώνας. Εντύπωση προκαλεί που δεν ακούς σούρσιμο ερπετού, κάτι πολύ συνηθισμένο σε άλλο κάστρα.
1: Δεν έχουμε φίδια, μας εξηγεί ο αστιπαλιώτης και μας οδηγεί σε ένα ψηλό πυργόσπιτο στην άκρη του κάστρου και μας έδειξε κάτω στα ριζά του κάστρου μια εκκλησία. Εδώ έμενε ένας άγιος άνθρωπος, ο Όσιος Άνθυμος. Εκείνος έδιωξε τα φίδια από το νησί. Κατηφορίζοντας προς την εκκλησία, ζητάμε να μάθουμε περισσότερα για τον Όσιο αυτό που ήρθε και έζησε εδώ στα ριζά του παλαιού κάστρου της Αστιπαλιάς. Ο Όσιος Άνθυμος, ο Κουρούκλης όπως λέγεται, γεννήθηκε το 1727 στην Κεφαλονιά και ήταν αόματος. Τούτη η αναπηρία του δεν στάθηκε εμπόδιο στις πνευματικές του αναζητήσεις. Νεότατος έρχεται στο Άγιον Όρος, όπου και κάρει μοναχός. Από το Όρος φεύγει με τον Άγιο Πόθο να προσκυνήσει τους ιερούς τόπους της Ελλάδος. Για ένα διάστημα ήρθε και μόνασε στη Μονή της Αγίας Ματρώνας στη Χίο. Έπειτα, ταπεινός προσκυνητής, φτάνει στους Αγίους Τόπους. Επιστρέφοντας, συναισθάνθηκε πόσο ο λαός μας είχε απομακρυνθεί από την Ορθόδοξη πίστη. Φράγκοι και Τούρκοι με τις καταπιέσεις και τις βιαιότητες είχαν αλλοιώσει την πίστη των Ρωμιών. Ο μοναχός Άνθυμος αρχίζει μια θαυμαστή ιεραποστολή στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες. Ο λόγος του απλός. Συναρπάζει τους απλοϊκούς ξωμάχους και θαλασσινούς. Η Αγία Ζωή του συγκινεί, αλλά περισσότερο ο ζήλος και ο ενθουσιασμός του που παρά την αναπηρία του κατορθώνει να ξεσηκώνει τους χριστιανούς και να τους φέρνει σε μετάνοια. Αν και ο ίδιος ζούσε στο σκοτάδι, ωστόσο φώτιζε και οδηγούσε στη σωτηρία τους Γρεκούς. Ο ιεραποστολικός του ζήλος τον έφερε στην Αστιπάλαια. Εδώ κάτω από το κάστρο έκτισε το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας της Πορταΐτισσας που γρήγορα αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο προσκύνημα της Αστιπαλιάς. Το κτίσιμο κράτησε 9 χρόνια, όσες και οι οδές και η ενάτη οδή όπως ξέρουμε είναι η οδή της Θεοτόκου και ο αόματος κτήτορας με κατάνοιξη και αγαλίαση τον ένατο χρόνο αφιέρωσε το μοναστήρι στη Θεοτόκο, εκείνην που υμνούσε με όλη τη θέρμη της καρδιάς του. Πληροφορίες για την ανέργεση του ναού μας δίνουν ένα συγγύλιο του Πατριάρχη Ιωαννίκιου με χρονολογία 1762, μια επιγραφή με χρονολογία 1764 και μια άλλη επιγραφή στο τέμπλο έτους 1766. Το μοναστήρι από τον Όσιο Κτήτορα αφιερώθηκε στην Παναγία την Πορταΐτισσα της Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους, από όπου και έφερε στο νησί ένα αντίγραφο της επτής αυτής εικόνας.

Η πορταΐτισσα στην Αστυπάλαια ήταν ένα θαυμάσιο γυναικείο μοναστήρι που φώτισε και καθοδηγούσε και κρατούσε το λαό στην ορθόδοξη πίστη, όταν Φράγκοι και Τούρκοι τον καταπίεζαν. Το 1821, με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, διαλύθηκε. Έμεινε έρημο. Σήμερα το καθολικό, ο ναός δηλαδή της Παναγίας, λειτουργεί ως καθεδρικός ναός της χώρας και αναμφίβολα θεωρείται το θρησκευτικό κέντρο της Αστυπάλαιας. Ο ναός είναι ρυθμού βασιλικής Μετρούλο. Με κατάνοιξη και δέος μπαίνουμε μέσα. Όλα εδώ υπέροχα, μα πάνω απ' όλα το ξυλόκλειπτο τέμπλο. Έργο του 1766. Ο επισκοπικός θρόνος και το στασίδι του ηγουμένου είναι πραγματικά κομψοτεχνήματα. Σε ένα προσκυνητάρι σεπτεί εικόνα του Οσίου Άνθιμου, του θαυμαστού Ιεραπόστολου του νησιού που το 1973 κατετάγει στον αγιολόγιο της Εκκλησίας και ορίστηκε να τιμάται η μνήμη του στις 4 Σεπτεμβρίου. Μετά την αναγνώρισή του ως Αγίου, μέρος από τα μυροβόλα και θαυματουργά λείψανά του μεταφέρθηκαν από την πατρίδα του την Κεφαλονιά στην Αστυπάλαια, την Παναγία την Πορταΐτισσα, που υπήρξε έργο της αποστολικής του δράσης στο νησί και έκτοτε θεωρείται προστάτης και πατέρας του νησιού Αστυπάλαιας. Ασπαζόμαστε τα χαριτόβρυτα λείψανα του Όσιου Ανθίμου και ευλαβικά στεκόμαστε μπροστά στη σεπτή εικόνα της Πορταΐτισσας. Επιβλητική με όλη της τη μεγαλοπρέπεια, παρισάνεται βρεφοκρατούσα η Παναγία, η Θεία Μητέρα, εκείνη που τον αόματο μοναχό ενέπνευσε φωτίζοντας τα μύχια της καρδιάς του σε ένα μεγάλο ιεραποστολικό έργο. Αυτή τον καθοδηγούσε, αυτή τον δυνάμωνε στις δυσκολίες, αυτή του φώτισε το δρόμο, γι' αυτό και το έργο του υπήρξε μεγάλο, εισάξιο των μαθητών του Ιού της και Θεού.

0: Δικαιωματικά λοιπόν, ο ναός της Πορταΐτισσας ήταν και είναι ένα μεγάλο προσκύνημα για το νησί της Αστυπάλειας. Βγαίνουμε από το ναό της Πορταΐτισσας, πάνω μας το κάστρο και κάτω μπροστά μας η ατέρμονη θέα του Πελάγους. Και ενώ απολαμβάνουμε τη μαγεία της φύσης και της ώρας στη Γαλήνη, γλυκό ήχες καμπάνες μας προσκαλούν στα βόρειο-δυτικά του νησιού, στο πανηγύρι της Παναγίας της Πουλαριανής. Στις 8 Σεπτεμβρίου η Παναγία η Πουλαριανή γιορτάζει και με την καμπάνα της προσκαλεί όλους να προσέλθουν στη μεγάλη γιορτή των γενεθλίων της Θεοτόκου. Μαζί με τους ευσεβείς νησιώτες οδεύουμε και εμείς προς το ναό της γεννήσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται σε μια ερημική τοποθεσία 18 και πλέον χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από τη χώρα. Παλιότερα εδώ ήταν μοναστήρι που οι πειρατικές επιδρομές το ερήμωσαν. Σώθηκε μονάχα η εκκλησία από θαύμα της Παναγίας. Σήμερα είναι ένα γραφικό εξοκλήσι που λειτουργείται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο βράχος πάνω στον οποίο βρίσκεται ο ναίσκος ονομάζεται Πουλάρι, από όπου και η ονομασία της εκκλησίας Παναγία η Πουλαριανή.
1: Πάνω σε ένα βράχο, ψηλότερα από τη θάλασσα, είναι ζωγραφισμένη ανεξίτηλα η Παναγία με το θύρο βρέφος στην αγκαλιά της. Σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όταν τα κύματα υψώνονται σαν ανήμερα θεριά, όταν η θαλασσοταραχή είναι φοβερή όπως διηγούνται οι ναυτικοί, πολλές φορές έχουν δει εκεί στο βράχο της Παναγίας να φέγγει κάποιο φως ελπίδας. Γι' αυτό και την Παναγία την Πουλαριανή την θεωρούν προστατηδά τους. Είναι εκείνη που με την λαρή της ματιά διαφεντεύει το πέλαγος και το ημερώνει, το γαλινεύει.

0: Το μικρό της εγκλησάκι, κατάλευκος αγλάρος, κουνιασμένο στον βράχο, είναι ένα κομψότατο έργο νησιωτικής τέχνης, ένα έξοχο παιχνίδισμα της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Ήδη όμως, μαζί με τους αστιπαλιώτες, φτάσαμε κι εμείς στο πανέμορφο εξοκλήσι. Στο μικρό του χώρο δεν χωρεί όλους, πολλοί στέκονται έξω.
1: Προσκυνάμε την ανθοστόλιστη εικόνα όπου ωραιότατα ιστορείται το χαρμόσυνο γεγονός, η γέννηση της Θεοτόκου. Η ύμνη, η κατάνοιξη της ώρας δίνουν σε όλους τους προσκυνητές χαρά. Χαρά που εκφράζεται στα πρόσωπά τους. Γιατί? Γιατί η γέννηση της Θεοτόκου είναι η μέρα μεγάλης χαράς. Χαίρουν όλοι και όλα. Χαίρει ο Ιωακείμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη, τραγουδά ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Χαίρει και σκυρτά η Εκκλησία με ύμνους ωραιότατους. Χαίρε η παγκόσμιος χαρά. Παγκόσμιος χαρά και πάγκινος η γέννηση της Θεοτόκου. Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράν εμήνησε πάση τη οικουμένη, γιατί είναι η αρχή της σωτηρίας του κόσμου. Σήμερα, αναφωνεί ο Ιερός Δαμασκηνός, έπνευσαν αύρε που είναι προάγγελοι χαράς παγκοσμίου. Άσατε λοιπόν και αγαλιάστε και ψάλατε με φωνάς χαράς.

0: αναγεννημένη, χαρούμενη, γεμάτη από τις πνευματικές, τις φυσικές και ιστορικές στιγμές που για λίγο ζήσαμε στην Αστυπάλαια, παίρνουμε το πλοίο της άγονης γραμμής για την επιστροφή. Η Καστρινή Παναγιά, η Ελαιμονήτρια, η Πορταΐτισσα, η Πουλαριανή και άλλες ακόμα που δεν προλάβαμε να τις δούμε, μαζί με τον Όσιο Άνθιμο, μας κατεβοδώνουν σε ένα καλό και γαλήνιο ταξίδι. Και να τώρα, ένα ολοφώτινο φεγγάρι αγκαλιάζει το κάστρο, που είναι η ίδια η ζωή, η απαντοχή του νησιού, η αιωνιότητά του. Πάνω του, διάδειμα εξαίσιο, η Παναγιά η Καστρινή, η Ευαγγελίστρια, στην αυλή του Άι Γιώργης και πιο κάτω στη ρίζα του, η Πορταΐτισσα και ο Όσιος Άνθιμος, αγρυπνούν στις αγωνίες και στους καημούς του νησιού. Καταφύγει ευλαβικά για τους αστυπαλιώτες.
1: Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει για περισσότερη περιήγηση στο όμορφο νησί της Αστυπαλιάς. Το αποχαιρετούμε με τα λόγια του κυρίου Γιάννη Γκίκα από το βιβλίο του οποίου αντλήσαμε τα στοιχεία. «Χαίρε νύμφη του Αιγαίου Αστυπάλαια, χαίρε στάμπλια των Βενετσιάνων και στυπαλία των Βυζαντινών και των Ρωμιών Αστροπαλιά. Όσο τη χάνουμε στο βάθος του ορίζοντα, τόσο μέσα μας ηχούν οι στίχοι του τραγουδιού της. Το κάστρο της Αστυπαλιάς έχει κλειδιά, κλειδώνει, έχει κοπέλες όμορφες, μα δεν τις φανερώνει. Και η Παναγιά η Δέσποινα της χαριτώνει».

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τη Ρία Αντωνίου που ήταν μαζί μας σήμερα και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, 8 του μηνός Σεπτεμβρίου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου και σε αυτό το μεγάλο γεγονός, αυτή τη μεγάλη εορτή θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και το θέμα μας θα είναι αυτό. Την ευχή σας, Πατέρα Ανανία.
1: Κυρίου την ευχή και χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και η Παναγιά να μας σκέπει και να μας φροντίζει πάντοτε όλους και με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μεγάλο δώρο του Θεού στον κόσμο, η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο προάγγελος ή το προμήνυμα της σωτηρίας μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι.
1: Ακριβώς. Και είναι και η αιτία της των πάντων θεώσεως και το τελειότερο πρότυπο χριστιανικού βίου και ενθέου βίου η Παναγία μας. Και γι' αυτό ακριβώς η γέννησή της έφερε χαρά. Εμείνης, όπως λέει το πολιτήριο, χαράν πάση την οικουμένη. Γιατί από αυτήν θα ανέτελε και ανέτειλε ο ήλιος δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν, έδω και την ευλογία, και καταργήσας τον θάνατο, εδωρείς του ημίν ζωήν την αιώνια. Η ανθρωπότητα, αφού έχασε το Θεό της τον επίγειο παράδεισο, έμεινε στήρα και άγονη. Και αυτό εικόνιζε ακριβώς και δήλωνε και η στηρό της των δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, ότι η ανθρωπότητα χωρίς τον Χριστό ήταν στήρα και άγονος. Και έκαμε λοιπόν θαύμα στα γερατιά των γονέων της Θεοτόκου, λειτουργήσαν οι φυσικοί νόμοι και τους έδωσε ο Θεός ένα παιδίον, την Μαρία, ένα αλλαλέοντα. Και χάρισαν εκείνη αφάνταστα και το αφιέρωσαν στο Θεό και άρχισε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, να λειτουργεί πια το σχέδιο και το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Ήλθε στον κόσμο η Παναγία, η μητέρα του φιλανθρώπου Χριστού μας με τα ταύτα, και λένε οι πατέρες ότι όλα τα έργα, όλα τα δημιουργήματα έγιναν για την Παναγία. Επισυχαίρει και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, λέει άλλος ύμνος. Και η Παναγία έγινε για τον Χριστό, να γίνει κατοικητήριον του παντάνακτος Χριστού και Θεού των όλων. Και έκανε, όπως λέγαν τα τροπάρια χθες τον Εσπερινό, ο Θεός στον κόσμο το ανέλπιστο, εκείνο που κανείς δεν περίμενε. Εγεννήθη Θεοτόκος και με το λίγον θα εγεννάτω ως άνθρωπος, ως τέλειος άνθρωπος και ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και η μέρα η σημερινή είναι κοσμοχαρμόσυνος. Όλοι δε ύμνοι που ακούσαμε και χθες και σήμερα στον Όρθρο και τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι την απόδοση είναι όντως εορταστική, πανηγυρική, πανχαρμόσυνη και δοξολογητική. Είναι όντως ένα πανηγύρι, μία μέθη, μία χαρά, μία υπόθεση Αγία, και συμμετέχουν τα πάντα, τα επίγεια, τα επουράνια, τα πνεύματα και ψυχές των δικαίων, τα άψυχα και τα έμψυχα. Όλα, μα όλα, παίρνουν χαρά από τη χαρά των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης επί τη γεννήση της Θεοτόκου Μαρίας. Και αυτά είναι τόσο συγκλονιστικά που δεν μπορούν να μπουν στο μυαλό και στη σκέψη και στο λογισμό μας, αλλά μόνο μέσα από τη Θεία Λατρεία, μέσα από τους ύμνους και μέσα από τα ένθεα και ιερά βιώματα μπορούμε κάπως να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε αυτή τη χαρά επί τη γεννήση της Θεοτόκου. Διότι πριν βασίλευε η κατάρα, η λύπη, ο θάνατος, η φθορά, η απάτη, το σκοτάδι και η απελπισία.
0: Όπως είπατε, Πατέρα Ανανία, προηγουμένως χάρηκαν οι γονείς της που παρακαλούσαν χρόνια το Θεό να τους χαρίσει παιδί. Παρ' όλα αυτά όμως το αφιέρωσαν στο Θεό και δεν ξέχασαν την υπόσχεσή τους αυτή. Πολύ σύντομα πήγαν την Παναγία στο ναό.
1: Τριετίους αδάμαλοι, βεβαίως. Την πήγαν, την αφιέρωσαν και τους έδωσαν το ιερότατο όνομα Μαριάμ και τήρησαν την υπόσχεσή τους. Αλλά θα θέλαμε, αν το αουδάκι θα πέσει, να δούμε τι μας λέγει ο Άγιος των Σκλάβων, ο μεγάλος διδάχος του γένους μας, ο Ιερομάρτης και εις Απόστολος Κοσμάς ο Ετωλός για την Παναγία μας. Και απόψε ακριβώς θα αναφερθούμε στις διδαχές τις υπέροχες που ομιλούν για το πρόσωπο, το έργο και τα υπόλοιπα της Παναγίας μας.

0: Είναι ευκαιρία λοιπόν από Πατέρα Ανανία να δούμε τι λέει για την υπεραγία Θεοτόκο ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μια και τις προηγούμενες δύο εκπομπές είχαμε αφιερώσει στο βίο του και στις μεγάλες του περιοδίες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και άλλες πτυχές της δράσης του Αγίου.
1: Βεβαίως. Ο Άγιος ομιλούσε με απλό και κατανοητό τρόπο και με πολλά, πάρα πολλά παραδείγματα και παραβολές. Και το απλό είναι και σοφό, είναι και σαφές, είναι και βαθύ. Και απευθύνεται σε όλων τις ψυχές. Και το προσλαμβάνουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό και έτρεχαν κατά χιλιάδες οι ακροατές, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και Τούρκοι και Αρβανίτες και κάποιοι Εβραίοι και άλλοι ακόμα. Και κρεμόντουσαν από το στόμα του Γέροντα, του διδασκάλου, του μεγάλου διδασκάλου του γένους. Άκουγαν και δεν ήθελαν να τελειώσει και τα έβαζαν αυτά στην ψυχή τους και τα κρατούσαν και εν καιρό ως γη καλή και αγαθή που είναι ο καθένας τους τα καρποφορούσαν και γι' αυτό υπήρχαν κοντά και ταχυγράφοι και όποιοι άλλοι και κατέγραφαν όσο μπορούσαν αυτές τις υπέροχες και μοναδικές διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, που θα έπρεπε να έχουν μπει και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και όπου θέλετε. Γιατί όντως ο Άγιος ήταν ο Θεόπνευστος και αγαπούσε δε εξαιρετικά, όπως και όλοι οι Άγιοι, την Παναγία μας. Ήταν για εκείνος Θεοτοκόφιλος. Προήλθε από το περιβόλι της, από το Άγιον Όρος. Και είναι ο τελευταίος μεγάλος ιεραπόστολος, έβγαλε κι άλλους μετά ταύτη, του Αγίου Όρους. Από τη Μονή Φιλοθέου την Παναγία την Ευαγγελίστρια. Την υπεραγαπούσε, τη λάτρευε μετά το Θεό, την είχε σκέπη, βοήθεια και προστασία. Και στις διδαχές του παρακαλούσε τους ακροατές του και τους παρότρινε να την αγαπούν, να την εμπιστεύονται, να προσεύχονται σε αυτήν και να κάνουν νηστείες και ελεημοσύνες για να τους ευλογεί περισσότερο και να τους οδηγεί καλύτερα και να τους προστατεύει πιο πολύ. Επί τη ευκαιρία λοιπόν του Γενεσίου της Θεοτόκου θα θέλαμε έτσι να διαβάσουμε στην αγάπη σας όχι πολλά, λίγα κομμάτια από τις διδαχές του που αναφέρονται στο πρόσωπο και το έργο της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας. Ας διαβάσουμε ένα κομμάτι από την πέμπτη διδαχή που έχει τίτλο «Η οικογένεια της υπεραγίας Θεοτόκου». Των παλαιών καιρών ήτο ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Ιωακείμ, είχε δε και μία γυναίκα ονομαζομένη Άνναν. Καλός και ο άνδρας, καλή και η γυναίκα, και από γένος βασιλικών και οι δύο, αλλά η γυναίκα ήτο καλύτερα. Πολλές γυναίκες ευρίσκονται στον κόσμο όπου είναι καλύτερες από τους άνδρες. Τι σε ωφέλει να καυχάσαι πως είσαι άνδρας και είσαι χειρότερος από τη γυναίκα και πηγαίνεις στην κόλαση και καίεσαι πάντοτε και η γυναίκα σου να πηγαίνει στον παράδεισο να χαίρεται πάντοτε. Ήσαν δε αδελφοί μου ο Ιωακείμ και η Άννα άνθρωποι ευλαβείς, σόφρονες, ενάρετοι, ταπεινοί. Είχαν τον οίκον των ξενοδοχείων, αλλά παιδιά δεν έκαμνουν. Γνωρίζοντες πως ο Πανάγαθος Θεός δίδει όλα τα αγαθά, τον παρεκάλλω να τους δώσει ένα τέκνον αρσενικών ή θηλυκών και να το αφιερώσουν εις τον ναόν. Βλέπων ο Πανάγαθος την καλή των γνώμη και των δύο, ευθύς εγκαστρώθη η γυναίκα του Ιωακείμ και γέννησε την δέσποιναν Θεοτόκον, την βασίλισσαν του ουρανού και της γης και την ονόμασε Μαρίαν και θέλει να πει κυρία, βασίλισσα. Ακούετε αδελφοί μου πως ο Ιωακείμ και η Άννα είχαν την ελπίδα των εις τον Θεόν και τους έδωκε την χάριν όπου του εζήτησαν. Είναι απλά αλλά πολύ βαθιά και μας λέει εδώ το ιστορικό της γεννήσεως της Παναγίας μας που το αναφέρει και το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου και τα συναξάρια και η παράδοση και οι ύμνοι έχουν ακριβώς γίνει γύρω από αυτά τα υπέροχα ρήματα και τις υπέροχες καταστάσεις και πράξεις.
0: Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο λόγος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που είναι ζωντανός, που είναι πολύ απλός, και σκεφτόμαστε ότι την εποχή εκείνη τα πράγματα ήταν διαφορετικά από ό,τι σήμερα. Ο λαός ήταν ακατήχητος, υπήρχαν αρκετά προβλήματα, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές. Γι' αυτό άλλωστε επέμενε ο Άγιος να μαθαίνουν οι άνθρωποι ελληνικά, που ήταν η γλώσσα της Εκκλησίας.
1: Βεβαίως. Ήταν ακατήχητοι, ήταν αγράμματοι, είχαν αγριέψει από την αμάθεια και τη βαρβαρότητα, έτσι λέει σε κάποια ομιλία του, αγρίεψε το γένος ημών ένεκα της αμαθίας και της βαρβαρότητος.
0: Με τον τρόπο του όμως σίγουρα θα κρατούσε και το ενδιαφέρον του ακροατηρίου ζωντανό.
1: Βεβαίως, μιλούσε με παραδείγματα, με παραβολές, με απλό τρόπο, όπως είπαμε και στην αρχή. Βεβαίως, και κρέμοντο από τα χείλη του Αγίου Κοσμά. Και όχι μόνο Έλληνες Ορθόδοξοι, αλλά και πολλοί και διάφοροι. Και Τούρκοι και Αρβανίτες. Και μερικοί Εβραίοι, όπως είπαμε, και άλλοι διάφοροι. Κρεμόντουσαν από το στόμα. Ο Άγιος Κοσμάς είχε χάρισμα ομιλίας. Και συνάμα είχε και γνώσεις πολλές. Είχε σπουδάσει όλες τις επιστήμες, ακόμη και ιατρική και φιλοσοφία και μαθηματικά. Και τις φυσικές επιστήμες και ιστορία και φιλολογία.
0: Και σκεφτόμαστε τώρα ότι ήδη από τις πρώτες γραμμές που διαβάσατε βλέπουμε πως χρησιμοποιεί παραδείγματα, και για την εποχή του δεν ήταν λίγο αυτό που είπε, ότι πολλές γυναίκες είναι καλύτερες από τους άνδρες. Θα ήταν άκρος επαναστατικό.
1: Βεβαίως,
0: για την εποχή εκείνη.
1: Βεβαίως άκρος επαναστατικό. Αλλά ο Άγιος δεν χαρίζεται σε κανένα παρά μονάχα στην αλήθεια. Χαρίζεται στην αλήθεια ο Άγιος Κοσμάς, και κάθε Άγιος και κάθε άνθρωπος του Θεού, πολλό μάλλον ο Κύριος ο Φιλάνθρωπος, που είναι ο ίδιος η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Βεβαίως, για διακριτικό γνώρισμα μεταξύ ανδρός και γυναικός είναι η αρετή. Είσαι ενάρετος. Ό,τι κι αν είσαι, είσαι σπουδαίος. Δεν είσαι ενάρετος. Ό,τι κι αν είσαι, είσαι δυσκολεμένος, όπως λέει αλλού ο Άγιος. Δεν θέλει, δεν είσαι τίποτα. Δεν λέει τέτοιες κουβέντες ο Άγιος. Τις απαξιωτικές κουβέντες εμείς τις λέμε, οι αδύνατοι και οι σαλεμένοι. Εκείνος έλεγε πάντοτε αγαθά ρήματα, εφημούσε και επεφημούσε, αλλά έλεγε συνάμα και την αλήθεια. Και την αλήθεια. Βλέπουμε εδώ, αυτό σκεπτόμουν και το μεσημέρι που διάβαζα πάλι εδώ τη διδαχή, το κομμάτι αυτό από την πέμπτη διδαχή του Αγίου, για την Αγία Άννα. Και πραγματικά στην Εκκλησία βλέπουμε να έχει ανώτερη θέση από τον Άγιο Ιωακήμ. Και ορτές έχει. Και τα λείψανά της έχουμε στο Άγιο Όρος, μέρος του ποδός του Αγίου, ποδός της, και η μελογραφία είναι γεμάτη. Στον Ιακήμ δεν έχουμε ούτε το θάνατό του, βέβαια, που λένε που συμπίπτει με 25 Ιουλίου μαζί με τις Αγίες Άνοιξης και τα λοιπά. Όχι ότι δεν ήταν σπουδαίος, ήταν σπουδαίος. Αλλά εκείνη ήταν σπουδαιότερη, γιατί εχθρός του καλού το καλύτερο. Ήταν εναρετότερη, ήταν πιστότερη. Γι' αυτό και έμεινε περισσότερο η Αγία Άννα στη συνείδηση και στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα την έχουν και στο Άγιο Όρος σε ιδιαίτερη θέση. Άλλωστε είναι η μητέρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Κυρίας Θεοτόκου. Το Άγιο Όρος αποτελεί το περιβόλι της. Και εκείνη είναι η εφέστιος, η προστασία, φοβερά μάλιστα προστασία του Αγίου Όρους και όλης της Ορθοδοξίας και όλης της Οικουμένης. Έτσι λοιπόν ο Άγιος στην εποχή εκείνη. Τα λόγια αυτά δεν είναι το εύκολο να τα πει κανείς. Γιατί σήκωναν και παραξήγηση και μαγκούρα.
0: Ακριβώς.
1: Και κουμπούρι. Βεβαίως. Ο Άγιος όμως λέει την αλήθεια. Φίλος Πλάτων, πώς λέει το αρχαιολόγιο, φιλτά τη αλήθεια. Φιλτά τη αλήθεια. Οπότε διακριτικό γνώσμα είναι η αρετή. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Πολύ σημαντικό. Και δεν είχαν παιδί. Και τι κάνουν, προσευχόντουσαν στο Θεό, στον Παντοδύναμο. Γιατί ξέραν ότι όλα προέρχονται από το Θεό. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρυμα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των Φώτων. Το ξέραν αυτό. Πιστεύανε στην παντοδυναμία του Θεού και αφήνανε το αίτημά τους, τον πόνο της ατεκνίας και το όνειδος, στα χέρια του. Στη χάρη του. Στη δική του διακριτικότητα. Στη δική του αγάπη. Πολλούσαν, στενοχωριόντουσαν για τα νόνιδους σε τεχνία στα χρόνια εκείνα, και όλοι περίμεναν να βγει από την οικογένειά του ο Μεσσίας. Και αν κάποιος δεν είχε παιδιά, δεν είχε ελπίδα να βγει από αυτόν ο Μεσσίας. Και ο Μεσσίας ήταν Και η προσδοκία του Ισραήλ και η προσδοκία των εθνών. Ό,τι ανέμενε η ανθρωπότης, η καλή ελπίδα, τα καλά νέα, ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Το περίμενα λοιπόν αυτό. Και κάποιος ή το άτεκνος είχε στενοχώρια. Και μάλιστα τον Ιωακήμ τον πρόσβαλε. Και ο ιερεύς τα πήγε τα δώρα στο ναό, του λέει τα δώρα σου δεν είναι δεκτά, γιατί είσαι άτεκνος. Παρότι είχε πάει διπλά δώρα και καλά δώρα. Και όταν έφυγε και πήγε στο βουνό, στο σπήλαιο, και παρακαλούσε ημέρας και νυχτός το Θεό να του κάνει το αίτημά του. Και η Άννα πήγε στον κήπο και παρακαλούσε και εκείνη. Και στο τέλος πια είδε ο Θεός την πίστη τους τη μεγάλη, την υπομονή τους και την αγάπη τους και τον πόθο τους να αποκτήσουν παιδί, και τους στέλνει τον πιο γλυκό αρχάγγελο, τον αρχάγγελο Γαβρίλη, ποιον άλλο. Και είπε στον Ιωακήμ, θα αποκτήσεις παιδί και θα είναι κορίτσι και θα χαρεί με αυτό όλη η οικουμένη. Η γέννησή σου Θεοτό και χαρά να μείνεις, πας στην οικουμένη. Θα το παραδέχονται όλοι και τέτοιο δεν θα υπάρξει άλλο επάνω στη γη. Και έτσι έγινε. Το ίδιο και στην Άννα. Και συνήλθαν λοιπόν το ζεύγος αυτό το αγιόλεκτον και ύστερα από 9 μήνες απέκτησαν παιδί την Παναγίτσα και χάρη οικουμένη ο ουρανός και η γη, τα έμψυχα και τα άψυχα. Έχει άλλο το ωραίο ποίημα, το έχουμε διαβάσει πέρσι να πατώμε, ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Παναγίτσα στο Πυργί, ένα κλεισάκι στο νησί της Κιάθου αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτό. Και εκεί βάνει τον Ιωακήμ και την Άννα να χαίρονται ότι απέκτησαν παιδίσκι, κορούλα, την Παναγία. Βάνει να χαίρεται το εκκλησάκι το ίδιο. Βάνει τα γίδια και το βοσκό και τον αυλό του να χαίρονται. Βάζει το δέντρο να χαίρεται. Βάζει το βράχο να χαίρεται. Βάζει τη γη να χαίρεται. Βάζει όλους να χαίρεται. Και στο τέλος παρακαλεί και την Παναγία να επισκεφθεί η χαρά της και η χάρη της και εκείνων που ήταν μελαγχολικός και ήταν και εγγύς του θανάτου. Γιατί με τον λίγο αφέγραψε το ποίημα αυτό, απέθανε ο κ. Αλέξανδρος, απεδίμησε εις Κύριον. Και είχε λοιπόν οικουμένη χαρά μεγάλη. Και είδαν τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και πιο κάτω μας προτρέπει, αλλά ας πέσει ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε.

0: εμείς να συνεχίσουμε με τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετώλου για την υπεραγία Θεοτόκο.
1: Και τώρα ο Άγιος απευθύνεται στα άτεκνα ζευγάρια και λέγει επιλέξει: «Σεις αδελφοί μου, όπου δεν κάμνετε παιδιά, να έχετε την ελπίδα σας εις τον Θεόν, ως αν ο Ιωακείμ και η Άννα, όχι να κάμετε γοητείας και μαγικά και άλλα διαβολικά για να βλέπετε την τύχη σας, την μοίρα σας με μαγείας. Εγώ νομίζω πως βγαίνουν μερικά τέκνα του διαβόλου και περιπατούν στον κόσμο και λέγουν: δώσε μου ένα γρόσι και εγώ να σου δώσω φυλακτών να κάμεις πεδίων αρσενικών. Εν τούτης να μην τους πιστεύετε, διότι πράττουν έργα διαβολικά και βλάπτουν τους ανθρώπους».
0: Αγγίζει και τα προβλήματα τα κοινωνικά της εποχής εκείνης.
1: Βεβαίως, τα αγγίζει. Και σήμερα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις αδελφών μας, συνανθρώπων, ζευγαριών που δεν έχουν τέκνο και το επιθυμούν πολύ, και όσο το επιθυμούν και ζορίζονται, τόσο δεν έρχεται, γιατί ψυχαναγκάζονται, προσπαθώντας να ψυχαναγκάσουν και το Θεό. Ενώ αν το αφήσουν το ζήτημα με εμπιστοσύνη στα χέρια του Κυρίου, πάμε και προηγουμένως, τότε τι γίνεται, χαλαρώνουν εκείνοι και είναι έτοιμοι να δεχθούν το δώρο του Κυρίου. Αυτό ας το γνωρίζουμε. Άσε που μερικοί καταφεύγουν όπως Άγιος Κοσμάς εδώ και σε μαγικά και σε άλλα πράγματα σήμερα. Αυτά τα αποκλείει ο Άγιος. Αφήνει την πόρτα ανοιχτή στο Θεό δια της προσευχής και της εμπιστοσύνης. Και η ιατρική βοηθάει, αλλά μέχρι σε ενός σημείου. Μέχρι σε ενός σημείου. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις πέρα από τους νόμους της φύσεως. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους νόμους και μέχρι σε ενός σημείου. Διότι από εκεί και πέρα δυσκολευόμαστε. Και αυτό δεν είναι καλό. Και τι λέει ακόμη εδώ πέρα. «Καθώς ο Ιωακείμ και η Άννα δεν προτίμησαν το αρσενικό από το θηλυκό, έτσι και η ευγενία σας να μην προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα θηλυκά, διότι όλα τα πλάσματα του Θεού είναι». Ναι, αναφέρει παρακάτω σε άλλη διδαχή ότι κάποιος, ας πούμε, γεννούσε η γυναίκα του κόρες και τη χώρισε. Άλλος την έδιωξε.
0: Και για την εποχή εκείνη ήταν πολύ δύσκολο το να έχει κανείς κορίτσια. Δεν τα θέλανε.
1: Δεν τα θέλανε. Αφού μέχρι προχθές που ήμουν παιδάκια, θυμάμαι στα χωριά μας, πόσα παιδιά έχει, τρία αγόρια και τρία κορίτσια με τα συγχωρήσεως. Γιατί δηλαδή με τα συγχωρήσεως. Έτσι το είχαν μάθει οι άνθρωποι. Εντάξει, και πάλι καλά που μεγάλωσαν και έκαναν και η οικογένεια και οι γονέοι μας και οι άλλοι χωρίς γράμματα, κρυφά από το Θεό, ορφανοί, πεταμένοι στα βουνά, στενοχωρημένοι. Αλλά λέμε, ας πούμε, τι επικρατούσε. Ενώ ο Άγιος εδώ το τακτοποιεί παντάπαση. Παιδιά να σας δώσει. Πλάσμα του Θεού είναι όλα. Και όλα χρειάζονται. Και ό,τι δώσει ο Θεός είναι χρήσιμο. Έτσι, γιατί και σήμερα γίνεται. Αν κάνει νύφη, ας πούμε, ξέρω, ο κόρη αρχίζει πεθερά, γκρινιάζει. Βάζει και το γιο της, ας πούμε, και στραβομουτσουνιάζει. Και δημιουργούνται προβλήματα χωρίς λόγο. Μα και η γυναίκα δεν είναι πλάσμα του Θεού. Πώς δεν είναι πλάσμα του Θεού? Και για αυτήν λέει σε άλλη διδαχή ο Άγιος Κοσμάς: «Δεν σταυρώθη ο Κύριος όπως και για σένα άντρα? Και για, όλα, και για τη γυναίκα δεν τα κάνει όλα η Εκκλησία?» Βεβαίως. Και όμως γίνονται αυτά, που είναι ακριβώς εκ του πονηρού, είναι απότοκα του πεσμένου ανθρώπου και δημιουργούν προβλήματα. Δεν φτάνουν αυτά που έχουμε, να δημιουργούμε κι άλλα? Είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. «Καθώς ο Ιωακείμ και η Άννα έβγαλαν την Θεοτόκον το όνομα με νόημα Μαρία, ομοίως και η ευγενιά σας τον βαπτίζει τα παιδιά σας να τα ευγάνετε στο όνομα των Αγίων όπου έχουν νόημα. Και Μαριά μου, όπως είπαμε και προηγουμένως, σημαίνει κυρία, σημαίνει βασίλισσα. Χαίρε Μαρία, κυρία πάντων ημών». Είναι ο αντίποδας του Κύριος. Το λέει και εδώ στη συνέχεια. «Μαρία θέλει να υπεί κυρία, ως αν όπου έμελεν η Θεοτόκος να γίνει βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως και να παρακαλεί δια τας αμαρτίας μας». Και λέει μετά η χριστιανική ανατροφή, λίγες λέξεις, να κάνεις μίαν εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου, να έχεις και τον Άγιο του παιδιού σου. Και όταν το παιδίο σηκώνεται από τον ύπνο και σου γυρεύει ψωμί, μην του δίδεις. Μόνον να πάρεις το ψωμί, να το βάλεις εμπρός στην εικόνα του Χριστού και να του πεις: εγώ παιδί μου δεν έχω ψωμί, ο Χριστός έχει. Σήκω να κάνεις το σταυρό σου, να παρακαλέσεις με τον Άγιό σου, να παρακαλέσεις τον Χριστό να σου το δώσει. Και έτσι το παιδίο παρακινείται δια την αγάπη του ψωμιού και εφίσω που ξυπνά τον Άγιό του βλέπει. Βλέποντας ότι ο διάβολος το παιδίο πως έχει την ελπίδα του εις τον Χριστό και εις τον Άγιό του, κατακαίεται και φεύγει. Και έτσι να συνηθίζετε τα παιδιά σας, να τα παιδεύετε από μικρά για να συνηθίζουν εις τον καλόν δρόμο. Εδώ λέει πολύ ωραία πράγματα ο Άγιος μας. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είδα τηλεόραση τη δύναμη έχει. Έχει όμως και ο Θεός τηλεόραση, τις εικόνες.
0: Και συνδέει απολύτως την οικογένεια, τους γονείς και τα παιδιά με την εκκλησία, με τον τρόπο αυτό.
1: Μία εικόνα του Χριστού, μία της Παναγίας, μία του Προδρόμου και μία του Αγίου που έχει το όνομά του, το παιδί σου.
0: Για να μαθαίνουν δηλαδή οι άνθρωποι από πολύ νωρίς να σχετίζονται με το Θεό με αυτόν τον τρόπο.
1: Σηκώνω το παιδί, σου γυρεύει ψωμί, μην του δίνεις. Βάλτε στην εικόνα του Χριστού μπροστά το ψωμί. Και βάλτε και την εικόνα του Αγίου μπροστά στο παιδί. Και πέσε, παρακάλεσε παιδί μου τον Αγιό σου να παρακαλέσει τον Χριστό να σου δώσει το ψωμί. Γιατί είδε τι ωραία, απευθύνεται στην επιθυμία του ανθρώπου για τροφή και στην επιθυμία του παιδιού. Τι ωραία το γράφει εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλει το ψωμί, του βάζει το ψωμί και του συνδέει το ψωμί τώρα με τον Άγιο, με τον Χριστό. Με την Παναγία. Με την Εκκλησία. Κάνει την προσευχή, παρακαλεί, παίρνει το ψωμάκι. Και τι κάνει, συνηθίζει στον καλό το δρόμο. Και όταν ο Σατανάς που κάθε γύρω από τα παιδιά και μέσα στο σπίτι πολλές φορές, βλέπει το παιδάκι να έχει την ελπίδα του στον Χριστό, στον Άγιό του, τι κάνει, σηκώνεται και φεύγει, δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Και έτσι το παιδί εθίζεται στον αγαπά τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους από μικρό. Και να μπαίνει σε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως. Και αυτό είναι όντως ό,τι καλύτερο. Και κάνει το παιδί ηρεμή. Έχει τη χάρη του Χριστού, την ευλογία της Θεοτόκου, την προστασία του Αγίου του. Κάνει αγαθούς λογισμούς. Είναι προστατευμένο. Είναι ήσυχο. Το πάει μετά στην εκκλησία και μεταλαβαίνει με τα χαράς. Παίρνει το ψωμάκι του Χριστού, πλέον που είναι το σώμα του Χριστού εδώ. Θα συνηθίσει να παίρνει από τον Χριστό και το ψωμάκι το καθημερινό. Αυτή είναι παιδαγωγική. Αυτή είναι παιδαγωγική. Και είναι κατ' οποίο από άλλο τρόπο. Θες να φας μανούλα, εγώ θέλω, αλλά δεν έχω ψωμί εγώ. Το έχει ο Χριστός στο ψωμάκι.
0: Και έτσι συνδέεται το παιδί άμεσα και από πολύ νωρίς.
1: Συνδέεται άμεσα. Και δεν υπάρχει καταπίεση καμία εδώ πέρα. Γιατί χρησιμοποιούν οι γονείς τη φυσική ανάγκη του παιδί για τροφή. Ξεκινάνε από αυτό. Δεν καταλαβαίνει το παιδί τίποτα. Και όμως καταλαβαίνει το ψωμί να φάει. Γιατί έχουμε και ένστικτο. Τις πίνεις, τις δίψεις κλπ. Λοιπόν, απευθύνεται η Εκκλησία στο ένστικτο. Θες αυτό, μάλιστα αυτό, θα το πάρεις από εκεί. Και το παίρνει το παιδάκι. Για μόνο και βαπτισμένο, και έχει μπει στη χάρη, λέει, βαπτίζουν μικρά. Μα τα βάζουν μικρά στη χάρη για να πάρουν τη χάρη. Και να απαλλαγούν από το συνέπειο του προπαδοτικού αμαρτήματος και από τι άλλο. Και τι είναι τότε, ευλογία είναι για το παιδάκι. Α, θα συνεχίσουμε.

0: πολύ άμεσα όσα λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αρκετά προχωρημένα για την εποχή που ζούσε και καινοτόμα. Θα δημιουργούσε ίσως και πολλές καινούργιες ιδέες, ας πούμε κάποια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων στον κόσμο, μια και οι άνθρωποι αγαπούσαν πολύ τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και αυτά που έλεγε, σίγουρα σιγά σιγά θα άρχιζαν να αλλάζουν αρκετοί συνήθειες και να βλέπουν τα πράγματα και την καθημερινότητά τους με άλλο μάτι.
1: Σίγουρα υπήρχε τους περισσότερους πλήρης αναγέννησης και διόρθωσης βίου. Γινόντουσαν φωτεινοί, λαμπεροί, χριστιανοί ορθόδοξοι, συγχωρούσαν, διέλυαν τις έχθρες και τα μίσεις, σταματούσαν τις κλοπές και τις απάτες, τις ληστείες, το διεφθαρμένο βίο, παρατούσαν τα πλούτη και άφηναν τα στολίδια τους οι γυναίκες και τα κοσμήματά τους στα πόδια του Αγίου Κοσμά για τα σχολεία, τις εκκλησίες και τις ανάγκες της κάθε κοινότητας και του κάθε μέρους. Και όπως γράφει ένας ιστορικός της εποχής εκείνης, ο Άγιος Κοσμάς έφερε τα άνω κάτω στη ζωή των ανθρώπων, τους μετεμόρφωσε, τους ανακαίνησε, τους αναγέννησε. Τους έκαμε θεϊκούς, τους έκαμε πηγίους αγγέλους, τους έκαμε να λατρεύουν τον Χριστό, να αγαπούν την Παναγιά, να αγαπούν την Εκκλησία, να αγαπούν την αρετή, να κόψουν τις κακές τους συνήθειες και να γίνουν ένθεοι και λαμπεροί και να ακολουθούν κατά χιλιάδες τον Άγιο, να τον ακούνε, να κρέμονται από τα χείλη του, να εφαρμόζουν τις συμβουλές και τις προτροπές του. Τον είχαν λοιπόν τον Άγιο ως κάτι μεγάλο και σημαντικό, όπως και ήτο. Ήταν ένας μικρός μεγάλος Απόστολος Παύλος. Ήταν απεσταλμένος του Θεού. Ήταν το δώρο του Κυρίου στα χρόνια εκείνα της σκλαβιάς και της καταφρόνιας, που κινδύνευαν οι Έλληνες και οι λοιποί Ορθόδοξοι να εξομώσουν, να εξισλαμιστούν. Είχαν αγριέψει, είχαν μείνει αγράμματοι, είχαν άγνοια, είχαν πάθει επίρρητα και πολλοί, όπως αναφέρει η ιστορία, παπάδες στα χωριά μαζί με το πίμνιο, για να γλιτώσουν τα βάσανα των Τούρκων, πήγαιναν και δήλωναν πως είναι μουσουλμάνοι.
0: Εξισλαμίζονταν δηλαδή χωριά ολόκληρα.
1: Χωριά ολόκληρα. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς εβοήθησε τα μέγιστα, τα μέρη εκείνα, στο να επανέλθουν στην Ορθοδοξία. Και αν είναι μέχρι σήμερα Ορθόδοξα και μιλούν και ελληνικά, το οφείλουν στον Άγιο Κοσμά, τον Αιτωλό, το μεγαλύτερο ιεραπόστολο των τελευταίων αιώνων και τη μεγάλη εκείνη ψυχή της Ορθοδοξίας, αλλά και του γένους και έθνους των Ελλήνων. Γι' αυτό, όπως είπαμε και τις άλλες φορές, μην ξεχνάμε τον Πατρό Κοσμά. Σήμερα που διερχόμεθα μεγαλύτερα κρίση από εκείνη, τον έχουμε όντως μεγίστη ανάγκη. Και προπαντός να ξαναμπούμε στην Ορθόδοξη, στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας, να αλλάξουμε τη ζωή μας, να διορθώσουμε το βίο μας και να γίνουμε ένθεοι χριστιανοί. Και εμείς οι Έλληνες, Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί υπέροχοι, γιατί έχουμε παρακαταθεί και τον Άγιο Κοσμά. Να συνεχίσουμε και εμείς το έργο του Χριστού, το έργο της Εκκλησίας, το έργο του Αγίου Κοσμά, διότι πολλοί είναι εκείνοι που και σήμερα Έλληνες και μη ζητάνε το φως του κόσμου, το Χριστό μας.

0: Να συνεχίσουμε όμως, πατέρα Ανανία. Είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί με αφορμή την εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου μιλάμε και για τον Άγιο Κοσμά τον Έτωλο, αφού αναφερόμαστε στις διδαχές του, σε αυτές που αναφέρεται στην Θεοτόκο, αλλά δίνεται και η ευκαιρία να λέμε και άλλα πράγματα, μια και ο Άγιος Κοσμάς έπαιξε τόσο σπουδαίο ρόλο, προετοίμασε το γένος μας για την Επανάσταση και βοήθησε πολύ στα δύσκολα εκείνα χρόνια τους Έλληνες που έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι είχαν εγκαταλείψει και πίστη και πατρίδα, είχαν απογοητευθεί μετά από τόσα χρόνια σκλαβιάς και είχαν αρχίσει να λησμονούν και τη γλώσσα τους.
1: Βεβαίως. Του οφείλουμε λοιπόν πλήστα του Αγίου Κοσμά.

είναι ελεύθερος από τους υλικούς περιορισμούς και από τις όποιες ανθρώπινες δυσκολίες. Πόσο μάλλον πρεσβεύει και νοιάζεται και παρακαλεί. Και σκέπτομαι μήπως θα κάθεγε καθόλου στον ουρανό στη Θεία Δόξα. Εδώ θα περιτριγυρίζει όλη τη Βαλκανική και την πατρίδα την Ήπειρο, που είναι και εκείνη δυσκολεμένη, και ασφυλάμε και την Ήπειρο σαν τα μάτια μας και την πατρίδα μας. Και θα πηγαίνει παντού ο Άγιος, όπου υπάρχει δυσκολία, που υπάρχει πρόβλημα, όπου υπάρχει σκοτάδι, όπου υπάρχει κίνδυνος παραχράξεως της πίστεως και κίνδυνος εξισλαμισμού και εξωμόσεως. Και πόσες ψυχές δεν θα έχει φροντίσει και έχει φωτίσει ο Άγιος. Και εμείς πολλές φορές καθόμαστε απελπισμένοι, στενοχωρημένοι, δυσκολεμένοι, ολιγοστεύει η πίστη μας, και έρχεται μια δύναμη άλλη, που είναι η δύναμη του Θεού και η δύναμη του Αγίου Κοσμά και της Παναγιάς και των Αγίων, και μας αλλάζει το τοπίο, μας παίρνει τη θλίψη, ξεκαθαρίζει το μυαλό μας, αλαφρώνει η ψυχή μας και γεμίζομαι από χαρά και από ευτυχία. Τι είναι αυτό? Θείο δώρο, μεγάλο δώρο. Γι' αυτό ας τον παρακαλούμε τον Άγιο Κοσμά, ιδιαίτερα εκείνον εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι αγαπημένοι του, όπως και οι άλλοι αγαπημένοι του, ας τον παρακαλούμε θερμά να μας εγκαταλείπει και να αναδείξει και σήμερα μικρούς και μεγάλους νέους Άγιους Κοσμάδες, γιατί το γένος και έθνος και η πατρίδα μας και η Βαλκανική και η Οικουμένη τους έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη.

τώρα ο Άγιος ομιλεί για την είσοδο της Θεοτόκου στο ναό, τα ιερά της εισόδια, και λέει: όταν έγινε η δέσποινα η Θεοτόκος 3 χρονών, ενθυμήθηκαν οι γονείς το χρέος όπου είχαν εις τον Θεόν. Και τι χρέος είχαν? Την είχαν ταμένη τη Θεοτόκο εις την εκκλησία, και την επήγαν και την αφιέρωσαν. Με λίγα λόγια, ο Άγιος Κοσμάς εδώ μας τα λέγει όλα. Οι γονείς της την είχαν ταμένη, και όταν έγινε 3 χρονών την αφιέρωσαν στο Θεό. Και εμείς τα κάνουμε τάματα να μην τα ξεχνάμε. Και λέει η Παλαιά Διαθήκη, καλό να μην κάνουμε τάματα. Αν όμως κάνουμε, να τα πραγματοποιούμε. Διότι είμαστε εκτεθειμένοι και αφαιρέγγυοι απέναντι στο Θεό ή στον Άγιο. Και στη συνέχεια λέγει: εις την εκκλησία όπου επήγαν ο Ιωακήμ και η Άννα την Θεοτόκον ή το αρχιερεύς των καιρών εκείνων ο προφήτης Ζαχαρίας, ο πατήρ του Τιμίου Προδρόμου. Και καθώς την είδε, τον εφώτισε το Πνεύμα του Άγιου και κατάλαβε πως αυτή είναι όπου μέλει να γεννήσει την ζωή την αιώνιον των Χριστών. Και ευθύς την αγκάλιασε και την εφήλη, την επήρε και την έβαλε μέσα εις το Άγιον Βήμα. Τι ωραία που γι' αυτά, με πόση απλότητα αλλά και τρυφερότητα και στοργή τα διηγείται ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός, τα της εισόδου της Θεοτόκου εις τον ναόν των νομικών, εις τον ναόν του Σολομόντος, για να γίνει εκείνη στη συνέχεια ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού. Και όντως, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, σωζόμεθα, φρουρούμεθα, αγιαζόμεθα, ευτυχούμε και δικαιωνόμεθα. Γι' αυτό και υπάρχει τόση πάλι και τόσους αγώνας εκ μέρους του αρχιεκάγου και των οργάνων του εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι η κυβωτός εκείνη, είναι η ναύς, είναι το πλοίον των νοητών και πνευματικών, το οποίο μας μεταφέρει επάνω στη θάλασσα του βίου την αγριένουσα, μας μεταφέρει στην αιώνια πλάση, στον εύδιο λιμένα της Άνω Βασιλείας. Γι' αυτό είναι πάντοτε καλό να εκκλησιαζόμεθα, να φυτώμενοι στον οίκον του Κυρίου, γιατί είναι αγαπητά τα σκηνώματα του Κυρίου, στα οποία το χελιδόνι ύβρε φωλιά και το τριγώνι σκέπη, όπως λέει κάπου ο κυραλέξας Παπαδιαμάντης παραφράζοντας τον 83ο ψαλμό που διαβάζουμε κάθε μέρα στην 9η ώρα της εκκλησίας μας, ως αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων. Και η ψυχή μας και η καρδιά μας και ο νους μας, τα αισθήματά μας, όσο γίνεται και όσο μπορούμε περισσότερο, να βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι και ο ναός και η αγκάλι του Χριστού και της Παναγίας. Όλο αυτό το έργο της απολυτρώσεως και της σωτηρίας. Και όταν η ψυχή μας και η καρδιά μας και τα αισθήματά μας είναι πάντοτε στα μέρη εκείνα, στα μέρη της Εκκλησίας, παίρνουμε μεγάλη βοήθεια και βρίσκουμε μεγάλο καλό. Γι' αυτό οι αρχαίοι πατέρες, αν κάποιος έλειπε χωρίς σοβαρή αιτία επί 3 Κυριακές από την Εκκλησία, τον αφόριζε.